Η ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

οι μάχες σε διάσπαρτες εστίες υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται μεταξύ Λαρανίου και Βοριά. Οι φλόγες καίνε χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ η περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων συνδράμουν με προσωπικό, υδροφόρες και μηχανήματα. Επιτόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 24 οχήματα και 120 άνδρες. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά και από τις υπηρεσίες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Για λόγους πρόληψης ενεργοποιήθηκε χθες το 112 με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το Μελιδοχώρι και το Βοριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 35χρονος ως υπεύθυνος για την πυρκαγιά, ο οποίος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριους χώρους. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι και σήμερα αρκετά μεγάλος, με όλη την Κρήτη να έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η καλοκαιρινή εξόρμηση στις παραλίες της Κρήτης γίνεται όλο ένα και πιο ακριβή, καθώς οι τιμές για ομπρέλες και εξαπλώστρες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σε δημοφιλείς οργανωμένες παραλίες, το κόστος για ένα σετ κυμαίνεται από 15 έως και 50 ευρώ, ενώ μαζί με καφέ, νερό και φαγητό, μια οικογένεια μπορεί να δαπανίσει περισσότερα από 80 ευρώ. Οι οικονομικότερες επιλογές προσφέρουν οι δημοτικές πλάζ και αρκετές παραλίες της Νότιας Κρήτης, όπου οι χρεώσεις παραμένουν χαμηλότερες. Την ίδια ώρα, όλο ένα και περισσότεροι λουόμενοι επιλέγουν μη οργανωμένες παραλίες, μεταφέροντας το δικό τους εξοπλισμό για να περιορίσουν τα έξοδα. Τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσμοθετημένου φορέα διαχείρισης του νερού στη Μεσαρά ζητά ο Δήμος Φεστού, καθώς η μεμονωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται πλέον αδύνατη. Ο Δήμος ελέγχει μόλις το 20-30% των διαθέσιμων υδάτων, ενώ το υπόλοιπο 70-80% βρίσκεται σε το ΕΒΚΙ ιδιωτικές γεωτρήσεις. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Νικολιδάκης τονίζει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, ο οποίος δέχεται τεράστια πίεση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών περιοχών για τη λειτουργία της δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Νέα κινητοποίηση έξω από το κτίριο, με τους πολίτες να κρατούν κλειστό το δρόμο χθες. Στο σημείο και η αστυνομία που εξέτρεπε την κυκλοφορία. Στο μεταξύ προγραμματίζεται και λαϊκή συνέλευση στην Πλατεία Ελευθερίας την ερχόμενη Τρίτη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου πήρε την πρωτοποριακή απόφαση να καταργήσει πλήρως το αλκοόλ από τις εκδηλώσεις και τα παραδοσιακά πανηγύρια του. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σπουδαία κοινωνική πρωτοβουλία με συγκεκριμένους στόχους και χαρακτηριστικά, όπως η τιμίωση των τροχαίων ενώ αποσκοπεί στην αλλαγή νοοτροπίας, σπάζοντας το στερεότυπο ότι το κρητικό γλέντι απαιτεί απαραίτητα κατανάλωση αλκοόλ. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τους 14 νεκρούς της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά και αναδεικνύουν το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης ως τον πιο επικίνδυνο οδικό δρόμο με αυξημένη εμπλοκή νέων οδηγών και μοτοσυκλετιστών. Αναστέλλεται η λειτουργία πολλών κλινών μεθ στο Παγνί και στο Βενιζέλιο από τα τέλη του μήνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες αποστήρωσης των χώρων και να χορηγηθούν οι θερινές άδειες στο προσωπικό. Με βάση τον προγραμματισμό, από τις 31 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας 10 κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, από τις 10 ως τις 20 Αυγούστου στο Βενιζέλιο θα ανασταλεί λειτουργία 4 από τις συνολικά 12 κλίνες της μονάδας. Από τις 20 ως τις 30 Αυγούστου θα ακολουθήσει νέα προσωρινή αναστολή λειτουργίας 10 κλινών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το προσεχές Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Μέχρι στιγμής, υποψηφιότητες έχουν ανακοινώσει ο Παύλος Πουλάκης και η Ρένα Δούρου. Ο Γιάννης Αναματίδης χθες εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Ακόμα την αποχώρησή τους από το κόμμα υπέβαλαν 3 ακόμα βουλευτές, η Αλέξανδρος Μικόπουλος, Μαρίνα Κοντουπτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Η Ιεραμονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Ηρακλείου αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς από ολόκληρη τη χώρα, καθώς κορυφώνεται το μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Κρήτης. Το μοναστήρι παραμένει ανοιχτό σε 24 ώρη βάση για να υποδεχθεί το πλήθος των προσκυνητών που καταφθάνουν
πολλοί εκ των οποίων διανύουν τεράστια

τις αποστάσεις πεζή για να εκπληρώσουν ένα τάμα. Ο Δήμος Μηνόπαιδιάδος και το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου θα εκτελούν σήμερα και αύριο ανήμερα της γιορτής συνεχή δρομολόγια για τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγει εργαλεία ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς ενεργοποιείται μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών προς την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έως 72 δόσεις για χρέη ως το τέλος του 2023 ενεργοποιείται ως τις 20 Ιουλίου. Ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός τίθεται σε ισχύ στις 26 του μήνα, επιτρέποντας την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Στις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού για την ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών. Διευρύνονται τα κριτήρια για τις κλειστές κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώνεται από το 50% στο 20%, ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες. Παράλληλα, διπλασιάζεται στις 100 κιλοβατόρες το ανώτατο όριο κατανάλωσης ρεύματος για να θεωρείται ένα ακίνητο κλειστό. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Στο μεταξύ, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, το μεγαλύτερο νησί κοντά στα στενά, καθώς και στο Μπαντάρ Αμπάς. Παρόμοιες αναφορές υπήρξαν και για την πόλη Σιρίκ, ένα ακόμα σημαντικό λιμάνι της χώρας, με θέση κοντά στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση, το ιατρικό κέντρο το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπει παιδιά με καρκίνο εκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετωπίζει εχθρικά ντρόουνς αναφερόμενος σε επίθεση του Ιράν, ενώ ήχησαν σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλή Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Το Brent αυξήθηκε κατά 0,4% στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,5% φτάνοντας στα 80,02 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. 16.740 έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 18.000 έχουν μείνει άστεγοι. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αριθμό αγνοωμένων, ωστόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε εκτιμήσει τις πρώτες ημέρες μετά τους σεισμούς ότι μπορεί οι αγνοούμενοι να ανέρχονται και σε 50.000. Περισσότερα από 2.000 κρούσματα έμπολα, εκ των οποίων 754 θάνατοι, έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την αρχή της επιδημίας. Αυτό ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς η επιδημία εξαπλώνεται με πρωτοφανή ρυθμό, όπως τόνισαν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Στην αθλητική επικαιρότητα, οι Αργεντινοί, αν και ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 85ο λεπτό,
Πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και

0: Με επική ανατροπή νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Σε φιλικά προετοιμασίας η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Φίτεσε, ενώ ο Παναθηναϊκός ιτηθήκε με σκορ 4-1 από την Rapid Viennis. Η γερμανική ομάδα Γκίσεν θα είναι ο αντίπαλος της ομάδας βόλεϊ του Όφη στην πρώτη φάση του Challenge Cup, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

τηλέφωνε, λες δεν βαριέμαι, ρε δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, ρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ.

Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, ρε δε βαριέσαι, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, ρε δε βαριέσαι, ρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 16 Ιουλίου 2026. Περάσαμε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιούλη, κυρίες και κύριοι. 31 μέρες έχει, μην το ξεχνούμε αυτό. Και προχωράει το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι με τα προβλήματά του. Είδαμε τι έγινε χθες στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι. Μια τεράστια κινητοποίηση. Γιατί, κυρίες και κύριοι, γιατί κάποιος αποφάσισε ότι πρέπει να κάνει εργασίες εξωτερικές. Τον βρήκαν όμως. Συνελήφθη και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Και αυτό που επισημαίνω κάθε μέρα, και χθες το πρωί το έλεγα, επειδή είναι επικίνδυνες ημέρες. Όλο το καλοκαίρι είναι επικίνδυνο. Είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Δεν σηκώνει άλλη συζήτηση, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις τέτοια ανευθυνότητα, τέτοια ασυνειδησία από πολίτες, οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο έτσι τους έκοψε να πάνε να κάνουν εξωτερικές εργασίες, έβαλε ο άλλος τον τροχό, δημιούργησε πινθήρες και φυσικά από μια μικρή σπίθα πήγε να προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή και προκάλεσε. Χώρια τη μεγάλη κινητοποίηση. Κινδύνευσαν δύο οικισμοί. Και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να δείξουμε μια ευσυνειδησία, κυρίες και κύριοι. Δεν θα κουράζομαι να το λέω κάθε πρωί. Δεν είναι θέμα νόμου, δεν είναι θέμα προστήμων, δεν είναι θέμα εισαγγελέα. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, το πρώτο, το κυριότερο, και το δεύτερο, να μην καταστραφούν περιουσίες, σπίτια. Το έχουμε δει άπειρες φορές αυτό να συμβαίνει. Άπειρες φορές. Η μεγάλη φωτιά στο μάτι από τι ξεκίνησε. Από ένα, τον χαρακτηρίσω, ο οποίος πήγε να βάλει φωτιά στον κήπο του να κάψει, λέει, σκότωσε 100, δεν ξέρω πόσους ανθρώπους, 102 ανθρώπους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα πρέπει να το παραδεχτούμε επιτέλους. Ότι σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, εάν δεν δείξουμε υπευθυνότητα, προκαλούμε αυτά που προκαλούμε. Είτε είναι τροχαία δυστυχήματα, είτε είναι φωτιές, είτε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Υπευθυνότητα και ευσυνειδησία, νομίζω ότι είναι δύο λέξεις, οι οποίες θα πρέπει να μας συνοδεύουν πάντα, να τις έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε έτσι ανεύθυνα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πάμε πρώτα να δούμε, και σήμερα είναι επικίνδυνη ημέρα, νομίζω τεσσάρι έχουμε, Δημήτρη, είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4 και σήμερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους σε όλες σχεδόν τις περιοχές, πάνω από 5 μποφόρ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Με υψηλά ποσοστά υγρασίας και παρά το γεγονός ότι θα πνέουν βορειοδυτική άνεμη με ένταση ως 5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου η θερμοκρασία επίσης στους 32 βαθμούς με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και η άνεμη 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Το Σάββατο 33 βαθμοί. Διατηρείται ο βορειοδυτικός άνεμος στα 4 μποφόρ, πάλι με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Η αίσθηση της ζέστης βέβαια αυτές τις μέρες θα είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Την Κυριακή τώρα, 19 Ιουλίου, η θερμοκρασία σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς, πέφτει και η ένταση των ανέμων. Θα κάνει πολύ ζέστη, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά θα έχουμε και χαμηλότερα ποσοστά υγρασίας, ευτυχώς δηλαδή. Και πάμε στη Δευτέρα 20 Ιουλίου, την ερχόμενη Δευτέρα, που η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Έχουμε πολύ ζέστη λοιπόν τις επόμενες ημέρες με πτώση της έντασης των ανέμων. Την Τρίτη τώρα 36 βαθμοί, επίσης με σχεδόν άπνια 2-3 μποφόρ. Και χαμηλά ευτυχώς ποσοστά υγρασίας. Μέχρι την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, έχουμε εικόνα. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης. Πάμε στην περιοχή της Σιτίας, όπως κάθε μέρα. Σιτία σήμερα το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς, με ισχυρούς ανέμους βορειοδυτικούς στα 6 μποφόρ, αλλά και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από το 50%. Την Παρασκευή 33 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτική άνεμη στα 6 μποφόρ, το Σάββατο 32, την Κυριακή 36 βαθμοί με βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, τη Δευτέρα στη Σιτία βλέπω ένα 40 βαθμοί, πολύ ζέστη στα ανατολικά με άπνοια και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας ευτυχώς. Την Τρίτη 21 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σε ανατολικές περιοχές. Θα πάμε και στα νότια σε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 31 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή 31, επίσης το ίδιο, με ισχυρούς δυτικούς ανέμους 5-6 μπουφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και δυτική άνεμη στα 5 μποφόρ. Την Κυριακή 37 βαθμοί, ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο στον κόλπο Μεραμβέλου. Τη Δευτέρα 37 με αίσθηση ζέστης υψηλότερη λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Την Τρίτη 37 βαθμοί Κελσίου, την Τρίτη 21 Ιουλίου. Πάμε να δούμε νότια του Λασιθίου στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς και εκεί με βόρειους ανέμους στα 6 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 34 βαθμοί, το Σάββατο 35 ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, 39 δίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου, τη Δευτέρα 37 και την Τρίτη 40 βαθμοί Κελσίου με άπνοια. Άπνοια στην περιοχή της Ιεράπτας. 40 βαθμοί. Θα είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε στις μοίρες της θερμοκρασίας. Σήμερα κατευθείαν εκεί η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Επικίνδυνη ημέρα, πολύ. Παρασκευή 39 βαθμοί Κελσίου, επίσης υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης ισχυρή η βόρεια άνεμη που θα πνέουν 5 μποφόρ. Το Σάββατο 39 ακριβώς το ίδιο, επίσης διατήρηση των βορείων ανέμων στα 6 μποφόρ. Την Κυριακή 37 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 35 με αίσθηση ζέστη 40, διότι τα ποσοστά υγρασίας είναι πάνω από 50%, φτάνουν το 60% κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και τέλος την Τρίτη 38 βαθμοί Κελσίου με πτώση της έντασης των ανέμων, σχεδόν άπνοια. Πάμε δυτικά να δούμε θερμοκρασίες. Το Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα στους 30 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 30 βαθμοί, επίσης βόρειοι άνεμοι στα 5 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Το Σάββατο 32, την Κυριακή 38 βαθμοί, ανεβαίνει και στα δυτικά το θερμόμετρο. Τη Δευτέρα 38, επίσης το ίδιο, και την Τρίτη 38 βαθμοί Κελσίου. Άρα τις επόμενες ημέρες σε όλη την Κρήτη θα έχουμε ζέστη. Και πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 33 βαθμούς, αύριο Παρασκευή 34, το Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου με άπνοια και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Κυριακή ανεβαίνει όμως το θερμόμετρο στους 39 βαθμούς με άπνοια, εντελώς άπνοια και χαμηλά ευτυχώς ποσοστά υγρασίας στα Χανιά. Τη Δευτέρα επίσης 37 βαθμοί με αίσθηση ζέστης, όμως τη Δευτέρα στους 40 βαθμούς καθώς τα ποσοστά υγρασίας αυξάνονται, και την Τρίτη 39 βαθμοί Κελσίου, επίσης ζέστη. Έτσι νομίζω θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα. Έχουμε εικόνα μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου, αλλά νομίζω ότι έτσι θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα μέχρι το τέλος της. Αυτά όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Πάμε στα ιστορικά μας γεγονότα. Χθες λέγαμε για την εκδήλωση του πραξικοπήματος κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 15 Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο, που άνοιξε ορθάνυχτα τις πόρτες για την εισβολή των Τούρκων, με ευθύνη βεβαίως της Χούντας των Αθηνών. Την επομένη, αφού ο Μακάριος διέφυγε και πήγε στην Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία, που και η Βρετανία βεβαίως έχει μεγάλη ευθύνη για αυτά που συνέβησαν και προκάλεσαν την εισβολή των Τούρκων, ορκίστηκε το μεσημέρι της 15ης Ιουλίου ο Νίκος Σαμψόν Δοτός, βεβαίως νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επόμενη μέρα της εκδήλωσης του πραξικοπήματος στην Κύπρο βρήκε στελέχη της Αθήνας να ενημερώνονται τακτικά για τα τεκτενόμενα στην Κύπρο. Επίσης τα τουρκικά, τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης μετέδαν τις ανησυχίες του Πρωθυπουργού του Ετσεβίτ των Τούρκων και του Αρχηγού των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς για τη φύση και τις διαθέσεις του πραξικοπήματος σχετικά με την Ένωση με την Ελλάδα ή το διωγμό των Τουρκοκυπρίων. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι οι πραξικοπηματίες είχαν περικυκλώσει την Πάφο ενώ το κυπριακό περιπολικό σκάφος Λεβέντης βάλει και αυτό από το λιμένα κατά της Μητρόπολης. Ο Μακάριος είχε μεταφερθεί όμως ήδη με ελικόπτερο σε παρακείμενη βάση του ΟΗΕ στην αγγλική βάση της Κύπρου, είχε φύγει με το αεροσκάφος και κατευθυνόταν προς τη Μάλτα. Λίγο αργότερα ο Γεωργίτσης ενημερώνει την Αθήνα για τη διαφυγή του Μακαρίου στο εξωτερικό. Ο Γεωργίτσης ήταν ο επικεφαλής των πραξικοπηματιών αξιωματικός. Οι Έλληνες διπλωμάτες περίμεναν ενημέρωση από την Ελλάδα και τα μεσάνυχτα αυτά είναι τηλετυπικά η πρώτη ανακοίνωση της Χούντας και πιθανότερα αυτή η ανακοίνωση πήγε σε όλες τις πρεσβείες. Ανέφερε λοιπόν ότι επρόσφατα εξελίξεις εν Κύπρο αποτελούν εσωτερική υπόθεση. Η πολιτική της Ελλάδος επί του Κυπριακού παραμένει, λέει, αμετάβλητος, συνισταμένη στη διαφύλαξη και εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και του ενιαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγανε οι προδότες. Παράλληλα, τις νυχτερινές ώρες έφτασε στο Λονδίνο, όπως είπαμε, ο Μακάριος, όπου και συναντήθηκε με τον τότε Πρωθυπουργό, τον Βρετανό Γουίλσον. Το ίδιο απόγευμα ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών James Callaghan δήλωνε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η Αγγλία, λέει, δεν πρόκειται να επέμβει στρατιωτικά στην Κύπρο. Στην αντίπερα όχθη, με κάποιες ώρες διαφορά, συνέρχεται και το πρώτο έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που ουδέποτε η παγκόσμια κοινότητα έλαβε υπόψη της τα ψηφίσματα που εκδόθηκαν για την εισβολή των Τούρκων. Εκεί ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας, ο Σμάν Ολτσάι, ένας διπλωμάτης, αναφέρθηκε για κατάφορη, λέει, ανάμειξη ξένων παραγόντων, δεχόμενος ωστόσο και αυτό στην άποψη της εσωτερικής υπόθεσης. Την επομένη, ο Μακάριος συνάντησε πάλι τον Βρετανό Πρωθυπουργό, συνοδευόμενος από τον τότε, είπα, το αρμοστή της Κύπρου στο Λονδίνο, Κώστα Ασιώτη. Και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, δέχτηκε επίσης τον Ετσεβίτ, τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε με μια μεγάλη κουστοδία αρχηγών, στρατιωτικών επιτελείων, υπουργών και άλλων. Ωστόσο, είχε αρχίσει ήδη η προετοιμασία για την εισβολή, αλλά περισσότερα θα πούμε αύριο και τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας λίγα λεπτά πριν από τις 8. Δεν ξέρω αν είδατε χθες το παιχνίδι για το Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Μεγάλη Βρετανία. Στο τέλος του αγώνα οι παίχτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ μετά την πρόκριση στον τελικό και φυσικά κινδυνεύουν με βαριά καμπάνα από τη FIFA. Νομίζω ότι ήταν περιττό σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα να εμπλέκονται τα πολιτικά στη μέση. Τα Falklands έγιναν η αιτία να ξεσπάσει ο πόλεμος. Ευτυχώς τελείωσε σύντομα των νησιών Falkland, γνωστά στην Αργεντινή ως Μαλβίνες, τις αρχές δεκαετίας του 80. Ωστόσο, οι παίκτες σήκωσαν αυτό το πανό.

0: μετά το τέλος του αγώνα και την πρόκριση βεβαίως. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και η Αργεντινή βεβαίως μπαίνει στο μικροσκόπιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού το 2014 είχε ξανασυμβεί σε άλλη διοργάνωση κάτι ανάλογο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι τα πολιτικά δεν πρέπει να εμπλέκονται μέσα στα αθλητικά. Και όμως μπλέχτηκαν, κυρίες και κύριοι, τώρα τι να πει κανείς. Να πω ότι επιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση στον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Υπάρχουν εχθροπραξίες χωρίς τέλος, σε ξηρά αέρα και θάλασσα, και οι συγκρούσεις επεκτείνονται όσο περνούν οι μέρες. Είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Εδώ έχει ξεπεράσει η αμόλυβη τα 2 ευρώ σε κάποιες περιοχές του νησιού μας. Στο Ηράκλειο είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ. Δεν φαίνεται βεβαίως καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης αυτού του πολέμου. Έπειτα από μια εβδομάδα πάλι ανταλλαγών πληγμάτων που συνεχίζονται με τα δύο μέρη ουσιαστικά να μην τηρούν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο και να επιβάλλουν αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ και των Ιρανικών λιμανιών στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 2 κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν κενό φορτίο δεξαμενόπλιο όταν αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Επίσης, στις πρωινές ώρες σήμερα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε και το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για πρώτη φορά αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες. Είναι απρόβλεπτος αυτός ο πόλεμος, το τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, κανένας δεν γνωρίζει. Φαντάζομαι ούτε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος με αυτά που συμβαίνουν. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
5: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Μελιδοχώρι. Οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς φορά με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να μένεται σε πολλά μέτωπα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας λόγω των αναζωπυρώσεων από ξηράς, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν και πάλι σήμερα από τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν πληροφορίες για πιθανές απώλειες ζώων καθώς και για καταστροφές σε ελαιόδεντρα, γεωτρήσεις και πυμνιοστάσια. Ως υπεύθυνος της πυρκαγιάς συνελήφθη 35χρονος που εκτελούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα ολόκληρη Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς είναι πολύ υψηλός. Κλιμακώνεται η ένταση στους αθανάτους, καθώς οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς δηλώνουν ανυποχώρητοι, εκφράζοντας ένα νέο ηχηρό όχι στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Προγραμματίζεται νέα λαϊκή συνέλευση για την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουλίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Μονόδρομο θεωρεί ο Δήμος Φεστού τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης του νερού στη Μεσαρά, με δεδομένο το γεγονός ότι σήμερα μόνο στα διοικητικά του όρια εμπλέκονται συνολικά 4 τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος Γερμανός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Αμουδάρα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά χθες το βράδυ αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4

0: και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα τα τύρα να σε περιμένουν και η Αιτζία να σε πάει απευθείας από Ηράκλειο, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, μόνο μία πτήση και έπτασες για τη καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κρατησή σου ή στο Aegean App. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site το Radio Crete, το ecrete.gr. Πολλαπλά μέτωπα και ισχυροί άνεμοι δοκιμάζουν και σήμερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως και όλο το βράδυ που ήταν σε εξέλιξη αναζωπυρώσεις, αλλά είναι καλύτερη εικόνα από ό,τι μάθαμε πριν από λίγο από αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, κάτι τελευταίο που το μεταδίδουμε τώρα από την εκπομπή, επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία πρόστιμο 9.350 ευρώ. Διοικητικό πρόστιμο σε αυτόν τον 35χρονο που συνελήφθη να κάνει τις εργασίες και προκάλεσε βεβαίως τη φωτιά, και επίσης οδηγείται στο αυτόφορο. Στο αυτόφορο, και καλά κάνουν να τον οδηγήσουν στο αυτόφορο και να τιμωρηθεί, γιατί πραγματικά όταν υπό αυτές τις συνθήκες προσπαθεί ο καθένας να κάνει την οποιαδήποτε εργασία, παρά την αντιπυρική περίοδο, παρά τις δύσκολες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε δύσκολη περίοδο, όπως και όλο το καλοκαίρι βέβαια, και με ισχυρούς ανέμους, να βάνει ο άλλος τροχό να κάνει εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και να προκαλεί αυτή τη μεγάλη καταστροφή και τη μεγάλη κινητοποίηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά και να εξαντληθεί ο νόμος. Να εξαντληθούν οι διατάξεις του νόμου, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τι θα βγει σήμερα από το δικαστήριο και ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό όμως που μάθαμε πριν από λίγο είναι ότι το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 9.350 ευρώ. Την ίδια ώρα βέβαια συνεχίζεται η μάχη για να σβήσει εντελώς αυτή η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας, όπως είπαμε, μια τεράστια δύναμη και επίγεια και εναέρια για την κατάσβεσή της. Δυσχεραίνουν οι ισχυροί και διαρκώς μεταβαλλόμενοι άνεμοι όμως να σβήσουν τα πολλαπλά μέτωπα που δημιουργούνται εξαιτίας αυτών των ανέμων. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με τους δημάρχους στην περιοχή των οποίων μένεται αυτό το μέτωπο, Γόρτινας και Αρχανοναστερουσίων. Όπως είπαμε, η φωτιά ξέσπασε χθες ανάμεσα στο Μελιδοχώρι και το χωριό Γένα. Μελιδοχώρι από την πλευρά του Δήμου Αρχανοναστερουσίων και του Δήμου Γόρτινας και της Γένας, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο οικισμούς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχαμε και μηνύματα χθες από το 112 να μετακινηθούν οι κάτοικοι των οικισμών αυτών, καθώς η φωτιά συνεχώς άλλαζε κατεύθυνση λόγω των ισχυρών ανέμων. Και το μεταξύ

Λαρανίου και Βοριά, του οικισμού Βοριά, κινόταν μέχρι αργά χθες το βράδυ. Σήμερα συνεχίζονται επίσης, όπως είπαμε, οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της. Θα ενεργοποιηθούν και ένα αέρια μέσα προφανώς σήμερα για να σβήσει εντελώς αυτή η μεγάλη φωτιά. Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν όλο το απόγευμα χθες μέχρι τις βραδινές ώρες, μέχρι που έπεσε δηλαδή το σκοτάδι. Μετά αναγκαστικά εγκατέλειψαν την προσπάθεια λόγω του σκότους και θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάντως και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος μαζί με υδροφόρες των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και άλλων φορέων επιχειρούσαν όλη νύχτα χθες προκειμένου να περιορίσουν τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν ενισχυθεί σημαντικά με τη συμμετοχή πάνω από 80 πυροσβεστών, 5 ομάδων πεζοπόρων τμήματων, της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 19-20 πυροσβεστικών οχημάτων και εθελοντών, 3 ελικόπτερα, ακόμα 4 ελικόπτερα προσθέθηκαν και άλλα 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Μια τεράστια, πραγματικά τεράστια κινητοποίηση, κυρίες και κύριοι, γιατί κινδύνευσαν οι οικισμοί αυτοί που σας ανέφερα. 11 εναέρια μέσα συνολικά επιχείρησαν, θα δούμε σήμερα τι θα γίνει. Και επίσης συνέδραμαν πολλές δυνάμεις από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Χανίου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με στόχο τον περιορισμό αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως είπα, ενεργοποιήθηκε και το 112 με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από Μελιδοχώρη και τον οικισμό Βοριά. Και σύμφωνα με τις αρχές, η εκένωση ολοκληρώθηκε χθες αργά το απόγευμα με ασφάλεια, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της δασικής υπηρεσίας συνέδραμαν σε αυτή την μεγάλη επιχείρηση. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα συνεχίζεται, όπως είπαμε, η προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, αλλά πάλι δυσιερέουν τις προσπάθειες οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Άλλο θέμα, δομή στους αθανάτους, ναι όχι των κατοίκων στη δομή των μεταναστών, δεν υποχωρούμε, λένε οι κάτοικοι. Μαύρο εξάμεινο στους δρόμους της Κρήτης, 19 νεκροί σε τροχέα. Η Κρήτη εξακολουθεί δυστυχώς να μετρά ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο, με τα τροχέα δυστυχήματα να αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του νησιού. Και μάλιστα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ειδική μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής καταδεικνύουν τη δύσκολη εικόνα που επικρατεί στο νησί, όπου η αυξημένη κυκλοφορία, η έντονη τουριστική κίνηση και φυσικά οι διαχρονικές ελλείψεις στις οδικές υποδομές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο περιβάλλον και ο αριθμός αυτός πραγματικά μας προβληματίζει. Σήμερα στους δρόμους του νησιού κυκλοφορούν περίπου 538.000 οχήματα, έναντι 120.000 το 1993. Καταλαβαίνουμε ότι έχει τριπλασιαστεί το νούμερο αυτό, ενώ κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται δραματικά προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα είναι το νησί μας να εξακολουθεί να καταγράφει υψηλό αριθμό σοβαρών τροχαίων. Το πρώτο εξάμηνο λοιπόν του 2026 έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι στην άσφαλτο, έναντι 14 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που εντείνει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για την οδική ασφάλεια. Και αυτά τα δεδομένα τα παρουσίασε στη Βουλή ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς, ο οποίος κατέθεσε και προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στο ΒΟΑΚ, στο επαρχιακό δίκτυο και στις υποδομές. Παράλληλα αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκφράζοντας προβληματισμό για τον τιμωρητικό χαρακτήρα ορισμένων διατάξεων. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά που παρουσιάστηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άλλο θέμα, φωτιά έχουν πάρει οι τιμές στις ξαπλώστες της ΠΛΑΣ, πόσο κοστίζει μια βουτιά στις παραλίες. Καλά, όλοι έχουν αντιληφθεί, Δημήτρη, έτσι. Κάθε χρόνο είναι ένα κλασικό θέμα το δημοσιογραφικό που δεν απασχολεί βεβαίως τους δημοσιογράφους, τους ίδιους τους δημοσιογράφους, αλλά τους πολίτες οι οποίοι βιώνουν αυτή την ακρίβεια στις παραλίες. Εμείς απλώς μεταφέρουμε τα παράπονα και τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Αυτό όμως που οφείλω

να σημειώσω είναι το εξής, ότι παρά την ακρίβεια, πας σε μια παραλία και σου λέει ο άλλος 24 ευρώ δύο ξαπλώστες με την ομπρέλα, πας αλλού και σου λέει δεν θα κάτσεις εδώ εάν δεν παραγγείλεις πρώτα. Θα σου δώσω την ξαπλώστα παραγγείλεις. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλοί παράμετροι πάνω σε αυτό το θέμα. Και επίσης να σημειώσω όμως, και οφείλω όπως είπα να το πω, ότι τηρούν τον νόμο αυτοί που έχουν νοικιάσει τις παραλίες και αφήνουν ένα ποσοστό της παραλίας ελεύθερο προκειμένου ο καθένας να βάλει τη δική του πετσέτα ή τη δική του ομπρέλα χωρίς να νοικιάσει ξαπλώστες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το τηρούν μέχρι στιγμής. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν το τηρούν, αλλά νομίζω πως είναι ελάχιστοι, δεν μας έχει φτάσει κανένα παράπονο μέχρι στιγμής. Επίσης να σημειώσω ότι γίνονται έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι και από τους δήμους που νοικιάζουν τις παραλίες, αλλά και από την κτηματική υπηρεσία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κόστος για κάποιον που θέλει να πάει στη θάλασσα οικογενειακός, αν θέλει δύο ξαπλώστες να νοικιάσει μαζί με τα παιδιά του, τέσσερα άτομα δηλαδή, δεν γλιτώνει το πεντάρικο. Αυτό είναι το βέβαιο. Πάμε να δούμε άλλο θέμα του ikriti.gr. Παγκρίτη ο μπλόκο για το κτηματολόγιο, στο Ρέθυμνο η μεγάλη σύσκεψη, διαμαρτυρία φορέων και πολιτών. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω το εξής, κυρίες και κύριοι. Βλέπει το αρμόδιο Υπουργείο, κύριος Παπασταύρο, ο οποίος έκανε διακοπές σε ένα νησί. Τον είδα εκεί μέσα σε μια βάρκα να κάνει ζωντανή μετάδοση στην ΕΡΤ. Αν θυμάμαι καλά, από την Τίλο ήταν κάπου, ήταν στην Τίνο, γιατί κάνουν και εκεί κάποια έργα το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είναι λοιπόν, κάνει διακοπές ο κύριος Παπασταύρου την ίδια ώρα που ο κύριος Παπασταύρου και επίσης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί εκεί ανήκει το κτηματολόγιο, ποιούν την Ίσα, οι άνθρωποι στην Κρήτη ταλαιπωρούνται. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Αυτή η αμαρτία του κτηματολογίου θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να σταματήσει, διότι δεν είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να δηλώνει τα κινητά του σωστά, να διαπιστώνει τα λάθη και μετά να ξανακάνει μια διαδικασία ολόκληρη που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις ή μάλλον σε πολλές περιπτώσεις να τον οδηγήσει ακόμα και στο δικαστήριο για να βρει το δίκαιο του και να κάνει τη διόρθωση με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται και η κυβέρνηση να μην λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Να έρχεται εδώ ο πρόεδρος του κτηματολογίου να λέει παράταση τέλος. Τέλος η παράταση, 27 του μήνα, άντε να δοθεί, λέει ο κύριος Αράπορ που μας έλεγε προχθές εδώ στην εκπομπή, καμιά εβδομάδα σιωπηρά για να καταθέσουν ενστάσεις οι άνθρωποι. Άρα πώς θα γίνει όμως αυτό, κυρίες και κύριοι, όταν ο άλλος κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του. Θα πρέπει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και αν χαθούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και από δεν ξέρω από ποια, από πού αλλού χρηματοδοτείται αυτή η υπόθεση του κτηματολογίου, αλλά πάντως κατάσταση δεν είναι αυτή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν οι πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από όλους τους φορείς, τεχνικό επιμελητήριο, δικηγόρους, απλούς πολίτες, που ζητούν να βρεθεί μια λύση. Να βρεθεί μια λύση και βλέπουν την αντίδραση, βλέπουν ερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή, αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Έρχεται εδώ ο πρόεδρος του κτηματολογίου, κουνάει το δάκτυλο, φεύγει. Πας να κάνεις ακόμα, προσέξτε, το είπα και τις προηγούμενες ημέρες, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πας ακόμα και σε περιοχές που έχει τελειώσει εδώ και 1-2 χρόνια το κτηματολογίο, λέω παραδείγματος χάρη στο Λασίθι. Διαπιστώνει κάποιος πολίτης ότι θέλει να κάνει μια μεταβίβαση. Και διαπιστώνει ότι έχουν περαστεί λάθος τα στοιχεία, αυτά που έχει ο ίδιος δηλώσει. Δηλαδή έχει δηλώσει συμβόλαια, έχει δηλώσει τοπογραφικά και ξαφνικά διαπιστώνει ότι δεν είναι έτσι όπως τα είχε δηλώσει. Κάποιος τα πέρασε λάθος. Για να κάνει τη διόρθωση θα πρέπει να πληρώσει 250 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Άλλοι μπορεί να χρειάζεται να πάνε ακόμα και στο δικαστήριο, να πληρώσει 250 ευρώ, να κάνει μία ένσταση για πρόδειλο σφάλμα
και όποτε αυτό διορθωθεί, δηλαδή πνίγεται

Ο άλλος να κάνει μια μεταβίβαση, γονική παροχή, να πουλήσει γιατί έχει ανάγκη το ακίνητό του ή οτιδήποτε άλλο, και βλέπεις τώρα, παίρνεις τηλέφωνο και κάποιοι υπάλληλοι εκεί απαθέστατοι σου λέει πρέπει να κλείσει ραντεβού. Όπα, πρέπει να κλείσει ραντεβού. Πώς θα κλείσει ραντεβού δηλαδή? Και πότε θα κλειστεί αυτό το ραντεβού? Λέει μετά από ένα μήνα. Μα τι λέτε ρε παιδιά, έχω κάνει ένσταση, μου έλεγε ένας πολίτης. Έχω κάνει ένσταση, λέει, εδώ και ένα μήνα. Και πρέπει να πάρω ραντεβού, να κλείσω ραντεβού, να πάρω τηλέφωνο, να κλείσω ραντεβού και μου λέτε μετά από ένα μήνα. Δηλαδή εγώ πότε θα κάνω τη διόρθωση που εσείς κάνατε λάθος? Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στο κτηματολόγιο. Ταλαιπωρούν τους πολίτες. Και καλά κάνουν οι φορείς και οργανώνουν ένα παγκρίτιο μέτωπο κατά καταρχάς των ασφικτικών προθεσμιών της κτηματογράφησης, διότι 27 Ιουλίου και εδώ και μια άλλη ημερομηνία στο Ρέθυμνο δεν μπορεί, δεν είναι εφικτό να γίνουν όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις ενστάσεις, διότι κοινό σύνθημα των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της Κρήτης είναι η προστασία των περιουσιών των πολιτών. Αυτό είναι το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, αυτό πρέπει να γίνει και νομίζω ότι αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου αυτό θα δηλώσουν ξεκάθαρα οι φορείς που θα συμμετέχουν από όλη την Κρήτη. Η προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων πραγματικά έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και σε ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του νησιού. Και οι εμπλεκόμενοι φορείς κάνουν λόγο για σωρία λαθών και παραλήψεων, τα οποία είναι αδύνατον να διορθωθούν εντός των υφιστάμενων χρονικών ορίων. Αδύνατον, σου λένε. Και παρά τις επανειλημμένες οχρηλήσεις προς το κτηματολόγιο και το αρμόδιο Υπουργείο, η ανταπόκριση παραμένει μηδενική, γεγονός που πυροδοτεί βεβαίως το κλίμα δυσαρέσκειας. Έτσι λοιπόν, συγκροτούν κοινό μέτωπο δικηγόροι μηχανικοί. Και θα δούμε αύριο τι θα αποφασιστεί, διότι υπάρχει πραγματικά κίνδυνος να απολεστούν οι ιδιοκτησίες των πολιτών. Άλλο θέμα του η Κρήτη, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στο νησί, στο πορτοκαλί όλη η Κρήτη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σήμερα. Είδατε, και το λέω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, τι έγινε με την φωτιά που είναι ακόμα κάποια μέτωπα σε εξέλιξη στην περιοχή του Μελιδοχωρίου. Συνελήφθη ο 35χρονος να κάνει εργασίες στην Ήπεθρο, το επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 9.350 ευρώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, πήγε στο αυτόφορο σήμερα, πάει στο αυτόφορο και καλά θα κάνει να τιμωρηθεί με την ανώτατη ποινή που προβλέπει ο νόμος. Και αυτό θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς τους υπόλοιπους. Έχουμε και άλλα παραδείγματα που έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας ασυνείδητος και ανεύθυνος να προκαλεί τέτοια τεράστια ζημιά σε περιουσίες των ανθρώπων και επίσης να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Συν το γεγονός της μεγάλης κινητοποίησης, 11 εναέρια μέσα, πάνω από 80 πυροσβέστες, 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενεργοποίηση της περιφέρειας με υδροφόρες των όμορων δήμων. Νομίζω ότι αυτά τα λέει όλα. Άλλο θέμα, τραγικό τροχαίο στη Χαλκιδική. Μητέρα και βρέφος έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση γεωταχή με βιτιοφόρο. Άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Αγροτικό Σύλλογος Ιεράπετρα ζητά παράταση της προθεσμίας για την επιδότηση των λοιπασμάτων. Καύσιμα, νέες αυξήσεις έως το Σάββατο παρά τη συμφωνία για μειώσεις. Τα καύσιμα τραβούν την ανιούσα, κυρίες και κύριοι, λόγω της διεθνούς κατάστασης με τον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Δεν ξέρω πότε θα ισχύσει αυτό το μείωση των 10 λεπτών που εξήγηλε η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ είμαστε στο Ηράκλειο, σε άλλες περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ οι τιμές των καυσίμων. Ηράκλειο υποέλεγχο η πυρκαγιά στην Αληθινή, άλλη μια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η φωτιά. Στο κόκκινο η Κρήτη για φωτιές. Μητσοτάκης, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, διαμήνυσε για άλλη μια φορά από την Χαλκίδα χθες ο Πρωθυπουργός, το μήνυμα για τρίτη θητεία. Την ίδια ώρα όμως όλοι προετοιμάζονται, κυρίες και κύριοι, για εκλογές στο φθινόπωρο. Ακόμα και κυβερνητικά στελέχη προετοιμάζονται για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε για άλλη μια φορά χθες ότι πάμε για άνοιξη του 27. Τώρα θα δούμε που θα κάτσει μπήλια μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Ζαστείνονται κάλπες το Σάββατο για την εκλογή νέου Προέδρου. Εκεί, κυρίες, εκεί τα πράγματα πραγματικά είναι δύσκολα. Νομίζω ότι έχει αυτό το κόμμα πραγματικά η εσωστρέφεια που έχει αναπτυχθεί με τις συνεχείς παραιτήσεις βουλευτών, ανεξαρτητοποιήσεις. Είδαμε χθες πόσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Έτοιμος είναι και ο πρώην Πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος, να ανεξαρτητοποιηθεί. Μπορεί να το ανακοινώσει ακόμα και σήμερα. Αλλά νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με τους βουλευτές που έχουν απομείνει. Και το μηχανογραφικό. Μηχανογραφικό εκπνέει σήμερα η προθεσμία, 16 του μήνα. Και μόλις τελειώσει η σημερινή προθεσμία, αρχίζει και η αντίστοιχη για τη δήλωση των σχολών που επιθυμούν οι υποψήφοι. Θα αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων την ερχόμενη εβδομάδα, το πιο πιθανό. Και τα αθλητικά του ikri.gr, Mundial 2026, η Αργεντινή στο τελικό με επική ανατροπή 2-1 την Βρετανία και όλα τα νεότερα από την αθλητική επικαιρότητα. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Θα μου πείτε και πότε δεν είναι οι Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι σε μια δύσκολη περίοδο. Εδώ όμως διαμορφώνονται άλλα δεδομένα. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2023 και τον πόλεμο βεβαίως στη Μέση Ανατολή, που εκεί κανένας δεν γνωρίζει το τι πρόκειται να συμβεί, υπάρχει μια σοβαρή επιδείνωση γενικότερα στο κόστος διαβίωσης, στο κόστος ζωής των Ελλήνων. Υπάρχουν δύο δεδομένα. Από τη μια είναι η χαμηλή μισθή και από την άλλη είναι η παραδοχή της ίδιας της Ευρώπης και της Κομισιόν. Πριν από λίγες μέρες ανέφερα αυτά τα στοιχεία, ότι οι έμεσοι φόροι, είτε είναι ΦΠΑ, είτε είναι οι φόροι των καυσίμων, είτε η ενέργεια, επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και ποιοι είναι αυτοί που την πληρώνουν? Είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι άνθρωποι που παίρνουν ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, αλλά δυστυχώς δεν τους φτάνει για να επιβιώσουν. Γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Είναι και αντιπεριφερειάρχης με την άλλη του ιδιότητα κοινωνικής πολιτικής, οπότε έχει μια σαφή εικόνα γενικότερα το τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με τους κριτικούς που υποφέρουν και γενικότερα βέβαια τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν από ένα μισθό μόνο ή μια σύνταξη. Κύριε Βοριά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, σας ακροατές.
0: Έκανα δύο παραλληλισμούς. Από τη μια, δυστυχώς δηλαδή, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έχουμε τους Έλληνες πολίτες μισθωτούς που δουλεύουν έτσι και αλλιώς περισσότερες ώρες από σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους. Αυτό μην το ξεχνούμε. Πάμε στους 42 ώρες την εβδομάδα.

0: Ελλάδα, οι Ευρωπαίοι μέσο όρο πάνε 36 με 38 ώρες. Εξαρτάται τη χώρα. Και από την άλλη έχουμε τους χαμηλούς μισθούς, που απορώ και κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες που λένε ότι θα φτάσουμε το 2029, δεν κάνω λάθος, 1.500 ευρώ μέσο μισθό. Πού τους βρήκαν αυτούς τους μισθούς? Και από την άλλη το κόστος διαβίωσης, που η ίδια η Κομισιόν στα στοιχεία που παρέθεσε πριν από λίγες ημέρες επισημαίνει ότι τα επελεονάσματα της χώρας βγαίνουν από τους έμεσους φόρους, δηλαδή από την ίδια την τσέπη τη δική μας. Έτσι δεν είναι, πέρα από την υπόλοιπη φορολογία που πληρώνουμε. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε κύριε Βαρδάκη, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Το λένε ήδη ιδιαίτερα οι νέοι μας, οι αναγκάζονται και φεύγουν στο εξωτερικό κατά χιλιάδες. Και μεταναστεύουν και φεύγουν από τη χώρα, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα θηρία της ακρίβειας, της εργασικής κρίσης, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και της έντονης φορολογίας από την κυβέρνηση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει στην έμεση φορολογία, πληρώνουμε ΦΠΑ πολύ αυξημένο. Και όχι μόνο το, και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στην ακρίβεια και στα σούπερ μάρκετ, το βλέπουμε στις αντλίες της βενζίνης, βλέπετε τι γίνεται με τον πόλεμο. Είχαμε πει ότι και ακόμη και η τελευταία αύξηση στον ελάχιστο μισθό που είχε έρθει, από τη μία δόθηκε και από την άλλη το πήρανε μέσω της αλλαγής της κλίμακας της φορολογικής, με αποτέλεσμα να έρχεται ο μισθωτός να πληρώνει περισσότερη φορολογία. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και τη ζούμε καθημερινά. Τη ζει ο Έλληνας μισθωτός, ο συνταξιούχος, στην καθημερινότητά του, που βλέπει να εξαμηνομίζεται ο μισθός του στο πρώτο 15ήμερο. Παρότι δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, μελέτησε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι δουλεύουν με πολλές περισσότερες ώρες, είμαστε πρωταθλητές στην απασχόληση.
0: Αυτά τα λέει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΑ, έτσι, στην τελευταία της έρευνα. Στην τελευταία έρευνα. Και δεν είναι ψέματα αυτά που αναφέρει μέσα, γιατί είναι όλοι βιώνουν τις ώρες
1: εργασίας. Το Ινστιτούτο το λένε και πολλές φορές εκθέσεις που έρχονται από την Eurostat, από διάφορες άλλες υπηρεσίες, που αποδεικνύεται η όλη κατάσταση, και έρχονται τα νοικοκυριά σε απόγνωση και φυσικά αυτά έχουν τεράστιες παρενέργειες. Βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να μην κάνουν οικογένειες, να μην κάνουν παιδιά, να έχουμε το ζήτημα το δημογραφικό, το πολύ σοβαρό στη χώρα μας. Όλα αυτά είναι ντόμινο με πολλές κοινωνικές συνέπειες, δυστυχώς, και δεν βλέπουμε να βάζει και δεν βλέπουμε δυστυχώς να υπάρχει μια πολιτική παρά μόνο μια προσπάθεια να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χάλι.
0: Ναι, και τι πρέπει να γίνει όμως, κύριε Μπουριά? Δηλαδή, εδώ έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Έχουμε από τη μια την ακρίβεια, το κόστος διαβίωσης, από την άλλη τους χαμηλούς μισθούς, δουλειά περισσότερη από όλους τους Ευρωπαίους, όλους όμως. Δηλαδή στην Ολλανδία ο μέσος όρος εργασίας σε εβδομαδιαία εργασία είναι 32 ώρες. Κάπου αλλού είναι μέσος όρος 35 ή 36, ανάλογα τη χώρα. Πάντως εμείς εδώ έχουμε 42 ώρες εργασία μέσο όρος, 41,5 με 42. Οι ώρες αυτές που πηγαίνουν όμως? Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι.
1: Κοιτάξτε, ακόμη και ο εξαναγκασμός που γίνεται για περισσότερο χρόνο εργασία, γιατί πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται λόγω αυτής της κατάστασης να δουλεύουν δύο ακόμα και τρεις δουλειές. Το είχαμε ξαναπεί στο παρελθόν. Ήρθε η κυβέρνηση να νομοθετήσει το 13ωρο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλες αυτές οι συνθήκες οδηγούν σε απόγνωση των Ελλήνων μισθωτών. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή όμως η κατάσταση, γιατί πραγματικά θα μείνει κανένας τελικά στη χώρα μας. Μας διώχνουν, η νεολαία μας φεύγει, βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά. Αν δεν αλλάξει και το φορολογικό σύστημα και οι μισθοί στη χώρα, αλλά δεν αντιμετωπιστεί παράλληλα και η ακρίβεια. Και είχαμε πει επανειλημμένως, Αυτός ο πρώτος που κερδίζει με την όλη την ιστορία, που κερδοσκοπεί εις βάρος του Έλληνα πολίτη, είναι η ίδια η πολιτεία. Mm. Γιατί η ακρίβεια σημαίνει περισσότερα έσοδα λόγω του ΦΠΑ, λόγω της φορολογίας, περισσότερα έσοδα για το κράτος. Mm. Αλλά αυτά τα χρήματα είναι, τα παίρνει από τον Έλληνα πολίτη, τα βάζει στα ταμεία του και δεν έχει αντίκρισμα. Δεν υπάρχει αντίκρισμα για έναν Έλληνα πολίτη που είναι τελείως απροστάτευτος, ή ότι όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ είναι τελείως απροστάτευτος όταν πηγαίνει σε μια αντλία βενζίνης. Και παρότι έχουμε πει ότι άλλες χώρες κάναν ουσιαστικά μέτρα, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που πάλι αναφερμένει το πόλεμος στο Ιράν, που βλέπουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, το πόσο αυξάνει, και αντί να γίνουν γενναίες μειώσεις με το ΦΠΑ και τους άμεσους φόρους, δυστυχώς παίρνονται ημίμετρα τα οποία δεν αποδίδουν, δεν δίνουν λύσεις στα ελληνικά νοικοκυριά, και βλέπουμε μια εκρηκτική κατάσταση που οδηγεί, για άλλη μια φορά θα το πω, το θεωρώ μείζον κοινωνικό πρόβλημα, ακόμη και τη μετανάστευση σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, και αυτά που λέτε αποτυπώνονται σε αυτή τη μελέτη, η έρευνα της Κομισιόν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου διαπιστώνεται το εξής στην Ελλάδα. Ότι από τα 100 ευρώ, το λέω συνοπτικά έτσι για να μην κουράζομαι στοιχεία τους ακροατές μας, από τα 100, μόνο για τη φορολογία, χωρίς τους έμεσους φόρους, από τα 100 ευρώ που κοστίζει συνολικά ένας εργαζόμενος, σχεδόν τα 45 ευρώ, λέει η Κομισιόν, καταλήγουν στο δημόσιο, μέσω φόρων και εισφορών. Αυτό είναι το επίσημο. Το ανεπίσημο όμως είναι τα υπόλοιπα, η ακρίβεια δηλαδή και οι έμεσοι φόροι, που επίσης αποτυπώνονται σε αυτή την έρευνα, κύριε Βοριά, και να μας ακούσουν και οι ακροατές, που πληρώνουμε περισσότερο, μεγαλύτερο ΦΠΑ από άλλες χώρες σε πάρα πολλά προϊόντα, έμεσους φόρους όσον αφορά τα καύσιμα με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και όλα αυτά που βγάζουν τα υπερπλεονάσματα. Άρα, εάν η επίσημη φορολογία φτάνει το 45% του μισθού ενός εργαζόμενου, από τα 100 ευρώ δηλαδή τα 45 είναι εκεί και του εργοδότη ταυτόχρονα, έτσι μην λέμε ότι είναι μόνο του εργαζόμενου, τότε η ακρίβεια παίρνει το άλλο 40%, και τι μένει για τον εργαζόμενο? Να ρωτήσουμε την κυβέρνηση τι μένει για τον εργαζόμενο.
1: Και τις ασφάλισεις και στις φορές που είναι μεγαλύτερες, φυσικά γι' αυτό δεν φτάνει ο μισθός και εξαντλείται στο πρώτο δεκαπεθήμερο, και μετά δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα, και γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια, και γι' αυτό και οι οικογένειες που υπάρχουν έχουν τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας δυστυχώς, και τη ζούμε σε δύσκολη καθημερινότητα, αλλά το ζούμε, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας. Δυστυχώς έρχεται και η ίδια η Κομισιόν τώρα να τα επιβεβαιώσει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν μπορεί κανένας να τα αφισβητήσει.
0: Εμένα, ξέρετε,
1: το ζήτημα είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, σοβαρά μέτρα, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σε αυτή τη χώρα. Ξέρετε, κύριε Βαρδάκη, το έχω ξαναπεί και από την εκπομπή σας, το ένα παράδειγμα, δεν να παίρνουμε φρεγάτες. Σημασία έχει να έχουμε και Έλληνες ναύτες, έτσι για να στελεχώσουν αυτές τις φρεγάτες. Δεν θα μείνει ένα. Τι θέλουνε? Και τις φρεγάτες να στελεχώνουμε Πακιστανούς και Μπαγκλαντιανούς? Να μας το πούνε αυτό, να ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να στηριχτεί ο Έλληνας σε αυτόν τον τόπο, να μείνει στη χώρα, γιατί ασχολούμαστε και με το μεταναστευτικό και με τις δροές που έρχονται, και κανένας δεν ασχολείται με τις τεράστιες δροές των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που φεύγουν τα τελευταία χρόνια από τη χώρα μας. Και τελικά τι θα μείνουμε? Θα μείνουμε οι συνταξιούχοι και οι μεγάλοι σε ηλικία σε αυτή τη χώρα που σβήνει. Σωστά. Και δυστυχώς κανένας δεν ασχολείται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μετά συζητούμε για τη γύρανση του πληθυσμού και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Με αυτά τα δεδομένα, πώς θα κάνει ένα νέο ζευγάρι οικογένεια? Πώς θα ζήσει εδώ? Δεν μπορεί να ζήσει το ίδιο το ζευγάρι θα μπορέσει να ζήσει και τα παιδιά που θα κάνει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη διακοπή. Μην λέω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Διότι υπάρχει.

0: Και άλλο ένα ερώτημα, το οποίο το θέτω και στον εαυτό μου, το έχω θέσει και άλλες φορές και δημόσια στους φίλους ακροατές σε διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει. Πού πάνε, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρήματα των επενδύσεων που έρχονται από την Ευρώπη? Γιατί αν υποτίθεται ότι αυτά διατίθενται για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, θα έπρεπε να ζούμε πολύ καλύτερα, αλλά δυστυχώς τα στοιχεία διαψεύδουν αυτούς τους ίδιους που εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πάμε στις διαφημίσεις.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και με την αλληλουδιότητα αντιπεριφερειάρχη κοινωνικής πολιτικής, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Συζητούμε για όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, με τους χαμηλούς μισθούς, με τις χαμηλές συντάξεις, με την ακρίβεια και όλα αυτά που ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία. Και έλεγα, κύριε Βοριά, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, που έχω και εγώ την ίδια απορία. Μα τόσα δισεκατομμύρια που έρχονται μέσω Ευρώπης, μέσω ΕΣΠΑ για επενδύσεις στο Ανατάλλο τόσα χρόνια. Δεν θα έπρεπε να έχουμε καλύτερες, δυνατότερες επιχειρήσεις? Δηλαδή διαβάζω τώρα μια τελευταία είδηση, τώρα το πρωί που βγήκε, και λέει φρέσκο χρήμα, ακούστε τώρα τις εκφράσεις των συναδέλφων στα οικονομικά site. Φρέσκο χρήμα συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ δρομολογεί τις επόμενες εβδομάδες στο Υπουργείο Οικονομικών για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν ή θέλουν να επενδύσουν και αναζητούν χρηματοδότηση. Ξέρετε με τι επιτόκιο? 0,35%, την ίδια ώρα που κάποιος πολίτης δανείζεται με 4-5%. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, κατά την άποψή σας, δεν είστε εσείς ούτε υπουργός ούτε ο αρμόδιος να απαντήσει, αλλά το συζητάμε. Με τόσα χρήματα που έχουν έρθει από την Ευρώπη και έχουν επενδυθεί από επιχειρήσεις και όλα αυτά, οι μισθοί δεν έπρεπε να είναι υψηλότεροι, κύριε Βοριά? Πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα? Πάνε σε επιτυχία.

0: Τίδιους, οι οποίοι τα κάνουν βίλες, σκάφη και δεν ξέρω τι άλλο, και έχουμε ένα κατώτατο μισθό ο οποίος φτάνει αυτή τη στιγμή και είναι ψίχουλα μπροστά στα υπόλοιπα που λαμβάνουν αυτές οι επιχειρήσεις. Ρωτάω τώρα εγώ, να έχουμε μια απάντηση από σας αν γίνεται.
1: Κοιτάξτε, είναι πια κοινή αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, παρότι έχουν περάσει δισεκατομμύρια ευρωπαϊκού χρήματος, αλλά και γενικότερα χρήματος που έρχεται είτε από τον τουρισμό είτε από άλλες μορφές, έτσι θα έλεγα, εξοικονόμησης χρημάτων, πάνε σε συγκεκριμένα καρτέλ, θα λέγαμε. Ναι. Έχουν υποφεληθεί οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες που ασχολούνται με την ενέργεια, ή κάποιες αλυσίδες που ασχολούνται με τα καύσιμα, κάποιες κατασκευαστικές. Δεν είναι δυνατόν για την Κρήτη μας, είναι βασίδα της οικονομίας να είναι ο τουρισμός, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι το μέρισμα του κέρδους από αυτή τη βιομηχανία δεν διαχέεται στην κοινωνία. Όταν ένας τουρίστας έρχεται εδώ και είναι όλοι exclusive και έρχεται, κλείνεται σε ένα ξενοδοχείο, δεν υποφελείται ούτε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Βλέπουμε από την άλλη να λιώνουν οι Έλληνες ξενοδοχείο υπάλληλοι, να αναγκάζονται να φεύγουν από τον κλάδο. Βλέπουμε ότι την αναζήτηση των εργατικών χεριών που υπάρχει σε αυτό το χώρο, γιατί είτε, όπως είπαμε προηγουμένως, μεταναστεύει στο εξωτερικό, είτε προτιμάει να δουλέψει είτε ακόμη και στις διανομές, ακόμη και στις, σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως ο κατασκευαστικός, και να φύγει από τον τουρισμό, γιατί είναι τέτοιες οι συνθήκες. Ακόμη και τα χρήματα, το που είχαμε πει, του Ταμείου Ανάκαμψης, είδαμε κάποιες χώρες να το εκμεταλλεύονται, να φτιάχνουν χιλιάδες κατοικίες που μοιραστήκανε με κοινωνικά κριτήρια, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εργασικής κρίσης, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Εδώ πέρα μόλις 100 κατοικίες φτιάχτηκανε. Δυστυχώς ακόμα και αυτά τα ταμεία, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα κατευθυνθήκανε σε συγκεκριμένους συνήθερους, δεν διαχέεται στην οικονομία, και βλέπουμε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, κόβει, κάνει περικοπές ακόμη και σε προϊόντα πρώτης ανάγκης στα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έτσι είναι. Έτσι.
1: Οι μισθοί που λαμβάνουν είναι πάρα πολύ χαμηλοί.
0: Έτσι είναι. Άλλη, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο.
1: Από την άλλη, θα πρέπει να αναφερθούμε και στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι η λογοκαλιά της απασχόλησης στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν έχει στηριχτεί όπως πρέπει να στηριχτεί, με αποτέλεσμα να, σε αυτή τη χώρα να προφερούνται, όπως είπαμε στην αρχή, 5-6 καρτέλ που έχουμε μια υπερσυγκέντρωση του χρήματος, το οποίο φτάνει στη χώρα μας με συγκεκριμένα συμφέροντα. Βλέπουμε τι γίνεται και με τις τράπεζες, βλέπουμε τι γίνεται.
0: Έτσι είναι. Γενικά έχουμε πολλά δισεκατομμύρια στον αέρα, χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς επενδύονται. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο ακροατή.
1: Δεν έχει καμία προστασία για τον Έλληνα πολίτη.
0: Σωστά, σωστά. Έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος θέλει να ρωτήσει πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Βοριά. Ναι. Έχω αλλάξει εργοδότη και δουλεύω τώρα 8 μήνες σε άλλο εργοδότη. Το επίδομα αδείας μου πόσο είναι?
1: Είναι ανάλογα με τις μέρες που έχετε δουλέψει. Δικαιώσετε 2 μέρες το μήνα, οπότε αν το προσθέσετε θα βγάλετε τις ημέρες που δικαιώσετε. Από εκεί και πέρα, για ακριβές μέρες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εργατικό κέντρο, να σας ενημερώσουμε ακριβώς, αλλά να υπολογίζετε ότι για κάθε μήνα είναι περίπου 2 μέρες και κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Το επίδομα αδείας πότε δίνεται? Δεν δίνεται τον Ιούλιο τώρα, κύριε Βοριά?
1: Τώρα δίνεται στις επόμενες ημέρες, πρέπει να έχει καταβληθεί. Αναμένουμε, παρακολουθούμε, γιατί ακόμη και τα επιδόματα πολλές φορές που δικαιούνται εργαζόμενοι, είτε είναι Χριστουγέννων, Πάσχα, άδεια είτε οτιδήποτε άλλο, πολλές φορές πρέπει να καθυστερήσεις. Πρέπει να ξέρουν οι εργοδότες ότι οφείλουν και υποχρεούνται όχι μόνο τα καταβάλλουν, τα καταθέτουν σε τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η καταβολή. Από εκεί και πέρα έχουμε και περιμένουμε αυτή την περίοδο, γιατί μέχρι τις επόμενες ημέρες

0: θέση πρέπει να έχει καταβληθεί. Δεν ξέρω φυσικά πώς οι Έλληνες εργαζόμενοι θα καταφέρουν να κάνουν διακοπές, γιατί και εκεί τα στοιχεία είναι πολύ μαύρα, θα έλεγα. Ο Έλληνας έχει κόψει δυστυχώς και το αγαθό, γιατί πρόκειται για αγαθό, το να τάσει μια δυνατότητα να μπορεί κάποιος Έλληνας εργαζόμενος να πάρει μερικές μέρες στην οικογένειά του και να πάει να ξεκουραστεί, να πάει να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητα, να φορτώσει που λέμε τις μπαζαρίες ή ο βαρδάκι.
1: Δύσκολα μπορεί κάποιος τώρα.
0: Αλλά δυστυχώς και εκεί τα στοιχεία δεν είναι καθαριτικά. Ο Έλληνας, ένα από τα πράγματα που έχει κόψει είναι τις διακοπές του, δυστυχώς.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Είναι διαπιστώσεις όλα αυτά, βέβαια, κύριε Βοριά. Ελπίζουμε σε καλύτερες εποχές για τους εργαζόμενους. Αλλά είπαμε, πηγαίνουν, έρχονται δισεκατομμύρια και οι εργαζόμενοι βιώνουν τα προβλήματα αυτά.
0: Απλά που... να πούμε και η μάνα για να δώσει γάλα στο παιδί, πρέπει να κλάψει το παιδί. Πρέπει και οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι μόνο μέσα από τις συλλογικές προσπάθειες, μέσα από τα συνδικάτα τους, μέσα από τα εργατικά κέντρα και μέσα από αγώνες μπορούν να αντιστρέψουν όλη αυτή την κατάσταση προς όφελος των δικών τους και των οικογενειών τους.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Βοριά, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι ξεκινάει από σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο παιδικό φεστιβάλ με την ονομασία Καμινοπαιδίες, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων. Αρχίζει απόψε 16 του μήνα, Πέμπτη, και ολοκληρώνεται αύριο από τις 6 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ, με πάρα πολλά δρόμενα για παιδιά στον αύριο χώρο του 26ου Δημοτικού Σχολείου στην πλατεία Ελευθέρνης στα Καμίνια. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Τίτλοι ειδήσεων. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο αυτό φοροδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη ως υπεύθυνος για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή ανάμεσα σε Μελιδοχώρη και Βουριά. Ο 35χρονος που του επευλήθη διοικητικό πρόστιμο ύψους 9.350 ευρώ εκτελούσε εργασίες με τροχό σε υπαίθριο χώρο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης εξακολουθούν να δίνουν και σήμερα σκληρή μάχη με τη φωτιά λόγω των συνεχών αναζωπυρώσεων. Τρία άτομα τραυματίστηκαν το πρωί σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης στις Καλύβες Χανίων. Καμπανάκι για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη, 19 θανάτους το πρώτο εξάμηνο του έτους έναντι 14, το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής και δείχνουν ανησυχητική αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων στο νησί. Φρένο σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες βάζει δικαστική απόφαση όταν ο κανονισμός τους προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Στόχος είναι να προστατευτεί η καθημερινότητα των ενίκων. Παγκρίτια σύσκεψη και διαμαρτυρία για τα οξυμένα προβλήματα της κτηματογράφησης θα πραγματοποιηθεί αύριο στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνου με φόντο τις ανεπαρκείς προθεσμίες και την προβληματική ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων. Ασαφής παραμένει η ημερομηνία ανοίγματος της πλατφόρμας αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει η διαδικασία μέσα στον Αύγουστο. Η Αργεντινή, αν και ήταν πίσω στο σκορ, μέχρι το 85ο λεπτό πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και με επική ανατροπή νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Σε φιλικά προετοιμασία, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Φύτεσε, ενώ ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από την Rapid Viennese. Η γερμανική ομάδα Γκίσεν θα είναι ο αντίπαλος της ομάδας Βόλεϊ του Όφη στην πρώτη φάση του Challenge Cup, όπως

0: και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. 5η 16 Ιουλίου, το Μελτεμάκι καλά κρατεί και συνεχίζει να δροσίζει το νησί. Σήμερα η ένταση των βορειοδυτικών ανέμων θα πνέει 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετρολόγων, δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά τον κίνδυνο για πυρκαγιά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως επίσης προσεκτικοί πρέπει να είναι και οι άνθρωποι που θα βρεθούν στις βόρειες παραλίες του νησιού, καθώς θα υπάρχει κυματισμός. Μεγάλο το πρόβλημα, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, τη μεγάλη περιπέτεια που περάσαμε χθες, τα πολλαπλά μέτωπα, τους ισχυρούς ανέμους, τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έδωσαν μάχη στο μεγάλο πύρινο μέτωπο, στο Μελιδόνι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Μελιδοχώρι, συγγνώμη, με 11 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν, και ευτυχώς που υπήρξε αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και έτσι αποφύγαμε τα χειρότερα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Σε αυτό να προσθέσω ότι συνελήφθη ένας 35χρονος, ο οποίος έκανε εργασίες, εξωτερικές εργασίες με τροχό στο πλαίσιο εργολαβίες, και εντός της ημέρας αναμένεται να επιβλήθηκε πρόστιμο 9.350 ευρώ και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο δικαστήριο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα,

παράδειγμα τα φίδια συνδέονταν με τη θεραπεία, ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Να υπενθυμίσουμε τη θεά των Όμφεων. Τι άλλο, σε ορισμένες θρησκείες, ωστόσο, όπως ο χριστιανισμός, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη γνωστή ιστορία της Εύας, που εξαπατήθηκε από ένα φίδι στον κήπο της Εδέμ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης. Το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο Σατανάς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο χριστιανισμός, όπως και άλλες θρησκείες, συνέβαλε στην κακή φήμη των φιδιών. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να φοβούνται τα φίδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόνο περίπου 600 από τα 3.900 είδη φιδιών είναι δηλητηριώδη και μόνο το 1/3 από αυτά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Βέβαια, καλό θα είναι να μας λείπουν και ας παρεξηγηθούν και δεν έχουμε ιδιαίτερη συμπάθεια μαζί τους. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε δηλητηριώδη και επικίνδυνα φίδια, οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Πρέπει να ανησυχούμε με τα άλλα φίδια, με τα άλλα φίδια που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αυτά τα δίποδα, τα οποία έχουν μάθει να λειτουργούν, όπως αυτό το φίδι που εξαπάτησε στον κήπο της Εδέμ την ανθρώπινη παρουσία. Αυτά τα φίδια, τα ύπουλα, αυτά είναι που είναι πιο επικίνδυνα από τα άλλα, που πολλές φορές τα βλέπουμε με αυτό το εκπληκτικό χρωματισμό που διαθέτουν, τα θαυμάζουμε αλλά από μακριά, να μην μας πλησιάσουν. 12 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1826, ο Γεώργιος Σαχτούρης και ο Κωνσταντίνος Κανάρης νικούν τον τουρκικό στόλο κοντά στη Σάμο. Σαν σήμερα το 1874, βορειοϋπειρώτης ιατρός, λόγιος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης, έζησε στη Ρουμανία, έδρασε στη Ρουμανία, της οποίας διατέλεσε πρωθυπουργός για λίγες ημέρες το 1862. Το 1907, ελληνικό ανταρτικό σώμα περικυκλώνεται από τουρκικό τμήμα στην περιοχή Γέρμας Καστοριάς και εξοντώνεται, συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγού του, στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1963, σαν σήμερα, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου, τα όνειρά μου», με αγγλικό στίχο. Μπορούμε να τα ακούσουμε, να το θυμηθούμε, παρακαλώ.

Εκπληκτικά τραγούδια, καμία σχέση με αυτά που ακούει η νέα γενιά σήμερα, αλλά να μην το σχολιάσουμε. Το 1974 ο πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος διαφεύγει από την Κύπρο με αεροσκάφος των Άγγλων και μέσω Μάλτας φτάνει στο Λονδίνο. Το 1983 αποφασίζεται βάσει συμφωνίας ότι οι αμερικανικές βάσεις θα παρέμεναν στην Ελλάδα μέχρι το 1992. Το 1993 ομόφωνα αθώους για όλες τις κατηγορίες κρίνει το πρώτο τριμελές πλημελιωδικείο Πειραιά, το Γιάννη Αλαφούζο και τους 5 συγκατηγορούμενους του για την υπόθεση του πλοίου Ασπρονήσι, το οποίο σύμφωνα με τη δικογραφία φερόταν ότι διέπραξε λαθρεμπόριο μαζούτ. Σαν σήμερα, το 2015, με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τζανάκα απουσίαζε. Το 2016 τουρκικό ελικόπτερο εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Στα θέματα της δισεογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία για να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ενδείξεις ότι η Ρωσία είναι πιθανό να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες. Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν. Η συνέντευξη μεταδόθηκε χθες. Τρεις πηγές προσκύμενες στο Κρεμλίνο είπαν στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του. Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη μιας συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, για να πάμε και στο μεγάλο θέμα της Μέσης Ανατολής. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό συνέβη διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επανέφεραν τα ξημερώματα χθες τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μέτρο που είχε αρχικά επιβληθεί τον Απρίλιο και είχε αρθεί προσωρινά μετά την ενδιάμεση συμφωνία που προέβλεπε περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς οι συγκρούσεις γύρω από το στενό του Ορμούζ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Παράλληλα, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέα επτάωρη επιχείρηση, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, εγκαταστάσεις πυράβλων, drones, ναυτικές υποδομές και παράκτια συστήματα άμυνας του Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας, Χουσεϊν Κερπανμπούρ, δήλωσε ότι οι νυχτερινοί βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 260 άνθρωποι. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα η Τεχεράνη σε ένα μόνο κύμα επιθέσεων από την έναρξη της σύγκρουσης, η οποία πλέον επικεντρώνεται στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, από όπου σε καιρό ειρήνης διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πιο ανησυχητική εξέλιξη ήρθε από τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι ολόκληρη περιοχή μπορεί να σταματήσει να εξάγει πετρέλαιο και φυσικά και φυσικό αέριο. Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή είτε θα είναι διαθέσιμες για όλους είτε για κανένα, ανέφεραν χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθούν οι επιθέσεις και σε άλλες ενεργειακές διαδρομές της Μέσης Ανατολής. Να σας πούμε ότι σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent που μας ενδιαφέρει είναι 84,5 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζει η έκθεση του ΟΟΣΑ. Διπλή παρέμβαση στο εργασιακό με ευκολότερες απολύσεις και στο συνταξιοδοτικό, με κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, ώστε οι μεγαλύτερες ηλικίας εργαζόμενοι να παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στην αγορά εργασίας, προτείνει ο ΟΣΑ στα κράτη-μέλη του για να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές προκλήσεις. Στην τελευταία του έκθεση για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ο οργανισμός θέτει επιτάπητο στο ζήτημα των απειλήσεων, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για το ασφαλιστικό δε, επισημαίνει πως το να υπάρχει υποχρεωτική συνταξιοδότηση για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις αποχώρησης από την εργασία, οδηγεί στην έξοδο ατόμων που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να απασχολούνται εντός της ίδιας επιχείρησης, συμβάλλοντας έτσι και στην κάλυψη κενών σε προσωπικό λόγω της έλλειψης νεότερων εργαζομένων. Προφανώς ο ΟΣΑ δεν έχει όλη την εικόνα, δεν έχει όλη την εικόνα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα, διότι ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που συνταξιοδοτούνται επιστρέφουν ξανά στην εργασία, γιατί η σύνταξη που αποδίδεται σε αυτούς είναι ψυχία, με συνέπεια να μην επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μιας οικογένειας, και μάλιστα σε μια περίοδο που η εργασία για τα νέα παιδιά είναι δυσέβρετη, οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται να τραβήξουν κουπί και να συμπληρώνουν το εισόδημα των παιδιών προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, και λυπόμαστε που ο ΟΣΑ δεν έχει όλη αυτή την εικόνα για να καταλήξει τα συμπεράσματά του. Φυσικά και πρέπει να υπάρξει ένα όριο συνταξιοδότησης, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι στην διακριτική ευχέρεια του συνταξιούχου εάν θέλει να εργαστεί ή όχι. Αλλά να μην μπούμε περισσότερα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, που θα το συναντήσουμε μπροστά μας και που δυστυχώς δεν ασχολείται κανείς. Είμαστε σε μια περίοδο μεταγραφική πολιτικά που οι περισσότεροι ασχολούνται με τις μεταγραφές, με την σκόνη που σηκώνεται γύρω από όλο αυτό το, πώς να το πω τώρα, το συμφερτό, και ουδής ασχολείται με το τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, ποιες είναι οι παρενέργειες και πώς ταλαιπωρείται η ελληνική κοινωνία. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Τα αγροτικά ακίνητα θα είναι τα πρώτα με τα οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο ψηφιακό μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, τις επόμενες ημέρες. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι οι πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων του Οκτωβρίου, σε 3 μήνες δηλαδή, να πραγματοποιηθούν κατόπιν ελέγχων και διασταυρώσεων μέσω του ΜΙΔΑ. Συγκεκριμένα το ΜΙΔΑ, στο οποίο θα είναι ενσωματωμένα, προσέξτε σας παρακαλώ, θα είναι ενσωματωμένα τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων που έχουν δηλωθεί στο Ε9, δηλαδή στο περιουσιολόγιο της ΑΔΕ, θα διασυνδεθεί με το ΟΣΔΕ και το κτηματολόγιο, οπότε θα περιλαμβάνει στοιχεία και από τις 3 αυτές βάσεις δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά από τις 3 επιμέρους βάσεις δεδομένων θα πρέπει να συγκριθούν μεταξύ τους από τους ιδιοκτήτες, και εφόσον διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, θα απαιτηθεί να ευθυγραμμιστούν με τις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εντοπιστούν τεράστιες ανακρίβειες στα δηλωθέντα στοιχεία, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη βάση δεδομένων, και κάποιοι φορολογούμενοι να κληθούν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι εν τέλει να αποκαλυφθεί το μέγεθος των ανακριβιών, των λαθών και των παραλήψεων στις δηλώσεις των αγροτικών εκτάσεων και να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα για την ιδιοκτησία και τη χρήση των αγροτεμαχίων, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους και να περιοριστούν οριστικά τα φαινόμενα καταχρήσεων. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είναι φοβερό. Όλοι συμφωνούμε πως αυτό έπρεπε να γίνει στη χώρα μας, όμως δεν μπορεί να γίνεται με τους όρους και τα χρονικά περιθώρια που θέτει η πολιτεία. Είναι πολύ εκνευριστικό η πολιτεία να θέτει χρονοδιαγράμματα και οι πολίτες να τρέχουν με την ψυχή στο στόμα για να προλάβουν. Επίσης, είναι απαράδεκτο για λάθη που έχει κάνει η εταιρεία που ανέλαβε να κάνει το χτηματολόγιο, να καλείται ο πολίτης να πληρώσει αφενός, αλλά κυρίως να τρέχει για να τα διορθώσει. Αυτό που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στην περιοχή του Ηρακλείου με το χτηματολόγιο της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου, του Δήμου Μαλεβιζίου και των Δήμων των Καμποδιστριακών περιφερειακά του Ηρακλείου, είναι μια διαδικασία εξευτελιστική για τους πολίτες, είναι μια διαδικασία απαράδεκτη, όπως απαράδεκτο είναι και το γεγονός ότι ουδής, προσέξτε, ουδής ασχολείται με το θέμα. Είναι φοβερό αυτό. Προσέξτε κάτι, δεν έχουμε βουλευτές που να βγουν μπροστά και να πούνε «Ωραία, τι κάνετε εκεί?». Δεν έχουμε έναν άνθρωπο να βγει μπροστά. Έχει βγει το ΤΕΤΑΚ, έχει βγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και των υπολείπων νομών της Κρήτης και λένε «Θα χαθούν περιουσίες». Και αυτοί τι λένε? «Μα άμα υπερβούμε την ημερομηνία θα χάσουμε τα λεφτά». Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, κυρίες και κύριοι, και δεν ασχολείται κανείς. Μα κανείς όμως. Και προσέξτε, ό,τι γίνει μέχρι τις 27 Ιουλίου, δηλαδή έχουν μείνει ακόμα 11 ημέρες και είναι την πιο κρίσιμη περίοδο, την περίοδο που οι άνθρωποι τρέχουν για να παντρέψουν τα παιδιά τους, να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να πάνε διακοπές, να κάνουν διάφορα, άλλοι τρέχουν για θέματα υγείας, και ο νομοθέτης κρατά το μαστίγιο και βαράει στις πλάτες των πολιτών και τους λέει μέχρι 27 Ιουλίου. Τι άλλο να πω? Να νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι άλλο για να καταλάβετε το μέγεθος της αναλγησίας του κράτους. Προσέξτε, σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα, όσοι ιδιοκτήτες δηλώνουν εκπρόθεσμα ή δηλώνουν ανακριβώς τις μισθώσεις ή τις δωρεάν παραχωρήσεις ακινήτων στο νέο ψηφιακό Μητρώο, θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία θα ξεκινούν από 500 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση μίσθωσης και θα φτάνουν τα 1.000 ευρώ εάν η ανακριβής δήλωση έχει οδηγήσει σε παράνομη ίσπραξη επιδομάτων ή αγροτικών ενισχύσεων. Είναι το απόλυτο μπάχαλο. Καλά μας κάνουν. Έτσι πρέπει να γίνεται από τη στιγμή που ο λαός δεν αντιδρά. Καλά μας κάνουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από την πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο στις 9 το πρωί αναμένεται να διεξαχθεί η διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Την ίδια ημέρα πάντως θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αποφασίσει τα κομματικά όργανα και την προετοιμασία για τις εκλογές. Σημειώνεται ότι μετά τις χθεσινές αποχωρήσεις τον Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Μαρίνας Κοντοτόλη και Χάρη Μαμουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές και η κοινοβουλευτική του ομάδα είναι στην τέταρτη θέση κάτω από αυτή του ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 βουλευτές. Τις προσεχείς ημέρες θα μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός τους, καθώς αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι πλέον 47. Πιο πολλοί είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο παρά τους υπόλοιπους των κομμάτων. Έτσι είναι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια κατάσταση κωμικοτραγική, θα έλεγα, αλλά δυστυχώς πρέπει να συνηθίσουμε, στην ιδέα. Τι να σας πω. Λοιπόν, σύμφωνα από την τοπική επικαιρότητα, ξεχωρίζει η κοσμοσυρωή στην Αγία Μαρίνα Βόνης. Κάθε χρόνο τις ημέρες της εορτής της Αγίας Μαρίνας, χιλιάδες πιστοί από ολόκληρη την Κρήτη αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας σειραίουν στην ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Παιδιάδος, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας και να ζητήσουν τη χάρη και τη βοήθειά της. Η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των κριτικών, καθώς συνδέεται με πολυάριθμες μαρτυρίες πιστών για θεραπείες, προστασία και θαυμαστές παρεμβάσεις στη ζωή τους. Ιδιαίτερα γνωστή είναι η παράδοση που θέλει την Αγία να προστατεύει τα παιδιά και τους ασθενείς, ενώ πολλοί προσκυνητές προσέρχονται για να ανάψουν ένα κερί και να αφήσουν τάματα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Η Μονή θα παραμείνει ανοιχτή σε 24-ωρη βάση έως τις 19 Ιουλίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες πιστοί που την επισκέπτονται. Να αναφέρουμε ακόμα ότι υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια από το χτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι τις ημέρες της πανηγύρεως. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το χτέλ για να ενημερωθείτε για αυτά τα δρομολόγια. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και η δυσάρεστη είδηση για το θάνατο του γνωστού φαρμακοποιού Μανώλη Παπαχατζάκη. Ο Εκλοιπών είχε υπηρετήσει τα κοινά ως νομάρχης Λασιθίου από το 1990 έως το 1993, ενώ υπήρξε υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια να αναφέρουμε για την χθεσινή φωτιά που είχαμε στην περιοχή στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, τη μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την ώρα που το έργο κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί και διαρκώς μεταβαλλόμενοι άνεμοι, καθώς και το πολλά ενεργά μέτωπα που δημιουργούνταν στο συγκεκριμένο χώρο. Μέχρι δεν ξέρω αν καίει ακόμα η φωτιά, έχει περιοριστεί η φωτιά, έχει σβηστεί η φωτιά. Υπάρχουν όμως εκεί δυνάμεις, γιατί υπάρχουν, πώς να τις πω, αναφλέξεις, αναζωπυρώσεις στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Είπαμε και προηγουμένως, το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς κινήθηκε μεταξύ Λαρανίου και Βοριά, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχία για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και για πιθανές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ήταν μια μεγάλη μάχη, όπως μάθαμε. 11 αεροσκάφη εν αέρια μέσα επιχειρούσαν χθες, τα 4 που έχουμε στην Κρήτη και με άλλα 7 που ήρθαν τα 4 ελικόπτερα που έχουμε στην Κρήτη και τα υπόλοιπα 7 ήρθαν από την Αθήνα. Συνολικά 7 ελικόπτερα επιχειρούσαν και 2 ζεύγια αεροσκαφών. Ήταν μια μεγάλη μάχη και ευτυχώς που κατάφεραν να την περιορίσουν. Αλλά έγιναν όμως αρκετές ζημιές. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά. Δεν ξέρω αν βρίσκεται στην περιοχή, δεν ξέρω αν έχει εικόνα να μας δώσει τι έγινε χθες και τι ζημιές έχουμε από την πρώτη έτσι, πώς να την πω, τον πρώτο απολογισμό που έχουμε εκεί στην περιοχή, την πρώτη εκτίμηση που κάνει. Κύριε Γαβαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολη μέρα.
1: Ήταν χθες μια πολύ δύσκολη μέρα. Μας και μας εκεί στον τόπο μας καήκανε γύρω στα 200-250 στρέμματα. Μια πολύ μεγάλη φωτιά και θέλω να συγχαρώ πραγματικά το πυροσβεστικό σώμα, διότι αν δεν υπήρχαν ειδικά τα εναέρια μέσα και τα πεζοπόρα βέβαια και όλες οι δυνάμεις, αν δεν υπήρχαν τα ελικόπτερα θα είχαμε πάθει τεράστια ζημιά, πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής, πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Το δύσβατο ήταν σωρινό, δεν πήγαν εύκολα τα αυτοκίνητα, υπήρχαν θυελώδεις πραγματικά ανέμοι που μας χτυπούσαν οι ρηπές και λέγαμε δεν θα σβήσει σκοπιά, δεν θα σβήσει. Ευτυχώς όμως ήταν συνεχόμενες οι ρήψεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τους πιλότους των ελικοπτέρων πραγματικά. Και σώσαν την κατάσταση. Η φωτιά κατασβέστηκε γύρω στις 8 το βράδυ. Υπάρχουν δυνάμεις περιφερειακά εδώ για τυχόν αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς κάηκαν και ζώα, κάηκαν και δέντρα. Περισσότερο χορτολιβατική έκταση. Αναγλιτώσαμε τα χειρότερα.
0: Και βέβαια να αναφέρουμε εδώ πόσο σημαντικό είναι να σταθμεύουν εδώ εναέριες δυνάμεις όταν ξεσπούν τέτοιου είδους φωτιές, να σηκώνονται αμέσως και να ξεκινούν τις ρήψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προλαβαίνουμε τα χειρότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δράτω με τις ευκαιρίες να το επισημάνω, γιατί πρέπει να διεκδικούμε κάθε χρόνο και ευτυχώς φέτος για πρώτη φορά έχουμε στην Κρήτη 4 εναέρια μέσα που εδρεύουν εδώ στο νησί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ακούτε?
1: Ναι, όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά φάνηκε και αναγκαιότητα των λιμοξεμενών, των φραγμάτων που γίνεται άμεση. Το ελικόπτερο σε 2 λεπτά γέμιζε νερό και ερχόταν να κατασβέσει. Αν πήγαινε στη θάλασσα,
0: ναι,
1: θα είχαμε καεί, κύριε.
0: Θα είχαμε μεγάλο χρονικό διάστημα, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόταν το πράγμα της πλατιώς πλέον που έχει νερό.
0: Ναι.
1: Γίνουν δεξαμενοί των δαμανίων που γεμίζαν από εκεί και κάθε 2-3 λεπτά είχαμε ρήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί σώθηκε η παρτίδα, κύριε Γεράκη.
0: Είναι σημαντικό, όπως το λέτε, βέβαια. Έχετε δίκιο. Δεν μου λέτε τι ζημιές έχουμε έτσι από την πρώτη εκτίμηση που έχετε κάνει.
1: Κύριε Γεράκη, έχει καεί ένα πολύ. Εκατοντάδες στρέμματα έχουν καεί. Περισσότερο χορτολιβαδικής έκτασης. Έχουν καεί μοχεχαρουπιές και ένα μέρος από ελαιώνες. Και άλλη τη δέντρα, γριαχλαδιές. Τώρα κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν ξέρω αν έχουν καεί. Άκουσα όμως ότι έχουν καεί αρκετά ζώα στην περιοχή εκεί δίπλα από εμάς. Και εμείς στην κορφή είχαμε ζώα. Τώρα θα βγούμε να δούμε. Πιστεύω να έχουν γλιτώσει. Αλλά εκτιμώ ότι δεν πρέπει να έχουν, να έχουν καεί έτσι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αξίας μεγάλης.
0: Ναι.
1: Η πυροσβεστική ήταν πραγματικά μας έσωσε. Μάλιστα.
0: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και πάλι δίνω και μπράβο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαβαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση, για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και ας ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα. Να σας πω ότι έχει συλληφθεί ένας 35χρονος, ένας άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου και ο οποίος κατηγορείται για τον εμπρισμό, κατηγορείται ότι με δικές του ενέργειες ξεκίνησε η φωτιά στο Μελιδοχώρι. Στον άνθρωπο αυτόν επευλήθηκε πρόστιμο 9.350 ευρώ, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί, στο αυτόφορο προκειμένου να δικαστεί για αυτή την ενέργειά του. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο 35χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δείχτη επικινδυνότητας λόγω των θυελωδών ανέμων. Οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποιούσε τροχό για να κόψει μέταλλα. Είναι φοβερό αυτό, διότι όλοι γνωρίζουμε, ακόμα και πλέον άσχετοι, ότι όταν το επιχειρείς αυτό, έτσι δεν είναι, βγαίνουν σπινθήρες που είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Τι να πω. Βέβαια, θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να, αν έπρεπε υποχρεωτικά να κάνει αυτές τις εργασίες, να έχει λάβει τα μέτρα του, να έχει καθαρίσει το χώρο, να έχει κοντά του νερό, τα αυτονόητα λέω. Γενικά απαγορεύεται όμως, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους εργασίες όταν έχουμε τέτοιες εντάσεις ανέμων. Και ξέρετε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σκέφτεται τι μπορεί να προκαλέσει να είναι η αιτία προκειμένου να καταστρέφονται περιουσίες, να απειλούνται ανθρώπινες ζωές, να απειλείται ζωικό κεφάλαιο. Ένας από τους ανθρώπους που βίωσε χθες την πύρινη λέλαπα ήταν ο κύριος Κώστας Καράτζης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τον παρακαλούσα να μας δώσει τη δική του ματιά σε αυτό που βίωσε εκείνος μαζί με τον αδερφό του εκεί στη μεριά, στην πλαγιά του Μελιδοχωρίου. Κύριε Καράτζη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη. Την καλημέρα μου και στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Δώστε μας, σας παρακαλώ, μια εικόνα για αυτό που βιώσατε χθες, για να καταλάβουν και οι ακροατές το μέγεθος του προβλήματος.
2: Δεν ήμουν από την πρώτη στιγμή, δεν ήμουν στο χώρο. Ήμουν στο νοσοκομείο, δυστυχώς. Έχουμε μια οικογενειακή περιπέτεια με το τροχαίο, το δυστύχημα που έγινε, που κάηκε ο αδερφός της σύζυγου μου. Και οι δύο γονέοι ηλικιωμένοι στα νοσοκομεία και τους επιτηρούσα τον ένα χθες. Ναι. Πήγαμε μεγάλη καθυστέρηση όταν έμαθα ότι απειλείται και το κάτω κτήμα που έχω τη βάση, τέλος πάντων, με το σπίτι που κάνω τη μεταποίηση του χαρουπιού, που έχω γελάδια, που έχω μέλισσες.
0: Μάλιστα.
2: Και άφησα κακήν κακώς ένα ηλικιωμένο μόνο του στο κρεβάτι.
0: Μάλιστα.
2: Με λιβάη στη μύτη και με δεμένα τα χέρια. Φανταστείτε δηλαδή την τραγικότητα της προσωπικής μου, ας πούμε, του προσωπικού μου βιώματος. Έφυγα κακήν κακώς και πήγα στο χώρο. Έχω εικόνα μόνο από τη βόρεια πλευρά.
0: Ναι.
2: Διότι από την νότια γίνανε επίσης μεγάλες καταστροφές.
0: Ναι.
2: Πληροφορούμε ότι έχουν καεί και πολλά ζώα. Πολλά βέβαια τα πρόλαβαν,
0: ναι,
2: οι ιδιοκτήτες, αλλά κάποια δεν πρόλαβαν. Έχουν καεί και πολλά ζώα. Για άγρια ζωή δεν συζητώ καθόλου.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Ενδεχομένως και μελίσια που τριγούσαν τη Μάρια στην εποχή, και τα δικά μου μελίσια, γιατί λίγο παρακάτω τα έχω και εγώ, αλλά τα μελίσια είναι σε ελεύθερη βόσκηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, προσωπικά μου κάει και μια έκταση δασωτέα 150 στρεμμάτων, που αποτελείται κυρίως από πεύκα και παρίσια και χαρουπιές. Σώθηκαν ελάχιστα τμήματα μέσα.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως δεν υπήρχε πολύ χόρτο, ας πούμε, για να δουλέψει η φωτιά. Σώθηκαν συμπτωματικά ελάχιστα τμήματα. Οπότε,
0: ναι,
2: μιλάμε για ένα πνεύμονα 150 στρεμμάτων, ο οποίος καταστράφηκε ολοσφαιρός. Μιλάμε για ένα αγώνα και για μια προσπάθεια 31 ετών. Έτσι. Λοιπόν, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, δεν το συζητώ καθόλου. Απλώς προλάβαμε τα χειρότερα, διότι υπήρχε τόσος κατακαιρματισμός των δυνάμεων της δασοπυρόσβεσης.
0: Ναι.
2: Ήταν τόσο πολλά τα μέτωπα, υπήρχε,
0: ναι,
2: μια διασπορά, και δεν μπορούσαμε να συντονίσουμε βοήθεια στην,
0: μάλιστα,
2: πλευρά που εμείς κινδυνεύαμε για να φτάσει η φωτιά ακόμα και στο χωριό.
0: Ναι.
2: Αφενός ήταν βοηθητικός ο άνεμος, διότι έσπρωχνε τη φλόγα προς τα καμένα,
0: mm-hmm,
2: και όχι προς το χωριό. Ήταν,
0: ναι,
2: αυτό που λέμε βόρειο-ανατολικός.
0: Ναι.
2: Εάν ήταν βόρειο-δυτικός, Θα τσεγόταν και το ίδιο το Μελιδοχώρι και το ίδιο το χωριό και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μα
2: διότι από εκεί
0: τώρα
2: και κάτω είναι δασώσεις δικές μου, είναι αρχέγονες βελανιδιές. Μιλάμε για ενδεχομένως και χιλιάδων ετών. Άγρια βλάστηση που αποτελείται από άγρια κλαδιές κλπ. Φυτίες από μουριές, χιλιάδες μουριές, φυτίες από χαρουπιές. Εκεί έχω τα γελάδια από τη διασωτέα φυλή της σπάνια ράτσα της κρητικής ορεινής φυλής. Εκεί έχω και τα μελίσια, εκεί έχω τις εγκαταστάσεις μου, εκεί τα πάντα. Δηλαδή φανταστείτε την αγωνία και το
0: βέβαια,
2: δράμα που
0: δεν το συζητάμε.
2: Αποσοβήσαμε τα χειρότερα, ζημιά έγινε, δεν το συζητώ. Αποσοβήσαμε την ολοκληρωτική καταστροφή, γιατί σας είπα αφενός ο άνεμος που δεν έσπρωχνε τη φλόγα προς τα άκαστα.
0: Ευτυχώς.
2: Ένα. Δεύτερον, ο αδερφός μου με ένα τρακτέρ που έδωσε μάχη με κίνδυνο να καεί. Δεν υπήρχε ούτε ένας πυροσβέστης σε αυτή την εστία.
0: Ναι.
2: Έχω κάνει και ανάρτηση σε βίντεο.
0: Την έχω
2: γιατί
0: δει.
2: Έβλεπα ότι υπάρχει, ναι, υπάρχει δυνατότητα. Έβλεπα ότι με τη διάστησή μου την πρακτική αντίληψη.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι υπάρχει δυνατότητα να σβηστεί και χρειαζόμασταν λίγη βοήθεια.
0: Ναι.
2: Τελικά έκανε, έσκαψε το δρόμο, έβγαλε τον μπάζο με το τρακτέρ. Είχε συμπτωματικά ένα εργαλείο πίσω,
0: ναι.
2: Ένα βολόσφυρο με μαχαίρ. Και άνοιξε δρόμο και έφτιαξε, δηλαδή φάνηκε το χώμα, έφυγε το χόρτο εν πάση περιπτώσει. Η ύλη που θα μπορούσε να γίνει καύσιμη και να μεταφέρει. Στο συμπαγές μετά που είχε 1,5 και 2 μέτρα σπαλάβους, δεν σταματούσε με τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ ήταν 2 μήνες αυτό.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, και εγώ με μια ψεκαστήρα στην πλάτη για να τις μικρές εστίες να τις απομονώνω.
0: Μάλιστα.
2: Και κλείσαμε αυτή την εστία. Η άλλη επικίνδυνη εστία ήταν στο διπλανό ακριβώς ο σκότωπο, ο οποίος είναι σε πολύ, δηλαδή είναι ένα ανάγλυφο πολύ περίεργο, ας πούμε, πολύ δύσκολο, πολύ δύσβατο, καταπληκτικό ανάγλυφο, δεν το συζητώ,
0: μάλιστα,
2: με αρχαίγονες βελανιδιές, με πλούσια μάλιστα βλάστηση κλπ. Λοιπόν, εκεί στο τέλος έκανε μία αποτελεσματική παρέμβαση το Έριξον. Σε αυτό θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα, διότι η παρέμβασή του ήταν τόσο εντυπωσιακή και τόσο αποτελεσματική. Και απορώ πραγματικά γιατί η Κρήτη να μην διαθέτει δύο Έριξον αυτού του τύπου σε μόνιμη βάση. Απορώ. Ολόκληρη Κρήτη που είναι πάντα στο κόκκινο, δηλαδή στο βαθμό του υψίστου κινδύνου.
0: Ναι.
2: Να μην έχουν αυτά τα μέσα. Τα άλλα με τον κουβά που ξέρω, με τα μικρά που δεν ξέρω, ένα τόνο βάζουν 500 κιλά, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν έφτανε το νερό, ούτε στόχευαν τις εστίες καλά, ούτε έφτανε το νερό κάτω. Δηλαδή τα σταγονίδια. Εμένα μου ερχόταν από 2 χιλιόμετρα απόσταση στο πρόσωπο.
0: Εξατμιζόταν το νερό.
2: Λοιπόν,
0: ναι,
2: ακριβώς. Το Έριξον κουβαλάει, αν θυμάμαι καλά, 7,5-8, δεν ξέρω, 8 τόνους στο νερό.
0: Ναι.
2: Αλλά στοχεύει με τόση ακρίβεια,
0: ναι,
2: που είναι πολύ αποτελεσματικό και είναι και ένα μέσο παντός καιρού.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή να χτυπήσουμε το καμπανάκι και η τοπική φορείς και η αυτοδιοίκηση και του δεύτερου και του τρίτου βαθμού. Θα πρέπει οπωσδήποτε η Κρήτη να αποκτήσει αυτά τα μέσα δασοπυρόσβεσης.
0: Κύριε Καράτζη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε και ευχόμαστε να μην βιώσουμε.
2: Και να πω και την προσθέτω, συγγνώμη, να πω και την προσθέτω ότι η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο και σήμερα, ήταν και όλη νύχτα,
0: ναι,
2: για τυχόν αναζωπυρώσεις, παραμένει και σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλους, έγινε μια υπερπροσπάθεια. Λιτώσαμε ενδεχομένως τα χειρότερα, αλλά η ζημιά σας είπα είναι ούτως ή άλλως μεγάλη.
0: Σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, Πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να ασχοληθούμε με την κοσμοσυρωή που αναμένεται σήμερα στην Αγία Μαρίνα Βόνης, όπως κάθε χρόνο της ημέρας της εορτής της Αγίας Μαρίνας. Χιλιάδες πιστοί από ολόκληρη την Κρήτη αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας σειραίουν στην ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Παιδιάδος, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού, για να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Αγίας και να ζητήσουν τη χάρη και τη βοήθειά της. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πατέρα Γεώργιο Χριστοδουλάκη, ο οποίος είναι Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστελίου, Αρκαλοχωρίου και Βιάνου και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Αγίας Μαρίνας, να μας πει για αυτή τη μεγάλη γιορτή, για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει. Σήμερα παραμονή της εορτής αναμένεται να κορυφωθεί η προσέλευση των πιστών. Πατέρα Γεώργιε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
16: Και σε εσάς ο ακροατές από την Αγία Μαρίνα της Βόνης.
0: Λοιπόν, για δώστε μας μια εικόνα. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή, τι γίνεται σε αυτό το μεγάλο προσκύνημα, και θα ήθελα να μου δώσετε μια εικόνα, αν έχουμε στοιχεία, πόσοι είναι οι πιστοί, αν έχουν υπολογιστεί, πόσοι είναι οι πιστοί που σειραίουν κάθε χρόνο στην Αγία Μαρίνα.
16: Κύριε Αργυράκη, αριθμός δεν υπάρχει. Άλλοι λένε 100.000, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Εκεί κάπου είναι ο αριθμός που προσκυνητών στην Αγία Μαρίνα της Βόνης, όλες αυτές τις μέρες που ξέρετε από την Παρασκευή μέχρι και τις 19 που είναι ανοιχτό. Καθημερινά όλο το 24ωρο τη Ιερά Μονή. Ναι. Όποιος μπορεί, οποτεδήποτε, ασχέτως αν μπορεί στη δουλειά του, να έχει το χρόνο να έρθει να ανάψει το κεράκι του.
0: Ναι.
16: Προσπαθούμε εδώ όλοι μας σεβασμιότητας πάνω απ' όλα. Η Επιτροπή εδώ με τον πατέρα Μεθόδιο, οι ιερείς μας, οι εθελοντές μας, η αστυνομία, όλοι αυτοί προσπαθούμε εδώ να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο που έχετε να ανάψει, να εναποθέσει την ελπίδα του στην Αγία Μαρίνα, mm-hmm. όσο μπορεί καλύτερα, χωρίς προβλήματα, να έρθει και να προσευχηθεί εδώ.
0: Mm-hmm. Δεν μου λέτε, mm-hmm. ποιο είναι το τελετουργικό που θα ακολουθηθεί σήμερα για να έχουν και υπόψη τους οι ακροατές που μας παρακολουθούν, για να είναι ενημερωμένοι και να κανονίσουν τις ώρες που θα βρεθούν στην Αγία Μαρίνα.
16: Ναι, σήμερα είναι στις 7.30 είναι ο αρχιερατικός Εσπερινός,
0: ναι.
16: Ναι, ο οποίος θα χωροστατήσει ο Λάμπης Τιβίτου και Σφακίων κ. Ιωακήμ.
0: Ναι.
16: Θα είναι συμπεριεχόμενο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, mm-hmm. με το σεβασμό του Μητροπολίτη μας.
0: Ναι.
16: Σήμερα 7.30 ώρα θα είναι ο αρχιερατικός Εσπερινός. Το βράδυ μετά θα έχει θεία λειτουργία, η ξενή λειτουργία. Και το πρωί θα έχουμε την αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να πούμε ότι υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια από το ΚΤΕΛ.
16: Ναι.
0: Προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
16: Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Μίνα Παιδιάδος,
0: ναι.
16: ο οποίος μας έχει βοηθήσει σε αυτή την προσπάθειά μας, ο οποίος ναι. έχει τα λεωφορεία.
0: Ναι, για να μετακινείται ο κόσμος από, ναι, το βέβαια, πάρκινγκ, βέβαια. Από το πάρκινγκ προς την Αγία ναι. Μαρίνα, για
16: ναι,
0: να μην περπατάει.
16: Ο δρόμος είναι κλειστός. Είναι κλειστός ο δρόμος λόγω της κοσμοσυρής των αυτοκινήτων. Βέβαια πρέπει να ευχαριστούν πάρα πολλούς. Τον Ερυθρό Σταυρό που είναι εδώ, την πυροσβεστική, όλους αυτούς
0: ναι.
16: που έρχονται εδώ, αφανείς ήρωες.
0: Ναι.
16: Αφανείς ήρωες
0: mm-hmm.
16: για να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια εδώ για τους πιο πολλοί και τους ανθρώπους εδώ να έχουν καλύτερη. Και βέβαια να πούμε το αισιόδοξο εδώ, να σας πω που είμαι και παρόν εδώ που είμαστε όλοι οι Μητροποί, τους νέους που έρχονται
0: ναι.
16: οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
0: Ναι.
16: Είτε είναι πρωί, είτε μεσημέρι, είτε 2 ώρα, είτε 3 ώρα, είτε 4 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
16: Όταν βλέπετε τέτοιους ανθρώπους να έρχονται να ανάβουν να κηρύσουν για μένα, φαντάζομαι πόσο αισιοδοξούμε εμείς ως κοινωνία. Ως γένος και ως συνέχεια.
0: Σωστό, σωστή η παρατήρηση και θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά, επειδή σήμερα αναμένεται να κορυφωθεί η προσέλευση πιστών
16: ναι.
0: προς το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, παράκληση στους οδηγούς που κινούνται στους επαρχιακούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής να είναι πολύ προσεκτικοί τη νύχτα, γιατί πολλοί πιστοί ξεκινούν τη νύχτα
16: ναι,
0: που
16: βέβαια.
0: Είναι πιο δροσιά να εκπληρώσουν το τάμα τους. Είναι πάρα πολλοί που ξεκινούν με τα πόδια να πάνε την αρτοκλασία που έχουν υποσχεθεί στην Αγία, να ανάψουν ένα κεράκι, να είναι πολύ προσεκτικοί για να μην έχουμε ατυχήματα.
16: Και πατέ, ξέρετε, αυτή, ναι. όλο αυτό είναι 6, 7 και 8 ώρες περπάτημα, δεν είναι 1 και 2 ώρες.
0: Σωστό.
16: Είναι
0: σωστό.
16: Και το περπάτημα, το οποίο φανταστείτε πόση αγωνία και πόσο λαχτάρα έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην Αγία Μαρίνα και να πούμε σε όλους τους ανθρώπους να έχουν λίγο υπομονή, γιατί όπως γνωρίζετε σε αυτό το προσκύνημα ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Θέλουμε υπομονή από όλους, διότι και για να ανάψουν κερί θέλει κάποιο χρόνο και αυτό ζητάμε από τον κόσμο και την υπομονή του. Έτσι και όλα η Αγία Μαρίνα να είναι βοηθός και συμπαστής και αρρωγός όλους μας.
0: Μάλιστα.
16: Την εποχή μας.
0: Πατέρα Γεώργιε, σε ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά, να μας βοηθάει η Αγία Μαρίνα, η χάρη της. Να είστε καλά.
16: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά κύριε Γιάννη, σε εσάς, στο ακροατές σας και σε όλο το επιτελείο. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας.
0: Να είστε χρόνια καλά, πολλά. Να είστε καλά.
16: Χρόνια
0: πάμε πολλά. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
17: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
20: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
21: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Βαριά καμπάνα στον 35χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ο άνδρας εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου και κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια. Από την πυροσβεστική του επευλήθη πρόστιμο 9.350 ευρώ, ενώ αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου για ενδεχόμενο επιπλέον πρόστιμο. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο 35χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας λόγω των θυελωδών ανέμων. Την ίδια ώρα, μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων εξακολουθούν να δίνουν μάχη προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι. Απόπειρα αυτοκτονίας 80χρονου στα Χανιά, ειδοποίησε φίλο του με μήνυμα και εντοπίστηκε αιμόφυρτος από την αστυνομία στην Κίσαμο. Ο ηλικιωμένος διακομίστη στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται στην θωρακοχειρουργική κλινική. Συνελήφθη 60χρονος ιδιοκτήτης Cannabis Shop μετά από ευνηδιαστική έφοδο της αστυνομίας, που βρήκε εντός του καταστήματος 165 πακέτα λαθρέα τσιγάρα και 300 γραμμάρια κάναβης σε μορφή σοκολάτας. Για τη μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου έχει θέσει εφαρμογή έκτακτα ενισχυμένα δρομολόγια, ενώ ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος παρέχει δωρεάν δημοτική συγκοινωνία για τους πιστούς που ήδη έχουν ξεκινήσει να επισκέπτονται το μοναστήρι. Συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να επιβάλλουν αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ και των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, κενό φορτίο δεξαμενόπλοιου που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη

0: 50% φθηνότερα 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τα σκαψίματα που γίνονται στους δρόμους του Ηρακλείου με αυτές τις εταιρείες που θέλουν να περάσουν τις οπτικές ίνες. Αυτή είναι μία κατηγορία. Αλλά έχουμε και μία άλλη κατηγορία, Δημήτρη, που αυτή μας παραπέμπει, ρε παιδί μου, αυτή η κατηγορία μας παραπέμπει στη δεκαετία του 60 και του 70, όταν συνεργεία της ΔΕΗ περνούσαν τα χωριά, το θυμάσαι τότε, και φύτευαν στήλους στο πλαίσιο του εξηλεκτρισμού της Υπέρθρου. Γυρνούσαν τα χωριά τότε, το θυμάσαι, υπήρχανε, τα πρόλαβες, ναι, ρωτούσανε κανένα, όπου τους βόλευε βάζανε και ένα στήλο. Είχαν πίσω ένα φορτηγό που ήταν γεμάτο στήλους και πήγαινε, ήταν μπροστά ο εργοδηγός και λέγε βάλε εκεί ένα, βάλε εκεί άλλο ένα, βάλε εκεί από εδώ, βάλε από εκεί. Και έτσι έφτασε το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλα τα χωριά της Κρήτης. Ήτανε τη δεκαετία του 50, 60 και 70. Και 70, μας πήρε αρκετό χρονικό διάστημα. Μετά άρχισε μια τάση να βγάλουμε τα καλώδια αυτά. Δεν μπορεί να υπάρχουν καλώδια πάνω από τα κεφάλια μας. Και ξεκίνησε μια καινούρια κουλτούρα να κάνουμε τα καλώδια αυτά υπόγεια. Δηλαδή, γιατί να έχουμε τα εναέρια καλώδια της ΔΕΗ, να τα βάλουμε, του ΔΕΔΙΕ είναι τώρα, να σκάψουμε και να τα βάλουμε στη γη. Γιατί να έχουμε αυτούς τους τηλεγραφόξυλους, πώς του λέγαμε, τηλεγραφόστυλους, πώς του λέγαμε, Δημήτρη, για να έχουμε, ξέρω εγώ, τα καλώδια, αυτό το αντιαισθητικό θέαμα που ήταν και επικίνδυνο για τα παιδιά που πετούσαν την καθαρά Δευτέρα το χαρταετό, και λέγαμε να γίνουν όλα αυτά υπογειοποίηση. Μαθαίνω λοιπόν ότι ξαφνικά εμφανίστηκαν κάτι συνεργεία στα χωριά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, που είδαν να επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό με αυτό που σας περιέγραψα τη δεκαετία του 60 και του 70. Αυτή τη φορά όμως, αυτοί οι στήλοι που μπαίνουν σε κάθε γωνιά του χωριού, πηγαίνει το συνεργείο, σκάβει, τάκ, φυτεύει ένα στήλο, τον βάζουν, λέει, για να περάσει το ίντερνετ. Προσέξτε κάτι, το ίντερνετ. Σε μια περίοδο που πόλεις και χωριά επιδιώκουν την υπογειοποίηση των καλωδίων, το συνεργείο που εμφανίστηκε στα χωριά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος τοποθετεί στήλους και εναέρια καλώδια που είναι ένα παροχημένο και αποκρουστικό θέαμα, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής. Και μάλιστα μαθαίνω ότι εκεί στην περιοχή του Ηνίου, στην κοινότητα Ηνίου, αν μπορούμε να πάρουμε και τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Μανώλη Κυριακάκη, να συνομιλήσουμε μαζί του. Οι κάτοικοι λοιπόν του Ηνίου πλησίασαν το συνεργείο και είπαν, ρε παιδιά, γιατί σκάβετε εδώ, γιατί φυτεύετε στήλους. Και η απάντηση που πήραν, λέει, από τους εργαζόμενους εκεί είναι ότι έχουμε εντολή και όλες τις άδειες να προχωρήσουμε, διαφορετικά σταματάμε το έργο και δεν θα έχετε ίντερνετ στην περιοχή σας, θα αναγκαστούμε να πάμε να δουλέψουμε σε άλλες περιοχές. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, καθώς οι άνθρωποι του συνεργείου θέλησαν να υποτιμήσουν την νοημοσύνη τους, όπως μου γράφουν, λέγοντάς τους ότι κάνουν τις εναέριες συνδέσεις λόγω ακαταλληλότητας

0: του εδάφους. Μα αν είναι δυνατόν να εξτομίσουν τέτοιες αστείες δικαιολογίες τη στιγμή που φαίνεται και οι πάντες γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο χωριό είναι σε επίπεδο ομαλό μέρος, δεν είναι, πώς να το πω, σε καμία απόκριμνη κορφή και που ίσως να χρειάζονται στήλη. Πάντως αυτή η προκλητική απάντηση του συνεργείου φόρτισε περαιτέρω το κλίμα, κάτοικοι επικοινώνησαν με εκπροσώπους και φορείς της κοινότητας και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, από όπου έλαβαν την απάντηση ότι από τον Δήμο έχει δοθεί άδεια μόνο για υπογειοποίηση. Προσέξτε, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος έδωσε την απάντηση ότι έχει δοθεί άδεια μόνο για υπογειοποίηση. Ύστερα από όλα αυτά, οι κάτοικοι ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και του Δήμου να εξετάσουν αν τηρείται η νομιμότητα, εάν τηρείται η άδεια που έλαβαν από τη Δημοτική Αρχή. Κύριε Κυριακάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Κυριακάκης Μανώλης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Ηνίου. Για πείτε μας, σας παρακαλώ, εξελίσσονται σήμερα οι εργασίες και με ποιο τρόπο?
1: Σήμερα δεν κάνουν κάποιες εργασίες εδώ στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Το θέμα έχει προκύψει από μια διαμαρτυρία κατοίκων, οι οποίοι λένε ότι βάζουν στήλους για το ίντερνετ.
0: Ναι. Ναι.
1: Το οποίο είναι για την καλεσθησία του χωριού.
0: Ναι.
1: Το θέμα ότι εμείς είμαστε υπέρ της ανάπτυξης των υποδομών.
0: Βέβαια.
1: Αλλά με τη λιγότερη όχληση των κατοίκων.
0: Δεν μου λέτε, εσείς επικοινωνήσατε με το Δήμο Μινώα Παιδιάδος?
1: Ναι, ο Δήμος έχω επικοινωνήσει, έχει δώσει τις απαραίτητες άδειες που πρέπει να δώσει.
0: Ναι. Γιατί όμως οι άδειες που δόθηκαν είναι για υπογειοποίηση ή για την τοποθέτηση στήλων και καλωδίων?
1: Είναι, από ό,τι έχω ενημερωθεί, είναι μειχτή η αδειοδότηση. Δηλαδή όπου χρειάζεται θα γίνει υπογειοποίηση, όπου δεν μπορεί να γίνει υπογειοποίηση, θα πρέπει να μπουν και κάποιες στήλες.
0: Ωραία. Μάλιστα. Και τι θα κάνετε τώρα, αγαπητέ πρόεδρε, τι θα κάνετε?
1: Τώρα θα είμαστε σε συνεννόηση και με τους τεχνικούς του ΟΤΕ να δούμε πόσο δίνεται η μεθόδος κατοίκους, να βρούμε μία λύση ώστε να είναι η λιγότερη δυνατή όχληση.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ της περιοχής.
0: Να ακούσουμε και έναν ακροατή εκεί, αν είμαι σωστά ενημερωμένος από το ΙΝΗ. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι κάτοικος Ηνίου.
0: Ναι.
2: Πέρα ότι οι στήλοι έχουν μπει σε κάποια σημεία μπροστά στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το θέμα είναι οι στήλοι παλιοί του ΟΤΕ που υπήρχαν. Γιατί να μην πατήσουν εκεί μόνο να βγάλουν καινούριους?
0: Μάλιστα.
2: Και εκτός αυτό έχει κατάσταση ΟΤΕ εκεί. Δηλαδή την υπογειοποίηση είναι πολύ εύκολη στο χωριό.
0: Ναι.
2: Παρά να, δηλαδή αντί να πηγαίνουν μπροστά, πηγαίνουν πίσω.
0: Ναι. Είναι η ίδια εταιρεία ή άλλη, ξέρετε?
2: Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι. Πάντως.
0: Αλλά έχουν γεμίσει.
2: Μέχρι σε ένα σημείο στο χωριό έχει έρθει και οπτική ίνα.
0: Μάλιστα. Έχει γεμίσει το χωριό με καλώδια και στήλους, δηλαδή.
2: Καλώδια και στήλους. Είναι ο στήλος ο παλιός στα 10 μέτρα από τον καινούριο. Και ο καινούριος είναι στο δρόμο μέσα. Σε κάποια στιγμή είναι στο δρόμο μέσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Δηλαδή, τι να πούμε, να πηγαίνει τουλάχιστον μπροστά και όχι να διαρκέσει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά. Και στο Δήμο Βιάννου μου στέλνουν μήνυμα ότι γίνεται υπογειοποίηση.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά, να είστε καλά. Και μου γράφουν, έχουμε κι άλλον ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα.
3: Γελάω λίγο γιατί από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι είναι ο ίδιος πάροχος, ο οποίος, κύριε Αργυράκη, αυτό το έχει κάνει και στο Ηράκλειο.
0: Το ξέρω, μα ήτανε, θα κατέληγα εκεί.
3: Και ήθελα να ξέρω ο Δήμος Ηρακλείου τι στο καλό άδεια έδωσε στο Ηράκλειο σε αυτό το πάροχο, γιατί είναι συγκεκριμένος πάροχος.
0: Ακούστε λίγο τώρα τι έχει γίνει στο Ηράκλειο και θα γίνει και στο Ίνι έτσι. Δεν είναι μόνο τα καλώδια που απλώνονται πάνω από τα κεφάλια και τα σπίτια των ανθρώπων, που είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο είναι αυτό. Και είναι λάθος αυτό που γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου και τα λοιπά. Ακούστε λίγο τώρα. Αυτοί οι τύποι πήγανε και βάλανε λοιπόν τα καλώδια και λένε ότι εμείς που έχουμε τα πάνω καλώδια θα έχουμε και τα κάτω καλώδια και ονοώνοιτο. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα με γρήγορους ρυθμούς να δώσουμε ίντερνετ παντού. Έκρυψαν όμως ότι για να δοθεί παροχή ίντερνετ πρέπει να κατεβάσουν καλώδια περίπου στο ένα μέτρο πάνω από τη γη, να βάλουν κάτι κουθιά που περιορίζουν την κίνηση στα πεζοδρόμια. Σωστά?
3: Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Μα πώς γίνεται αυτό? Μα έχουμε τρελαθεί τελείως. Μα έχουν βάλει, δηλαδή μου έχουν στείλει φωτογραφίες και έχουν τοποθετήσει αυτά τα κουτιά σε ένα πεζοδρόμιο που είναι ένα μέτρο. Το κουτί αυτό είναι περίπου 50 με 60 εκατοστά και μειώνουν το πεζοδρόμιο στα 40 εκατοστά επειδή η κυρία εταιρεία θέλει να κάνει business με το ίντερνετ. Μα αλήθεια τώρα, αυτή είναι η ποιότητα που έχουμε στο Ηράκλειο?
3: Να σας δώσω την απάντηση μέσα από μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Τι θα ήταν πιο εύκολο, να βάσει κοστολογίου να το δούμε,
0: ναι,
3: να χρησιμοποιήσει την ίδια υποδομή και να περάσει τα καλώδια ή να υπογειοποιήσει?
0: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η όλη ιστορία, κύριε Αργυράκη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ψαχτεί πώς παίρνουν άδειες και τι λένε οι άδειες που παίρνουν αυτοί για να κάνουν τα συγκεκριμένα έργα. Εκεί πρέπει να αναζητηθεί το πρόβλημα. Μάλιστα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και μου στέλνουν φωτογραφίες τώρα από διάφορα σημεία του Ηρακλείου που έχει γίνει υποτίθεται υπογειοποίηση του καλωδίου, που είναι υπογειοποίηση της πλάκας, είναι έργα της πλάκας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Διότι φαίνονται τα καλώδια. Έξτε. Μου στέλνουν φωτογραφίες που δείχνουν τα καλώδια να φαίνονται, διότι δεν έχουν φτιάξει το δρόμο εκεί να ρίξουν άσφαλτο κτλ. Είναι, εγώ ντρέπομαι, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη που μου έστειλε τις σχετικές φωτογραφίες. Αυτά είναι τα έργα τους, αυτές είναι οι οπτικές ίνες που βλέπεις στη φωτογραφία, είναι το γυμνό καλώδιο που έχουν βάλει, εκτός του ότι στα περισσότερα σημεία είναι ήδη φθαρμένα, τα λούκια που άνοιξαν πέφτουν μηχανάκια, έτσι μου λέει ο Βαγγέλης. Την καλημέρα μου, αγαπητέ Βαγγέλη. Είναι από τους επαγγελματίες φωτογράφους, τι να πω, πολύ καλός φίλος και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται στην πόλη του Ηρακλείου, μεγάλη ντροπή, και κάτι πρέπει να γίνει, διότι και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να τα ελέγχει όλα αυτά. Μπορεί μια εταιρεία να κατεβάζει και να τοποθετεί ένα κουτί στο πεζοδρόμιο πάνω, στη βάση του στήλου του ξύλινου που τοποθέτησε για να περάσει από πάνω το καλώδιο του ίντερνετ, και κατεβάζει περίπου στο ένα μέτρο από το έδαφος αυτό το κουτί που κλείνει τα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω, εγώ ντρέπομαι ειλικρινά. Εγώ ντρέπομαι. Και μη βρεθεί κανείς. Λέω τώρα, μη βρεθεί κανείς να μας πει «Μα θέτε ίντερνετ ή τι δεν θέτε», γιατί ξέρετε ποια θα είναι η απάντηση. Είναι ντροπής πράγματα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν προλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, τις ειδήσεις. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, είμαστε 15-16 Ιουλίου σήμερα και δεν προλαβαίνουμε να καλύπτουμε τα θέματα. Έχουμε σήμερα ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου. Νομίζω σας είχαμε ενημερώσει από χθες. Έχουμε ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανάμεσά τους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. 4 εν ενεργεία, θα τα δούμε όλα, μην ανησυχείτε. Έχουμε το χρόνο μπροστά μας, έχουμε το χρόνο μπροστά μας και πιστεύω ότι θα προλάβουμε να τα δούμε όλα αυτά. Πάμε, αγαπητέ Δημήτρη, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα προλάβουμε.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, ο Σταύρος μου λέει, κύριε Αργυράκη, εδώ στο Κυπαρίσι, στον παιδικό σταθμό, εχθές ήρθανε, βάλανε μία κολόνα για να βάλουνε, λέει, ίντερνετ. Σταύρο, μάλλον τα ίδια θα γίνουνε. Την καλημέρα μου στο Στέλιο, ο οποίος μου γράφει, καλημέρα κύριε Μανώλη, καλό θα είναι να αναφέρουμε να προσέχουν οι οδηγοί που κινούνται στο δρόμο προς Αγία Μαρίνα, ειδικά από τη μεριά Αγίας Παρασκές Βόνη, γιατί έχει πολύ κόσμο που πάνε με τα πόδια στη χάρη της, μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Στέλιο, το είπαμε ήδη, το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτό, ξέρετε, το μυαλό μας πάει σε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από μερικά χρόνια με έναν πιστό, ο οποίος κρατούσε την αρτοκλασία και πήγαινε στον Αφέντη Χριστό εδώ στο Γιούχτα και λίγο εδώ πιο πάνω από τη βιομηχανική περιοχή στο δρόμο, πηγαίνοντας ο άνθρωπος αυτός πεζός, γιατί αυτό ήταν το τάμα του, τον παρέσυρε ένα αυτοκίνητο και τον σκότωσε. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη, έτσι, πω να το πω, είδηση. Γι' αυτό λέω να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να προσέχουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη, πρόεδρος της Δημοκρατικής Κοινότητας Σταυρακίων. Πρόεδρε, καλημέρα. Τι νεότερα, καλημέρα. Έχουμε. Τι νεότερα έχουμε.
1: Εσάς και στο ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Νεότερα. Τι νεότερα έχουμε.
1: Κάμαμε λοιπόν συνάντηση προχθές με τον
0: Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη. Με τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη.
1: Με τον εκπρόσωπο, τον κύριο Συργονάκη και τον κύριο Βοριά.
0: Ναι. Και
1: ήταν από δύο ώρες συναντήσεις η κάθε μία. Αυτό που συμφωνήσαμε, το όχι λοιπόν που έχουμε πει όλοι, Δήμος, Περιφέρειας, και συμφωνήσαμε να γίνει συνάντηση στο Υπουργείο ή εδώ, αλλά πώς θα γίνει τώρα. Εμείς, ο Δήμαρχος αυτό που ζήτησε, να γίνει συνάντηση και η Περιφέρεια, αλλά πρέπει να έχουμε μια τεκμηριωμένη άποψη με στοιχεία, με αυτά της πολυοδομίας και όλα τα σχετικά, τεκμηριωμένη για να γίνει συνάντηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να αποδείξουμε την ακαταλληλότητα του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Σε αυτό συμφωνήσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα μαζεύονται όλα τα στοιχεία για να πάνε στον Περιφερειάρχη και στον Δήμαρχο για να κανονιστεί η συνάντηση. Να τα μελετήσουν, βέβαια, για να δούμε πώς θα γίνει αυτή η συνάντηση.
0: Δεν μου λέτε. Το Υπουργείο με συνεργείο και τέτοια κάνει ανακαίνιση του κτηρίου, το φτιάχνει και τα λοιπά.
1: Αυτή τη στιγμή μέχρι εχθές, γιατί σήμερα δεν έχω πάει, που θα πάω τώρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εχθές αυτό που γίνονται απλώς καθαρισμοί. Τώρα γίνονται και στο δεύτερο, δηλαδή καθαρισμοί στον εξωτερικό χώρο.
0: Α.
1: Που αυτό επιβάλλεται.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι κι αλλιώς, πράγμα που χρόνια δεν είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Το λόγο τώρα δεν τον ξέρω γιατί γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Εμείς ξέρουμε, η πληροφόρηση, αλλά άτυπη, ότι υπάρχει για το πρώτο κτίριο, αυτό που είναι πάνω στον δρόμο.
0: Κατάλαβα.
1: Το δεύτερο τώρα, τι συμβαίνει δεν το ξέρουμε. Ζητάμε από το Υπουργείο ενημέρωση, καμία ενημέρωση ακόμα. Καμία μελέτη πώς θα γίνει η δομή. Τι χωρητικότητα θα έχει, τίποτα από αυτά τα ζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Παρόλο που έχει τα ψηφίσματα και τις πολυοδομίες στο Υπουργείο, προχωράει όπως προχωράει.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε λοιπόν κάθε μέρα στο ΦΕΚ αν έχει γραφτεί η απόφαση πλέον. Καμία απόφαση μέχρι και τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Εμείς ξεκινούμε τις νομικές διαδικασίες, είμαστε έτοιμοι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Και έχουμε αυτό που θέλω να σας πω και να ενημερώσω με τον κόσμο, να είναι μαζί μας την Τρίτη και ώρα 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Ειρηνική πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Για να πούμε τις απόψεις μας.
0: Ναι.
1: Και καλούμε όλο τον κόσμο του Ηρακλείου να είναι μαζί μας, κοντά μας.
0: Πλατεία Ελευθερίας. Την ερχόμενη
1: 21 του μήνα,
0: την ερχόμενη ώρα Τρίτη, 21 Ιουλίου, στις 7 το βράδυ, στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Θέλω μια χάρη μόνο. Και τώρα, εντάξει, εσείς ο πρόεδρος. Εσύ πρέπει να
1: το
0: ρίξεις.
1: Δεν αποφάσισα εγώ για όλα, εντάξει.
0: Άκουσε με λίγο τώρα.
1: Προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο.
0: Αυτό.
1: Ένα μεγάλο συγγνώμη.
0: Αυτό θέλω τώρα. Γιατί έχω πολλά παράπονα.
1: Και όλα...
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: έχω
1: πολλά παράπονα. Έχετε δίκιο. Εγώ λένε... ένα μεγάλο
0: Και μου λένε οι άνθρωποι, εμείς είχαμε προγραμματίσει και φύγαμε από τη Μεσαρά να πάμε εκεί που θέλαμε, στο Ηράκλειο και τα λοιπά. Και ξαφνικά μας κλείσανε το δρόμο και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Εμείς λέει τι φταίμε. Κάποιοι ήθελαν να πάνε στο αεροδρόμιο, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Και κάνανε μισή ώρα παραπάνω. Λοιπόν,
1: ναι, είναι μεγάλος αγώνας. Ναι. Προσπαθούμε. Εχθές το βράδυ πήγε μόνο για μισή ώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι ένας τρόπος να το κάνουμε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε και πολλά μέσα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο σε κανένα.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να φταίει ο Πλεύρης και να την πληρώνει ο κύριος Κώστας.
1: Ναι, εμείς θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τώρα τον Πλεύρης και να κάτσει να δουλεύει.
0: Ναι, ναι, ο Πλεύρης τώρα. Μην φταίει, την πληρώνει ο κύριος Κώστας και ο κύριος Νίκος από τις Μοίρες που θέλει να πάει στο αεροδρόμιο να πάρει το παιδί του και βρίσκει εμπόδια στον δρόμο. Δεν έχει καμία ευθύνη αυτός. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
1: Αυτό θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε τώρα,
0: λοιπόν,
1: να δούμε πώς θα το χειριστούμε.
0: Θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει να ενημερώνουμε τους ανθρώπους εκεί της ευρύτερης περιοχής, γιατί έχουν ανησυχήσει και με αυτά που μας είπε ο πρόεδρος από το Χαλκιός, που μας είπε
1: Βέβαια.
0: Ότι εκεί η περιοχή έχει υποβαθμιστεί λόγω του ότι ναι, λειτουργεί τόσα χρόνια τώρα η δομή, που τελικά η δομή μπορεί να ξεκίνησε ως κλειστή δομή για προσωρινή κράτηση μεταναστών, αλλά από ό,τι μας είπε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τελικά έγκλειστοι, μπορούν να βγαίνουν και γίνεται εκεί στην περιοχή
1: Βεβαίως.
0: Ένας πανικός. Πάρα πολλοί αγρότες εγκατέλειψαν τις καλλιέργειες, γιατί ουσιαστικά καταστρέφονται από τις επιδρομές που γίνονται.
1: Σωστά.
0: Μας περιέγραψε ότι στο χωριό γίνονται διαρρήξεις και τα λοιπά, καταστάσεις που δεν μας τιμούν τώρα ως ελληνική κοινωνία. Θα έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ να σας πω προσωπικά, ετοιμάζομαι να πάω στη ΣΥΟ για να έχω μια ειδή αντίληψη και να τα δω και από κοντά, αλλά
0: ναι.
1: Με τις εξελίξεις τώρα δεν προλαβαίνω, αλλά έχω κανονίσει να πάω.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Και... Εντάξει, έχει αισθησία αυτός ο άνθρωπος, δεν λέει μόνο λόγια, έχει μηνύσεις, έχει. Να σας πω και ο δρόμος εδώ, ήδη προχθές είχαμε ένα τροχαίο, για να καταλάβετε. 30 μέτρα από το κτίριο.
0: Ναι.
1: Πήκε αγροτικό, 7.30 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Πήκε στο σπίτι, αν καθόταν οι άνθρωποι στην αυλή, θα τους είχε σκοτώσει, που πάνε το πρωί. Εκείνη τη μέρα δεν ήταν κανείς, αλλά μπήκε μέσα στην αυλή, κατέστρεψε όλη την αυλή, το τραπέζι, καρέκλες, ό,τι είχε, και του χτύπησε, δηλαδή.
0: Μα τι λέτε. Μα τι λέτε τώρα.
1: Εγώ έχω ζητήσει τώρα, ζητάμε δηλαδή από την τροχέα να μας καταγράψει. Ο δρόμος αυτός, να ξέρετε κύριε Μανώλη, έχει πάρα πολλά τροχέα ατυχήματα και πολλά θανατηφόρα ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα σας το διαβεβαιώσει και η τροχέα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με πιέζει ο χρόνος, αγαπητέ Πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Γιατί προσπαθούμε σε αυτή την τρίωρη εκπομπή να χωρέσουμε όσο γίνεται περισσότερα θέματα, να ενημερωθούν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Είναι σημαντικό να έχουν μια πολύπλευρη ενημέρωση. Την καλημέρα μας, να είστε καλά και να ξέρετε ότι η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι στη διάθεσή σας για να αναδεικνύετε τα αιτήματά σας, για να ενημερώνετε τους κατοίκους της περιοχής. Την καλημέρα
1: μου. Το ξέρω, το αναγνωρίζομαι.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο αγαπητός ακροατής, καλά κάνουν και κάνουν έργα, αλλά η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη. Αναφέρεται στις εταιρείες που κάνουν την υπόγεια, όπως την είπαμε, την υπογειοποίηση του δικτύου ίντερνετ. Έχει γίνει ανυπόφορη σε όλο το Ηράκλειο, έχουν βάλει κόνους απαγορευτικά. Ολόκληρες γειτονιές κάνουν ασφαλτοστρώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ούτε να παρκάρουμε, ούτε να κινηθούμε, ούτε προειδοποιητικές πινακίδες δεν μπορούν να κάνουν μια σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση, δεν μπορούν να κάνουν τις εργασίες αυτές κομμάτι-κομμάτι, να τελειώνουν, να μην ταλαιπωρούμαστε και εμείς τόσο μυαλό θέλει, αν είναι δυνατόν το Ηράκλειο ένα εργοτάξιο και τα αυτοκίνητα να μην μπορούν να κινηθούν. Όπως θα λες, έτσι είναι αγαπητέ ακροατή, αλλά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε, δεν υπάρχει καμία ευαισθητοποίηση προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση. Λοιπόν, να σας πω ακόμα, γιατί σας τα είπα πολύ περιληπτικά προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για την άσκηση δίωξης. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση, με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Αυτά από το μέτωπο. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρουμε, θα τα δούμε, γιατί ξέρετε, προσπαθώ να διασταυρώσω τα ονόματα των βουλευτών για να είμαστε ακριβείς, να είμαστε ακριβείς σε αυτά που θα ακουστούν, γιατί πάντα θέλουμε η ενημέρωση προς εσάς να γίνεται με ακρίβεια και να μην αδικούνται άνθρωποι. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μέχρι να το διαπιστώσουμε, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπαλαχούτη. Ο κύριος Μπαλαχούτης είναι χημικός για τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Να πω ότι είναι ο άνθρωπος που έχει ξεκινήσει με δικά του έξοδα να κάνει μετρήσεις για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν οι δημότες του Ηρακλείου. Μάλιστα, όπως θα θυμάστε και από προηγούμενες περιπτώσεις, είναι ο άνθρωπος που παίρνει δείγματα νερού από πολλές περιοχές του Ηρακλείου, κάνει τους ελέγχους αυτούς σε πιστοποιημένο εργαστήριο και έχει αποδείξει πολλές φορές ότι το νερό που καταναλώνουν οι δημότες της πόλης μας, της πόλης του Ηρακλείου, δεν είναι ότι καλύτερο. Είναι νερό που έχει, είναι υφάλμηρο σε πολλές περιπτώσεις, και άλλα στοιχεία τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει. Με ενημερώνουν ότι ο κύριος Μπαλαχούτης συνέχισε την έρευνα αυτή και σήμερα έχει να μας παρουσιάσει τα νεότερα στοιχεία που έγιναν. Κύριε Μπαλαχούτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πόσες μετρήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα από την αρχή?
2: Από την αρχή?
0: Ναι, πόσες?
2: Πάνω από 200.
0: Όχι,
2: πάνω από 200.
0: Όχι, άλλο λέω. Σε πόσα χρονικά διαστήματα έχουν γίνει αυτές οι έρευνες? 4, 3, 4, 5, πόσα, δεν θυμάμαι.
2: Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου του νερού ίδρυψης του Ηρακλείου ξεκίνησε το Μάιο του 2025.
0: Και από το Μάιο μέχρι σήμερα...
2: Έχει 14 μήνες.
0: Ωραία, από το Μάιο μέχρι...
2: Πάνω από 200 δείγματα.
0: Πάνω από 200 δείγματα. Κάθε πότε γίνονται αυτές οι δειγματοληψίες?
2: Κάθε δίμηνο τρίμηνο.
0: Άρα λοιπόν είμαστε στις 5 ή 6 δειγματοληψίες εκεί περίπου.
2: Κάπως έτσι.
0: Πολύ κάπως ωραία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που είχε καταδείξει, που είχαν καταδείξει οι μετρήσεις που είχατε κάνει, είναι ότι σε πάρα πολλές περιοχές το νερό που καταναλώνουμε δεν είναι ότι καλύτερο, διότι είναι υφάλμηρο και έχουμε δώσει και συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω να μου πείτε τι νεότερο έχουμε τώρα από τις νέες μετρήσεις που έχετε κάνει, σε πόσα σημεία έχετε κάνει αυτές τις μετρήσεις, κύριε Μπαλαχούτη, σε πόσες περιοχές.
2: Στο τελευταίο διάστημα έγινε μια δειγματοληψία γιγαντιαία με 51, από 51 σημεία του προδρομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου.
0: Ναι.
2: Δεν περιλαμβάνει τα περίχωρα και τους οικισμούς επέκτασης,
0: ναι,
2: του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι.
2: Είναι αποκλειστικά στο προδρομικό συγκρότημα Ηρακλείου.
0: Ναι.
2: Αυτές οι μετρήσεις έδειξαν ότι το θέμα, το πρόβλημα της υφαλμήρησης του νερού υφίσταται και δεν μπορεί να εξαλειφθεί.
0: Ναι.
2: Ανεξάρτητα τις έντονες βροχοπτώσεις που έγιναν την περίοδο του Μαρτίου,
0: ναι,
2: και την πρόσχερη βελτίωση που έχουμε,
0: ναι,
2: και την επιφανειακή βελτίωση, θα έλεγα, έτσι, mm-hmm, δεν είναι ουσιαστική βελτίωση.
0: Ναι.
2: Αυτό παραπέμπει,
0: ναι,
2: στο ότι πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος ίδρυψης του Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
2: Το σύστημα ίδρυψης του Ηρακλείου έχει χρεοκοπήσει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καινοφανή όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ναι, θέματα που νομίζω ότι δεν μπορεί να τα αντιληφθεί ο μέσος πολίτης ή, ναι, χρειάζονται περισπούδαστες έρευνες και μελέτες για ξέρω και οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Μην γελιόμαστε τώρα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία από ενδεικτικά, έτσι, από κάποιες, πώς το λένε, από κάποιες περιοχές.
2: Να πούμε, ας πούμε, του Παπατρίτου Μετόχη.
0: Ναι, γιατί όχι.
2: Να πούμε, ας πούμε, την Οδό Ιωακήμου.
0: Ναι.
2: Να την πούμε. Κοιτάξτε, οι μετρήσεις ξεκινώντας από τις 28 Πέμπτου του 25.
0: Mm-hmm.
2: Μιλάω πληστικά για τα χλωριούχα, 3.45.
0: Ναι.
2: Τον 7ο 5.16.
0: Ναι.
2: Τον 8ο 4.71.
0: Ναι.
2: Τον 11ο 3.42. Τον 3ο του 26 2.25. Τον 8ο του 26 159.
0: Ναι.
2: Στις 3/7 του 26 2.57.
0: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει?
0: Δεν ξέρω.
2: Σημαίνει απλά ότι η ΔΕΙΑΗ έχει τη δυνατότητα ελέγχου και βελτίωσης του νερού ίδρυψης,
0: ναι,
2: όταν έχει τη δυνατότητα.
0: Ωραία. Να το κάνει αυτό. Μας δώσατε κάποιες τιμές. Ποια είναι, ναι, το κανονικό όριο, μέχρι πού πρέπει να έχουν φτάσει?
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για το κανονικό όριο,
0: αλλά
2: μιλάμε για το όριο, για το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Ναι, αυτό
2: τα
0: 250, λέω.
2: Τα 250.
0: Τα 250
2: μιλιγράμμα ανά λίτρο.
0: 200 μιλιγράμμα ανά λίτρο. Ωραία.
2: 250,
0: δώστε μου, για να μην παρεξηγηθούμε και για να μην αρχίσουμε πάλι να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν αναφερόμαστε στην επικινδυνότητα του νερού, για να μην βγουν πάλι κάποιοι και μας λένε διάφορα. Αναφερόμαστε στην ποιότητα του νερού που καταναλώνουν οι άνθρωποι και για το οποίο πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά σε κάθε λογαριασμό που τους έρχεται. Να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πείτε μου άλλη
2: τι
0: περιοχή.
2: Να πούμε,
0: τίποτα.
2: Να πούμε,
0: εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και οι άλλοι κάνουν τη δική τους. Ο καθένας εφόε τάχνει.
2: Μα δεν είναι τώρα θέμα. Εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς ενημερώνουμε υπεύθυνα
0: τους
2: δημότες του Ηρακλείου. Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν
0: αυτό
2: τη δουλειά
0: λέω,
2: τους.
0: Αυτό λέω.
2: Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και δεν κάνουν τη δουλειά τους γιατί παραπληροφορούν τους Ηρακλειώτες ότι τους διαθέτουν νερό ίδρευσης.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ τους προμηθεύουν νερό άδρευσης.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι τίμια η χρέωση,
0: ναι,
2: του νερού.
0: Ναι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα, μα να το λέμε. Αυτό.
2: Η ΔΕΙΑΗ χρεώνει το νερό άρδεσης για νερό ίδρευσης.
0: Ναι. Ωραία.
2: Δεν είναι τίμιο αυτό απέναντι στον δημότη του Ηρακλείου.
0: Όχι. Έτσι. Ναι. Είναι αλήθεια.
2: Να πούμε επίσης κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Αισθάνομαι την ανάγκη να το επαναλάβω.
0: Να το πείτε.
2: Τι, μιλάμε για την ποιότητα του νερού. Για όσους μπορούν να αντιληφθούν.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Η ποιότητα είναι ένα χαρακτηριστικό έξω από τη λειτουργία του. Έξω από τη σκέψη του, έξω από την ιδιοσυγκρασία του, έξω από τη λειτουργία του.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, η τέταρτη πόλη της Ελλάδας θα έπρεπε να ιδρεύεται με φυσικό νερό αρίστης ποιότητας. Μιας και υπάρχει. Εάν δεν υπήρχε, θα πηγαίναμε σε άλλες λύσεις.
0: Ωραία.
2: Θα πηγαίναμε σε λύσεις που εφαρμόζονται στα Εμιράτα.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Και θέλω να με βοηθήσετε σε αυτό για να γίνει κατανοητό. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι να εξηγήσουμε στους ακροατές, γιατί οι ακροατές έχουν ακούσει από αυτήν εδώ τη συχνότητα να λέμε ότι το νερό που παίρνουμε από το φράγμα Ποσελέμη με το διυλιστήριο που υπάρχει εκεί στην περιοχή των Αγριανών και το οποίο δουλεύει με υψηλά στάνταρ, δίνει το αποτέλεσμα, δίνει νερό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, το οποίο πληρεί, τα κριτήρια, πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται να έχουμε νερό σε ορισμένες περιοχές με τα στοιχεία αυτά που μας περιγράψατε?
2: Απλώς. Το νερό που διατίθεται από το φράγμα του Αποσελέμη στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Και να πούμε εδώ τι, ότι το φράγμα Αποσελέμη όταν σχεδιάστηκε,
0: ναι,
2: σχεδιάστηκε ως συγκυρωματική πηγή.
0: Ναι, αλλά εξηγήστε όμως πώς γίνεται αυτό, διότι δεν καλύπτονται όλες, ναι, οι περιοχές, ναι, με το νερό του φράγματος Αποσελέμη. Οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε που υπάρχει το πρόβλημα υδροδοτούνται από άλλες πηγές, για παράδειγμα από τις πηγές του Μαλεβιζίου, που λέγεται εκεί, δεν θυμάμαι.
2: Τη Λύσου και τα λοιπά.
0: Πώς όμως κατάφεραν να μειώσουν, για παράδειγμα, από τα 500 μιλιγκράμμα ανά λίτρο να τα κάνουν στα 159, όπως η περίπτωση της Παπάτη του Μετόχη? Πώς το κατάφεραν?
2: Υποψιάζομαι ότι γίνονται διάφορα μείγματα νερού.
0: Ναι.
2: Κάτι φυσιολογικό, όχι εκτός διαδικασιών.
0: Έτσι,
2: και
0: ναι.
2: Μακάρι
0: να γίνονται και σε άλλες περιπτώσεις για να έχουμε καλύτερη ποιότητα νερού για τους ανθρώπους.
2: Δεν επαρκεί όμως το νερό,
0: ναι, αυτό,
2: του φράγματος του Αποσελέμη και των καλών πηγών που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Υπάρχουν, ναι, πηγές που δίνουν νερό άριστης ποιότητας. Αυτές που είναι υφαλμυρισμένες και έπρεπε,
0: ναι,
2: πάση θυσία και ευθύνη της πολιτείας.
0: Ναι.
2: Έτσι, όταν λέω της πολιτείας, υπάρχει συγκεκριμένος φορέας του ελληνικού κράτους που ασχολείται με το, ναι, με το, ναι, νερό ίδρυμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έπρεπε ευθύνη αυτών των φορέων να, ναι, βγουν εκτός λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό.
2: Και όχι να λέγεται και να προπαγανδίζεται ότι θα κατασκευάσουμε νέα δίκτυα για το νερό από την Τίλισσο στο Ηράκλειο για να αναβαθμίσουμε την παροχή. Την παροχή πρέπει να τη σταματήσουμε. Η Τίλισσος έχει εφαλμυρωθεί, έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
2: Ως πηγή ίδρυψης για το Ηράκλειο.
0: Ωραία.
2: Πρέπει να βρεθούν άλλες πηγές ίδρυψης.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Θα συνεχίσετε τις μετρήσεις, θα συνεχίσετε τον ποιοτικό έλεγχο που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα?
2: Αυτό είναι αυτονόητο, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησα μια διαδικασία για να συμβάλλω,
0: ναι,
2: με τις μικρές μου δυνάμεις στην ποιοτική ίδρυψη του Ηρακλείου. Θα ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια με κάθε κόσμο.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Όχι του ΟΠΕΚΕΠΕ βέβαια, ναι, δεν, ναι, δεν χρηματοδοτούμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μην παρεξηγηθεί, μην κάποιοι ακροατές σας ναι, παραπέμψουν εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, επειδή το αναφέρατε όλος.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά,
2: ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εσείς. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Πρέπει να πάμε διαφημίσεις, Πάμε διαφημίσεις και μετά θα σου πω τα ονόματα των βουλευτών που διώκονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα Ενσαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, καταφέραμε με τα κόπων και βασάνων να διασταυρώσουμε και θεωρώ ότι είναι έγκυρο να πούμε ότι μεταξύ των προσώπων που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους η Βουλή πρόσφατα είχε άρει την ασυλία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, τον συντοπίτη μας βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο Σενετάκη, τον Κώστα Σκρέκα και τον Χρήστο Μπουκόρο. Παρακαλώ τους συνεργάτες μου να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, προφανώς είναι ενημερωμένος για την εξέλιξη. Σε περίπτωση που θα ήθελε να μιλήσει, να πει κάτι στους πολίτες του Ηρακλείου, να γνωρίζει ότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε τη δική του άποψη για αυτό που κατηγορείται. Κλείνω την παρένθεση και πάμε να αναδείξουμε ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα που είναι κατά την άποψή μου πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το βιώσαμε μαζί. Πριν από 2 μέρες είχαμε μία φωτιά δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Έγινε ένας πανικός. Ακούσαμε επιχειρηματίες, ακούσαμε ανθρώπους από την περιοχή να μας λένε ότι δεν υπάρχει ένας πυροσβεστικός κρουνός, ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα πυρόσβεσης. Μας είπαν διάφορα τρελά. Μας είπαν για παράδειγμα ότι δίπλα ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο, εκεί που σταθμεύουν δεκάδες τουριστικά λεωφορεία σε καθημερινή βάση, δεν υπάρχει ένας πυροσβεστικός κρουνός, ανομιγέννητο, αυτοκίνητα είναι. Ανομιγέννητο πάρει φωτιά ένα αυτοκίνητο, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πυρόσβεση και να μην επεκταθεί η φωτιά σε άλλα οχήματα. Είναι φοβερά αυτά που μάθαμε. Μάλιστα σε μια περιοχή, σύμφωνα με αυτά που μας είπαν οι ακροατές, σε μια περιοχή που δεν έχουν μεριμνήσει να καθαρίσουν περιμετρικά τους χώρους που είναι γεμάτα ξερόχορτα και είναι, πώς να το πω, πολύ επικίνδυνα. Δεν έχουν καθαρίσει τίποτα απολύτως. Έχουν άλλους ρυθμούς εκεί. Μας έλεγαν ακόμα ότι η κατάσταση είναι δραματική. Γιατί σε κάθε διακοπή ρεύματος υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της κνωσού. Γιατί δεν έχουν συνδέσει μέχρι σήμερα, αν και υπάρχει, την γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν προμηθευτεί ποιος ξέρει πόσα χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν. Προσέξτε σας παρακαλώ. Υπάρχει γεννήτρια την οποία την έχουν προμηθευτεί εκεί οι άνθρωποι. Είναι στο χώρο τον αρχαιολογικό, αλλά δεν βρέθηκε ένα χέρι να συνδέσει τη γεννήτρια αυτή με το σύστημα του αρχαιολογικού χώρου. Είναι φοβερά αυτά που μάθαμε με αφορμή αυτό το περιστατικό. Εμείς ζητήσαμε να μιλήσουμε με κάποιον από τους εκπροσώπους των ξεναγών. Των ξεναγών που επισκέπτονται πολύ τακτικά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Ζητήσαμε και αναζητήσαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο την πρόεδρο, την αντιπρόεδρο κτλ. Καταφέραμε να μιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο του Σωματείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, τον κύριο Βαγγέλη Παπανικολάου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει τις δικές του διαπιστώσεις, γιατί αν δεν κάνω λάθος σχεδόν σε καθημερινή βάση είναι εκεί στην περιοχή της Κνωσού και ξεναγεί τους ξένους επισκέπτες. Κύριε Παπανικολάου, καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα σας. Και χθες και σήμερα ήμουν εκεί. Μάλιστα χθες έγινε η περίπτωση και πάλι που περνούσα ήταν ο μετασχηματιστής ο οποίος παρουσίασε καινούργια βλάβη και ήρθε εδώ και τον έφτιαξε ξανά.
0: Ναι. Λοιπόν.
9: Μάλιστα κλείσανε πάλι το ρεύμα χθες και το ξαναφτιάξανε. Άλλη δεύτερη φορά συνεχόμενη.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, μια διευκρίνηση ότι τώρα δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήμουνα πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Τώρα είμαι απλώς ξεναγός.
0: Ωραία. Δώστε μου λοιπόν την εικόνα που εσείς εισπράτετε. Έχετε
9: απολύτως αλήθεια αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει τίποτα στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
9: Μην ξεχνάμε ότι το πάρκινγκ έγινε πριν πολλά χρόνια. Κατόπιν ενεργειών μας όταν ήμουν πρόεδρος πριν πολλά χρόνια, 10 χρόνια, το 2008-2009, άσφαλτο στρώθηκε. Μετά οργανώθηκε. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν έγινε ποτέ μια σωστή υποδομή όπως θα έπρεπε να γίνει.
0: Ναι.
9: Να μπει, όπως πολύ σωστά είπατε, πυροσβεστική κρουνή. Υπάρχουν πυροσβεστική κρουνή από τις διάφορες μεριές γύρω-γύρω από το ανάκτορο,
0: ναι,
9: αλλά όχι όπως είπατε στο πάρκινγκ. Δεν υπάρχει τίποτα στο πάρκινγκ. Και έχουμε από 3 μέχρι 5.000 άτομα την ημέρα,
0: ναι,
9: που επισκέπτονται στο περίοδο αιχμής, όπως είναι Ιούλιος-Αύγουστος, παρόλο που φέτος είναι λιγότεροι.
0: Ναι.
9: Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει υποδομή πυρασφάλειας. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το οποίο έπρεπε να είναι. Δεν υπάρχουν οι κρουνοί στο οποίο κάποιος πυροσβέστης να έρθει να μπει στο σωλήνα και να κάνει την πυρόσβεση. Οι πυροσβέστες προχθές κάναν φανταστική δουλειά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα με αυτοθυσία, σβήσαν τη φωτιά πριν φτάσει στο αρχαιολογικό χώρο, αλλά δεν μπορούμε να υποθέτουμε ότι πάντα θα πάνε όλα καλά.
0: Έτσι, έτσι. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Θυμάμαι τώρα που το είπατε, γιατί ξέρετε καμιά φορά τα ξεχνάμε, θυμάμαι τον αγώνα που κάναμε τότε για να αναδείξουμε το θέμα με το χώρο πάρκινγκ που πήγαιναν τα τουριστικά λεωφορεία που λειτουργούσαν και σήκωναν σύννεφο τη σκόνη από κάτω. Λογικό,
9: μπράβο,
0: γιατί
9: μπράβο,
0: τα λεωφορεία έπρεπε να λειτουργούν.
9: Το
0: θυμάμαι τώρα.
9: Το θυμάμαι τώρα
0: που το λέτε. Το θυμάμαι. Δηλαδή,
9: και βοήθησαν φοβερή. Και ο τότε κοινοτάρχης της Κνωσίου βοήθησε πάρα πολύ και καταθεματάρχες. Γιατί αυτό ήταν ρεζίλεμα.
0: Και εξακολουθεί.
9: Θα δείχνουμε τον προηγουμένο πολιτισμό της Κνωσού μέσα πριν 4.000 χρόνια και βγαίνουμε έξω και βρίσκουμε τσαίλι και κόμματα.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, μου λένε, επειδή εγώ έχω να περάσω καιρό από την περιοχή, μου λένε ότι δεν έχει γίνει και ο στοιχειώδης καθαρισμός των οικοπαίδων που υπάρχουν εγγύς του χώρου της Κνωσού. Είναι έτσι? Είναι γεμάτα ξερόχορτα?
9: Υπάρχουν σε αρκετά μέρη ακόμα, δυστυχώς.
0: Ναι.
9: Γι' αυτό δεν ξέρω ποιανού αρμοδιότητα είναι, είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί ορισμένα ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, ή αν είναι στο Δήμο Ερακλείου, στην κοινότητα Κνωσού εκεί πέρα.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει.
9: Θα είναι να πάει η πυροσβεστική, να κάνει ένα έλεγχο του τόπου και να πει ποιος είναι αρμόδιος για κάθε κομμάτι, και η πυροσβεστική να βάλει τα απαραίτητα κριτήρια
0: βάσει
9: των οποίων επαγγελματιών θα πρέπει να πούνε ότι έτσι πρέπει να γίνει για να γίνει η ασφάλεια.
0: Πολύ θα χαιρόμουν, για παράδειγμα, εάν αυτοί οι αστυνομικοί που είναι κάθε μέρα στη λότζια και ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, να πάνε εκεί στην περιοχή και να βεβαιώσουν πρόστιμα στην ελληνική πολιτεία, γιατί όχι και στο Υπουργείο Πολιτισμού, και να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν τα πρόστιμα στο Δήμο για όσα δεν έκαναν. Πώς απολογείται ο πολίτης και δεν απολογείται το ελληνικό δημόσιο? Αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι.
9: Το λέτε.
0: Το πιο σημαντικό ποιο είναι. Η εικόνα που εκπέμπουμε, η εικόνα η τριτοκοσμική που εκπέμπουμε, που θα έπρεπε να είναι καθαρός ο χώρος, να υπάρχει υποδομή.
9: Κύριε Ιράχη, εμείς ζητάμε το εξής απλό. Τι το έχω ζητήσει και εγώ όταν ήμουν πρόεδρος και αντιπρόεδρος παλιά. Κάθε χρόνο, κάθε Νοέμβριο, να γίνεται μια σύσκεψη το τι πήγε καλά την προηγούμενη σεζόν, τι δεν πήγε καλά, και να κάνουμε μια διαπίστωση το τι πρέπει να ετοιμάσουμε.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, οπότε αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πριν αρχίσει η σεζόν.
0: Σωστό. Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα είμαστε
9: λοιπόν,
0: εδώ. Θα είμαστε εδώ.
9: Δεν τα κάνουμε κατόπιν εορτής.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
9: Εντάξει, τα κάνουμε...
0: Έχετε
9: πριν.
0: Δίκιο. Έχετε δίκιο.
9: Λοιπόν, επειδή είμαι στο λεωφορείο τώρα και πρέπει να φύγω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να
9: θα
0: είστε καλά.
9: Να κάνουμε το εξής. Να προλαμβάνουμε αντί να τρέχουμε κατόπιν εορτής.
0: Έτσι.
9: Έχουμε προτάσεις εγγράφες, οι οποίες κανείς δεν έχει κάνει όλες. Και έχουν κάνει τις μισές. Και είναι πράγματα τα οποία είναι φοβερά απλά και φοβερά εύκολα. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να σας στείλω τις προτάσεις, γιατί ο Δήμαρχος πρέπει να κάνει δουλειά και αντιδήμαρχη και όχι μόνο κάτω στα γραφεία και κοιτάζω από μακριά.
0: Σας
9: εμείς που είμαστε επαγγελματίες πρέπει να μας λάβουν υπόψη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και αν μπορούμε αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ. Αν μπορεί, ρε παιδί μου, να υπάρξει μια μελέτη, να υπάρξουν πυροσβεστικοί κρουνοί κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
10: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
13: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι. Μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις δίνουν πυροσβέστες. Σύλληψη ενός 35χρονου για εργασίες με τροχό και πρόστιμο 9.350 ευρώ. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ως τα μεσάνυχτα, υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το έτος 2021. Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν στο Λασίθι, καθώς μετά από αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή τους ποσότητες κάναβης. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στη Γλυφάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί προληπτικοί ψεκασμοί. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών το τελευταίο αντίο στην εμβληματική ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία όπως και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Στην επιβολή νέων δασμών ύψους 25% σε προϊόντα της Βραζιλίας προχωράει η Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την κίνηση αυτή, απαντά η Προεδρία της Βραζιλίας, αποκρούοντας τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Η Αργεντινή, αν και ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 85, πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και με επική ανατροπή νίκησε 2-1 την Αγγλία, προκρινόμενη στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Σε φιλικά προετοιμασίας, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Φύτεσε, ενώ ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από την Rapid Viennese. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα.

0: Λάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τι μας είπε ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης για την κατάσταση που επικρατεί εκεί στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Έχουμε βρει τον κύριο Βουρεξάκη ή είναι διακοπές? Δεν πάει διακοπές ο πρόεδρος της? Δεν πάει διακοπές? Καλημέρα κύριε Βουρεξάκη.
1: Καλημέρα. Πού
0: πότε μπορούμε. Μήπως είσαι σε καμιά παραλία, μήπως... Πού είσαι?
1: Άπρεπε να εισκάσουμε λίγο, αλλά είμαι...
0: Πού είστε?
1: Εν Ηρακλείο.
0: Δεν μου λέτε. Λέμε για το περιστατικό που είχαμε πρόσφατα στο...
1: Αφού δεν μιλήσαμε εχθές δεν μιλήσαμε ή προχθές μιλήσαμε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Εχθές δεν μιλήσαμε, νομίζω.
0: Μα πού να θυμάμαι. Ξέρετε, εδώ μιλάμε πολλούς. Και ναι, προσπαθούμε πάντα, αλλά δεν κρατάμε σημειώσεις. Και εντάξει. Δεν κρατάμε σημειώσεις. Αλλά εμείς, δηλαδή τη μια μέρα μπορεί να είσαι εδώ, την άλλη μπορεί να είσαι. Πού θα πάτε διακοπές φέτος? Πού θα πάτε?
1: Μα εδώ εντός, στην Κρήτη, κάπου εδώ θα γυρίσουμε. Πάμε κανένα τρίμηνο, τετραήμερο.
0: Δηλαδή σε Ηχέλλες και τέτοια τα κόψατε αυτά?
1: Δεν πήγαινα ποτέ σε Ηχέλλες. Εγώ κάνω πάντα διακοπές με το φουσκωτό που έχω, το Κυκλάδες.
0: Έχετε φουσκωτό, δεν το ήξερα.
1: 30 χρόνια το 35.
0: Φουσκωτό. Μάλιστα. Ακούστε λίγο τώρα. Στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού δεν υπάρχει ένας πυροσβεστικός κρουνός. Και λέμε, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να μην υπάρχει τέτοια μέρημνα? Είναι δυνατόν το Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Έχει μέσα στην αρχαιολογική, στον αρχαιολογικό χώρο πρέπει να έχει, κυρία Αργυράκη.
0: Δεν το ξέρω. Εμένα μου λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί. Δηλαδή, χθες βγήκαν επιχειρηματίες και μου είπαν, ξαναγεί πριν από λίγο, ότι για παράδειγμα εκεί που είναι το πάρκινγκ.
1: Μα εγώ, επειδή έχω μια πολύ καλή γνώση Κνωστού, διότι...
0: Μα γι' αυτό σας πήρα. Γιατί δηλαδή δεν πήρα κάποιον άλλο?
1: Όλη η περιουσία μας, ναι, ήταν, όλη η περιουσία ήταν υπέρξη του αναχτώ της Κνωστού, καθότι ο παππούς μου ήταν ο πρώτος επιτάς του ΕΒΑ.
0: Γιατί ήσασταν...
1: Είχε πάει φωτιά το
0: 2004. Πώς πήρατε εσείς την περιουσία γύρω από το παλάτι? Ήταν συγγενής ο Μίνωας? Ο Μίνωας ήταν συγγενής?
1: Ο παππούς μου ήταν ο αρχιεπιστάτης του ΕΒΑ, στο άρθρο ΕΒΑ. Ακουμιανάκης Εμμανουήλ.
0: Όχι.
1: Μισό
0: λεπτό. Και εμένα ο πατέρας μου ήταν εργαζόμενος σε ένα ξενοδοχείο. Αλλά εγώ δεν πήρα κανένα δωμάτιο εκεί να το πω.
1: Ο παππούς μου μάλλον ήταν το δραστήριο. Πιθανόν. Επειδή είμαστε πολλά χρόνια, ειλικρινά το μιλάμε ειλικρινά, και εγώ το 2004 που εκεί ακόμα είχαμε ένα κτήμα, είχε πάρει φωτιά. Το 2004 δεν πάμε συγκεκριμένα. Είχε πυροσβεστική, θυμάμαι τότε, από μια γόπα είχε πάρει φωτιά,
0: ναι,
1: και είχαν πάρει νερό από πάνω, από το μέσα από τα ανάκτορα, έχει κρούνους από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν μας έχει γίνει ποτέ ενόχληση, δηλαδή, για το θέμα αυτό. Ειλικρινά, θυμάμαι ότι είχε, μέσα από τα ανάκτορα είχε κρούνους, από ό,τι ξέρω, πυροσβεστική. Είναι φυσιολογικό να έχει κρούνους, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι φυσιολογικό χώρο, να έχει μια προστασία.
0: Ναι. Όχι βέβαια, εσείς τη δουλειά έχετε. Άλλοι οικονομάνε από εκεί. Εσείς θα κάνετε τη μελέτη. Αυτοί που οικονομάνε, που παίρνουν το εισιτήριο, έτσι δεν είναι, το ακριβοπληρωμένο, πρέπει να μεριμνήσουν

0: να ασφαλίσουν και το χώρο. Αλλά μου λέει ο κύριος Βαγγέλης Παπανικολάου, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, ότι εκεί στο χώρο του πάρκινγκ, που είναι ένας τεράστιος χώρος, που πηγαίνουν καθημερινά εκεί δεκάδες τουριστικά λεωφορεία και γιοταχή, δεν υπάρχει ένας κουρνός. Δηλαδή, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι και πάρει φωτιά ένα αυτοκίνητο, αλίμονό μας. Θα επεκταθεί η φωτιά στα γύρω αυτοκίνητα, γιατί δεν υπάρχει ένας κουρνός.
1: Μα είχαμε και εχθές μια μικρή φωτιά μετά
0: το ξέρουμε, μα με αφορμή αυτό το περιστατικό μας παίρνουν.
1: Μα έχουμε μαζί σημαντικά λάθη του Παπανικολάου και πριν 6-7 χρόνια είχαμε πάει προς τη Βλυχιά μετά την Κωστό, πάλι είχαμε μια αρκετή μεγάλη φωτιά που την είχαν σβήσει. Έχουν γίνει κάποιες φωτιές κατά καιρούς, αλλά
0: το ίδιο λέμε,
1: δεν
0: είχαν
1: προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει αυτό, κύριε Αργυράκη, αλλά εμείς δεν έχουμε. Δεν ξέρω πώς θα έχει κάτι μέσα στο ανάκτορο, αλλά ήταν λογικό να, όπως εσείς, περίπου στο ανάκτορο να υπάρχουν κάποιοι κουρνί για περίπτωση που έχουμε, ειδικά στο πάρκινγκ που είναι τόσες δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα, άμα πάρει ένα από τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια. Και είναι και ακαθάριστα τα οικόπεδα εκεί που είναι γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Και δεν είναι κακή ιδέα να στείλει εκεί ο Δήμος.
1: Καθαρίσανε κάποια οι αρχαιολογικοί.
0: Όχι, ακόμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου το είπανε ότι είναι ακαθάριστα και ο κύριος Παπανικολάου το επιβεβαίωσε. Και λέω, δεν είναι κακή ιδέα να πάει η δημοτική αστυνομία να πηγαίνει εκεί να επιβάλλει πρόστιμα και να τελειώνει όλη αυτή η φασαρία που γίνεται. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Πρωτίστως πρέπει εκεί πέρα να καθαρίζονται. Εννοείται ότι εκεί πέρα τέτοιος χώρος ιδιαίτερος όπως είναι.
0: Δεν μου λέτε, εσείς έχετε κανένα αίτημα από την πυροσβεστική υπηρεσία ή δεν ξέρω από κάπου αλλού ώστε να καλυφθεί η περιοχή εκεί της Κνωσού?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχετε τέτοιο αίτημα. Δεν έχετε τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Όπως είτε, δεν έχουμε αίτημα, όπου κάνουμε την κουβέντα αυτή, με το θέμα της Πυρνικιάς, έτσι, που είχε πάρει πριν κάποιες χρόνια φωτιά, πήρε πάλι φωτιά, το οποίο πρέπει να γίνει μια μελέτη πυρασφάλειας που πρέπει να το κάνει το επιμελητήριο από ό,τι ξέρω, και δεν έχει γίνει τίποτα. Μόνο πάντα φωνάζουν μετά τι θα γίνει, τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα, κύριε Αργυράκη. Αυτά τα μέρη τα ιδιαίτερα πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες υποχρεωτικά.
0: Ναι, αλλά τη μελέτη αυτή ποιος την κάνει? Ποιος πρέπει να την κάνει?
1: Το επιμελητήριο ήταν υποχρεωμένο να την κάνει.
0: Αλήθεια?
1: Το επιμελητήριο. Υπάρχουν ανθρώποι που θα την κάνουν. Δεν είναι εύκολο. Είναι αρκεί να πληρώσουν και
0: Ναι, αυτό είναι. Το χρήμα είναι το θέμα μας. Το χρήμα είναι το θέμα.
1: Δεν είναι και μεγάλο ποσό, αλλά πρέπει να ενδιαφερθούν. Δεν πιστεύω ότι είναι το ποσό, αλλά πρέπει. Το ενδιαφέρον είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην λέμε κάθε φορά ότι η ΔΕΙΑ έχει νερό, η ΔΕΙΑ δεν έχει νερό. Τίποτα. Εμείς αυτά που έχουμε. Σε κάποιο βαθμό προσπαθούμε να τα συντηρήσουμε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, εσείς έχετε δημοτικούς αστυνομικούς στα γραφεία της ΔΕΙΑΗ?
1: Όχι, γιατί να έχουμε?
0: Δεν ξέρω το. Γιατί λέει η Λότζια έχει. Γιατί κινδυνεύουν κάποιοι υπάλληλοι εκεί που παραλίγο να προπυλακιστούν και έχουν βάλει δύο δημοτικούς αστυνομικούς για να αποτρέπουν τους θερμόαιμους. Και επειδή καμιά φορά έρχονται και φουσκωμένοι λογαριασμοί από τη ΔΕΙΑΗ, λέω, μήπως σας έστειλαν και εσάς δημοτικούς αστυνομικούς για το φόβο των Ιουδαίων? Όχι.
1: Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Ελάχιστα προβλήματα δεν έχουμε. Δηλαδή δεν έχει, ειλικρινά το αν και με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που φωνάζουν, αλλά συνήθως τα βρίσκουμε. Δεν είναι, δηλαδή, το τελείς. Δεν είναι. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον 8 χρόνια που είμαι εγώ, δεν έχει δημιουργηθεί κάτι έτσι που να χρειάζεται επέμβαση αστυνομία.
0: Τουλάχιστον
1: αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Νερό έχουμε. Πού, τι είπατε?
1: Διακοπές δεν θα πάτε?
0: Εγώ θα πάω, μάλιστα. Εγώ θα πάω, ναι. Θα πάω. Τέλος του μήνα θα πάρω μία εβδομάδα. Συμφωνείτε κι εσείς? Εγώ δεν έχω φουσκωτό.
1: Χόμπι περισσότερο είναι και...
0: Πολύ ωραία. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έχουν χιούμορ οι ακροατές, παρακολουθούν τη συζήτησή μας. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω, άκουσε με τώρα, θέλω να μιλήσω με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου. Θέλω να μιλήσω και με τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλιέων Ιεράπετρας. Ναι, μπορώ να μιλήσω με τον πρόεδρο της Ιεράπετρας. Άκουσε με λίγο τώρα. Άκουσε με, γιατί παιδί μου, είμαστε μια αστεία χώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να διανοηθείς τι μπορεί να σκαρφιστεί η πολιτεία όταν πρόκειται να κάνει κάτι για πρώτη φορά. Είναι αστεία όλα αυτά που γίνονται. Άκουσε με, Δημήτρη, άκουσε με λίγο. Δεν είναι γνωστό το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους? Ναι. Δεν βγάζαμε συχνά ανθρώπους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βγάζαμε ιχθυολόγους, δεν λέγαμε ότι πρέπει να γίνει και εδώ στη χώρα μας κάτι αντίστοιχο που έγινε στην Κύπρο, προκειμένου να ενισχυθούν οι αλλοιείς για τα προβλήματα που υπάρχουν με τους λαγοκέφαλους και τα λοιπά, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, το Υπουργείο αποφάσισε να δίνει σε κάθε κιλό λαγοκέφαλους που θα πιάνουν 5,5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό. Σωστά, σωστά. Ωραία, πρόσεξε όμως, στην Ελλάδα το δύσκολο είναι πώς θα υλοποιήσεις την απόφαση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει. Πώς είναι ο ΠΚΠ που παίρνουμε τα λεφτά και δεν είμαστε ικανοί να τα μοιράσουμε με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό? Το ίδιο μάλλον συμβαίνει τώρα και με τα χρήματα που θέλει να δώσει, και μάλιστα πιλωτικά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου. Έχω τον κύριο Τζαράκη. Τον κύριο Τζαράκη Χαράλαμπο. Λοιπόν, κύριε Τζαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα?
1: Αυτά λέμε, πάει βελόνα και τίποτα άλλο. Πολυμέριο σήμερα λάβαμε ζημιές από τα λαγοκέφαλα.
0: Τα λαγοκέφαλα. Μα δεν μου λέτε, χθες σας πήραν τηλέφωνο, ως πρόεδρο βέβαια, και σας είπαν, ναι, με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί η απόφαση για τους λαγοκέφαλους, πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα?
1: Ναι, με πήρανε χθες.
0: Και τι σας είπανε?
1: Προηγουμένως μιλούσα με την περιφέρεια από το Βρυνάγιο Νικόλα, μιλούσαμε προηγουμένως.
0: Και τι σας είπανε, κύριε?
1: Ναι,
0: κύριε,
1: μας έλεγε να βρεθεί, λέει, εθελοντικά κάποιος να μαζεύει. Εμείς συμφωνούμε με αυτά τα,
0: με ποιο?
1: Το μάζεμα, το λαγόψαρο, το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά. Ναι. Συμφωνούμε. Αλλά ναι, δεν συμφωνούμε σε ένα σημείο.
0: Ποιο?
1: Ότι δεν πρέπει να βρεθεί κάποιος εθελοντής να κάνει αυτή τη δουλειά. Καφιλοκερδός. Να κάθεται να μαζεύει λαγόψαρα. Γιατί τα καΐκια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, τα καΐκια έχουμε και καΐκια στο μακρύ γυαλό. Έχουμε, ναι, στα φέρμα, έχουμε, ναι, στο Κουτσουρά, έχουμε στον Αθενόλακο, στο Μούδουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν μπορεί να κάτσει να σε πει ο ημέριο ημέρα εδώ κάτω να περιμένει για να έρθει, ναι, να πάρει τα λαγόψαρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Και μετά έχουμε και το άλλο θέμα του ψυγείου. Το ψυγείο, ναι, με 500 κιλά δεν φτάνει με καμία.
0: Λοιπόν, δύναμη. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ένα-ένα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτό που σας πρότειναν ως πρόεδρο είναι να βρεθεί ένας άνθρωπος εθελοντικά, ο οποίος θα είναι όλη μέρα στην παραλία, ναι, εκεί στο λιμάνι,
1: δεν ξέρω, ναι,
0: ο οποίος όταν θα έρχονται τα καΐκια θα πηγαίνει και θα έχει την πλάστιγκα, θα βάζει επάνω τα ψάρια,
1: ναι,
0: θα τα ψυγίζει, ναι, και θα σημειώνει πόσα κιλά ψάρια και κεφαλόψαρα, πώς τα λένε,
1: ναι,
0: λαγόψαρα.
1: Θα καταγράφει σε μένα, λοιπόν, ναι.
0: Έδωσε ο Αργυράκης, πόσα έδωσε ο Τζαράκης, ναι, πόσα έδωσε ο ένας και ο άλλος. Αυτό θα το, ναι, κάνει εθελοντικά, γιατί δεν προβλέπεται από πουθενά από πού θα πληρωθεί. Εθελοντικά.
1: Ναι, ναι, εθελοντικά, αλλά και να βρούμε.
0: Περιμένετε. Μα γιατί δεν έρχεται ένας από αυτούς να το κάνει εθελοντικά? Ακούστε λίγο
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό λέμε τώρα.
0: Ναι, μα, ναι. Ακούστε λίγο.
1: Γιατί, ναι.
0: Και μετά, αφού τα ζυγίζουμε, θα τα βάζουμε στον καταψύχτη. Ο καταψύχτης, ναι, τι χωρητικότητα έχει, κύριε πρόεδρε?
1: Δεν έχουμε μέχρι στιγμής, αυτοί μου είπανε για 500 κιλά.
0: 500 κιλά, περιμένε, ένα-ένα, μην το προσπερνάμε τόσο εύκολα. 500 κιλά, πόσα σκάφη επαγγελματικά υπάρχουν εκεί στην περιοχή τη δική σας?
1: Εδώ στην περιοχή στην Ελλάδα έχουμε κάπου μικρά μεγάλα 25 καΐκια.
0: 25
1: έχουμε
0: καΐκια.
1: Στο μακρύ γυαλό, ναι, στο μακρύ γυαλό είναι 8,
0: ναι,
1: είναι στο Νατερινό Λακκο 7-8.
0: Ναι.
1: Έχουμε και κάτι μικρούλια εδώ στο Μπουτσουρά.
0: Ναι. Δηλαδή καμιά σαρανταριά.
1: Κάπου 38.
0: 38. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Ο μέσος όρος, δηλαδή πηγαίνει ένας επαγγελματίας αλιέας και ρίχνει τα δίκτυα. Ο μέσος όρος των κεφαλόψαρων που θα πιάσουν λαγοκέφαλους, πόσα είναι κάθε καΐκι, περίπου λέμε.
1: Μπορεί να πιάσει ανάλογα στα εργαλεία.
0: Γι' αυτό
1: που
0: λέω,
1: αν
0: περίπου.
1: Κοντρά δίχτυα,
0: ναι.
1: Άκου να δεις κάτι. Αν βάλεις κοντρά εργαλεία,
0: ναι.
1: Κοντρά δίχτυα, 60 χιλιοστό με 12 νούμερο πλωστή, μπορεί να πιάσεις 50 και 100 κιλά ψάρια.
0: Άρα λοιπόν, μισό λεπτό, με 5 καΐκια.
1: Αλλά σε ορισμένες περιοχές.
0: Μισό λεπτό, με 5 καΐκια, ναι. Γέμισε ο καταψύχτης.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Τα υπόλοιπα. Μα τι είναι αυτά που γίνονται.
1: Τα υπόλοιπα τα μάγια δεν τα ματιά τα κάνουν. Από δεν υπάρχει χώρο.
0: Λοιπόν.
1: Από δεν υπάρχει χώρο. Εδώ υπάρχει ένας καταψύχτης.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος.
0: Ναι.
1: Τον είχε παλιά το Γρηγρή. Είχαμε εδώ ένα Γρηγρή και υπάρχει.
0: Ναι.
1: Η υποδομή υπάρχει. Είναι έτοιμος εδώ στο λιμάνι.
0: Mm.
1: Και μάνει 2-3 τόνους ψάρια μέσα.
0: Mm.
1: Και κατά και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή το στόχο προτείνει και είναι,
0: ναι.
1: Μεγάλη ευκολία αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη ευκολία με τον καταψύχτη αυτό. Τώρα, το τι ακάμνε δεν το γνωρίζω.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Με πιέζει ο χρόνος. Πάμε να καλημερίσουμε
1: καλά,
0: και τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχάς θα σας πω ότι το πιλωτικό πρόγραμμα είναι 1.500.000 ευρώ. Δεύτερον, πρόσκληση έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής και Ανάπτυξης για να ξεκινήσουμε το ψάρεμα το λαγοκέφαλο. Οι υποδομές δεν υπάρχουν κύριε Αργυράκη. Δεν μπορεί να λέμε βάνουμε ένα καταψύχη 500 ή 560 λίτρων με δύο σκάφη που θα λιεύσουν λαγοκέφαλα και τρία σκάφη να γεμίζει ο καταψύχτης.
0: Ναι.
2: Πάμε στο επόμενο θέμα. Ποιος θα κάνει την παράδοση, παραλαβή, τη ζύγηση, ποιος θα κόβει τα παραστατικά και ποιος θα παραδίδει στο αυτοκίνητο, στο ψυγείο για τη μεταφορά του στον Κλίβανο, οικειοθελώς. Όπως μας είπανε και όπως μου είπανε και εμένα,
0: ναι,
2: οικειοθελώς,
0: ναι.
2: Και όπως μου είπανε να κάνω δέλτα σίγμα και να ορίσω. Εμένα μου είπανε κάνε δέλτα σίγμα και όρισε. Έρχεστε εσείς να κάνετε αυτή τη δουλειά κύριε Αρχιδάκη.
0: Τα Σαββατοκύριακα μπορώ. Τα Σαββατοκύριακα μπορώ, εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέλει και αυτό. Τα Σαββατοκύριακα να έρχομαι εγώ, να βρούμε ακόμα ένα-δυο εθελοντές, καμιά αργία, να πεταγόμαστε εκεί, να παραλαμβάνουμε τα ψάρια, να κόβουμε τα παραστατικά και δεν μου λέτε, έστω ότι
2: θέλω να προσέχω,
0: αυτά είναι αστεία πράγματα, αστεία. Και δεν μου λέτε, πείτε ότι βρήκατε τον εθελοντή που τα κάνει αυτά. Μετά, πώς θα δίνονται τα χρήματα.
2: Ποιος θα πληρώνει, αυτό δεν ολοκλήρωσα, ποιος θα πληρώνει, θέλουν να με βάλουν εμένα ή τον έκαστο πρόεδρο,
0: ναι.
2: Να αναλάβω να πληρώνω εγώ τους αλληλείς. Ένα λάθος, ποιος το πληρώνει κύριε Αργυράκη, ένα,
0: ναι.
2: Λάθος, ποιος το πληρώνει. Λοιπόν, κύριε Αργυράκη,
0: ναι.
2: Το θέμα χρήζει πολλή συζήτηση.
0: Μα είναι αστεία όλα αυτά, μισό λεπτό, όλα αυτά είναι αστειότητες, όλα αυτά είναι γελία και το λέμε με στεντόρια φωνή όταν το Υπουργείο λέει πρώτον τα σκάφη που πηγαίνουν και ψαρεύουν τους λαγοκέφαλους να έρχονται στο λιμάνι και να τα παραδίδουν σε ένα καταψύχτη η χωρητικότητα του οποίου είναι 500 κιλά, σωστά?
2: Ναι.
0: Ωραία. Πόσα σκάφη έχει το λιμάνι του Ηρακλείου?
2: Δεν είναι μόνο το λιμάνι του Ηρακλείου κύριε Αργυράκη,
0: αλλά
2: και το λιμάνι της Παντάνας.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά, όλα για το σύλλογο μιλάμε. Μα για το σύλλογο μιλάμε. Πόσα είναι?
2: Το νομό Ηρακλείου είναι 178-200 σκάφη χοντρά.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Μια χαρά το 200. Βρίσκω. Και θέλουν να τα βάλουν όλα αυτά σε ένα καταψύχτη. Πείτε μου κάτι άλλο.
2: Βεβαίως.
0: Να βρούμε λοιπόν ένα βλάκα, κατά την άποψή τους, ο οποίος θα είναι εκεί όλη μέρα και θα ζυγίζει ψάρια. Ο οποίος δεν θα έχει τι να κάνει και θα κάνει να ζυγίζει ψάρια. Αυτό θα κάνει. Ο άνθρωπος αυτός θα κόβει μετά και παραστατικά. Δηλαδή θα λέει, ο Γιάννης Ανδρουλάκης μου παρέδωσε σήμερα 100 κιλά. Ο Αργυράκης ο Μανώλης μου παρέδωσε 80. Ο Προνάκης ο Δημήτρης 70. Και θα πηγαίνουμε τέλος του μήνα. Θα κόβει παραστατικά. Και μετά θα κόβει παραστατικά για να πηγαίνουν εκεί που θα γίνεται η καύση. Και θα παίρνει και το χαρτί από την καύση ότι έγινε και ότι τακτοποιήθηκε το θέμα. Και μετά θα έρχεται το Υπουργείο και θα λέει, στο νομό Ηρακλείου είχαμε 10 τόνους λαγοκέφαλα. Οι 10 τόνοι κάνουν τόσο. Κύριε Ανδρουλάκη, πάρε τα λεφτά. Πόσο είναι οι 10 τόνοι, πάρε τα λεφτά.
2: Πότε θα πληρώνετε, καταρχάς. Έχει εξηγήσει στον Αλιέα, κύριε, θα σε πληρώνω κάθε 15 ημέρες, κάθε ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν τα έχουν εξηγήσει.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν βγάλει ένα, κύριε Αντιδάκη.
0: Παρακαλώ.
2: Έχουν βγάλει. Θα ήθελα σας παρακαλώ να σας πούμε κάποια πράγματα. Όπως σας είπα, τα αντανακλαστικά του κράτους είναι πάρα μα πάρα πολύ αργά. Από το 2005, κύριε Αργυράκη, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, πιλωτικό και συλλογικό. Έτσι το ονόμασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συμπεριλαμβάνει την Κρήτη και τον Νότιο Αιγαίο για τη στοχευμένη, λέει, αλληλεία του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα το έβγαλε το Υπουργείο στα μέτρα του, κύριε Αργυράκη, γιατί τους βολεύει το πιλωτικό και συλλογικό πρόγραμμα. Δηλαδή την ευθύνη να την έχει ο έκαστος σύλλογος.
0: Μάλιστα.
2: Μας ρωτήσανε, μας πήρανε τη γνώμη μας, την άποψή μας. Έτσι γίνεται στα δημοκρατικά κράτη, κύριε Αργυράκη. Και όχι αποφασίζουμε, διατάσσουμε.
0: Ναι.
2: Τα κάνουν τώρα αυτά γιατί έχει διωγγωθεί το πρόβλημα και αυξήθηκαν τα περιστατικά δαγκώματα και φοβούνται για τον τουρισμό. Τον αντίκτυπο που θα έχουμε, κύριε Αργυράκη, αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Έχουν δώσει επίσης να αλλιεύουμε τα λαγοκέφαλα και μας λένε, δηλώστε μας και πια σκάφη θα ασχοληθούν με το αντικείμενο. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε πώς θα συμπορευτούμε, θα δηλώσω εγώ ότι θα συμμετάσχω. Όχι, κύριε, πότε θα με πληρώνεις, πού είναι οι υποδομές σου. Έχουν δώσει λοιπόν την αίσθηση στον κόσμο, κύριε Αργυράκη, ότι αλλιεύουν οι ψαράδες και παίρνουν 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αλλά όλα αυτά είναι ψέματα και το κάνουν αυτό για να καθεσυχάζουν τον κόσμο και τους λουόμενους. Εγώ σας το λέω, κύριε Αργυράκη.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερά όλα αυτά. Και λέει το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο αποφάσισε την ευθύνη για τη διαχείριση του όλου θέματος να την έχουν η ΔΑΟΚ αναπεριοχή, δηλαδή το τμήμα αλληλείας της ΔΑΟΚ Ηρακλείου. Και μάλιστα καλεί τον κόσμο να επικοινωνήσει μαζί του για να μάθει τις ακριβείς τοποθεσίες, δηλαδή ψυγεία, κοντέινερς και τις ώρες που λειτουργούν οι επιτροπές παραλαβής στο λιμάνι του Ηρακλείου ή σε άλλα περιφερειακά καταφύγια, για να ενημερώνονται πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Και είναι αυτά τα αστεία, αυτοί οι αστείοι σχεδιασμοί και προγραμματισμοί, και λέει μετά ότι το συνολικό ποσό θα δίνεται στον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλιέων, και ο πρόεδρος θα αναλαμβάνει μετά να κάνει τη διανομή σε κάθε μέλος. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι δυνατόν, έχετε εσείς τη δυνατότητα, τη γνώση, να έχετε, να μπορείτε να κάνετε την κατανομή των χρημάτων, να κάνετε e-banking και να λέτε πάρε εσύ τα χρήματα που δικαιούσε και ο ένας και ο άλλος? Μα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα του ποδαριού? Και ξέρετε, είναι επιρρεπείς αυτοί οι άνθρωποι να τρέχετε μετά και να μην φτάνετε, να δημιουργηθούν πάλι συστήματα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι λάθη μεγάλα, πολύ μεγάλα λάθη. Δεν μου λες, πρόεδρε, το συζητήσατε αυτό μεταξύ σας οι αλλοιείς, τι θα κάνετε?
2: Κανείς δεν θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη, και εγώ ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή ένα λάθος, κυρία Τυράκη,
0: βέβαια.
2: Είτε στο μοίρασμα των χρημάτων, είτε στα κιλά, είτε σε ένα παραστατικό. Οι άνθρωποι είναι αγράμματοι.
0: Μάλιστα.
2: Οι άνθρωποι είναι αγράμματοι.
0: Ναι.
2: Ποιος θα αναλάβει μια τέτοια μεγάλη ευθύνη?
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε το Υπουργείο, κυρία Τυράκη, να βάλει κάποιους ανθρώπους, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που βγάλανε. Πού θα διατεθεί, που θα πάει να μου πάρει ένα καταψύχτη 300 ευρώ?
0: Ναι.
2: Μα λοιπόν, κοροϊδεύουνε, κύριε Αντιράκη.
0: Τι να σας πω τώρα, μου κάνει εντύπωση, βρε παιδί μου, η προχειρότητα και με τον τρόπο που λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω.
2: Όλο το πρόβλημα, κύριε Αντιράκη, επειδή σε έχει διωκωθεί το πρόβλημα για να κοπάσει ο θόρυβος αυτός. Μετά είπανε ότι θα πάμε να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη. Σας το ξαναλέω δεύτερη φορά από την εκπομπή σας μέσα. Ότι το Σεπτέμβρη, αν θα πάμε στις εκλογές, θα αλλάξει και υπουργός, θα αλλάξει οτιδήποτε. Και ξαναπάμε από την αρχή, κυρία Αρχιδάκη.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί θα έρθει ο καινούριος, θα μου πει, δεν ξέρω εγώ, κυρία Δουβλάκη, τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Είχατε συζητήσει με τον Μαργαρίτη το Σινά. Όπως μου λέει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι είχατε συζητήσει με τον Τσάρα και τον Γκέλα.
0: Μάλιστα.
2: Και πάμε πάλι πίσω. Αυτά είναι τα κατορθώματα του κράτους μας.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι το κράτος του δικαίου μας, κύριε Αγγυράκη.
0: Ναι. Λοιπόν, υπόσχομαι ότι θα κάνω προσπάθεια στην αυριανή εκπομπή να μιλήσουμε με τον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, για να μας πει τι θα γίνει, πώς οργανωνόμαστε εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα, και ποιες είναι οι οδηγίες που έχουν δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο για να κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Δεν θα λέει το Υπουργείο πάρτε τα χρήματα αυτά και κόψτε το λαιμό σας. Πρέπει να υπάρξει και η οργάνωση που πρέπει. Αυτά είναι συστήματα του ποδαριού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη να πάμε εμείς Σαββατοκύριακο να κάνουμε να ζυγίζουμε. Και μου στείλε ο Σπύρος μήνυμα. Κύριε Αργυράκη, εγώ λέω να τα Σαββατοκύριακα να έρχεστε εδώ στο οροπέδιο να παίρνετε τον καθαρό σας αέρα, δίνουμε και μεροκάματο 60-70 ευρώ με εργόσιμο, με τον καφέ και το φαγητό σας. Σπύρο, ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, θα τη συζητήσουμε στο διάλειμμα και αν θέλει και ο Δημήτρης θα ανεβαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο προς το οροπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την πρόσκληση, να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ γιατί ομολογώ ότι, πώς να το πω, χαίρομαι όταν παρακολουθούν την εκπομπή άνθρωποι που είναι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο, όταν το Πανεπιστήμιο είναι κλειστό, πηγαίνουν στη γενέτειρά τους και βοηθούν τους γονείς στα αγροτικά τους και προσπαθούν να είναι χρήσιμοι στην οικογένεια, να ενισχυθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Ειλικρινά χαίρομαι να είσαι γερός και δυνατός, να τελειώσεις το συντομότερο δυνατόν από το πανεπιστήμιο και να προχωρήσεις στην υλοποίηση των ονείρων σου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Σουρανάκη, γνωστός κτηνίατρος του Ηρακλείου. Κύριε Σουρανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να δούμε και μια άλλη διάσταση, γιατί ξέρετε προσπαθούμε πάντα οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη και της εκπομπής να έχουν μια σφαιρική ενημέρωση για όλα τα θέματα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, και ένα θέμα που έχει μπει τώρα προς συζήτηση είναι η κτηνιατροδικαστική, είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο το συναντάμε μπροστά μας με αφορμή την κακοποίηση ζώων. Και επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση, πήρατε θέση δημόσια και αυτό που προτείνεται είναι μια οργανωμένη κτηνιατροδικαστική υπηρεσία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, για δώστε μας την εικόνα τώρα εσείς που έχετε την ενημέρωση και την εμπειρία.
1: Κοιτάξτε, να πω καταρχήν το εξής, ότι οι κτηνίατροι ασχολούνται αρκετά με τις νεκροψίες, γιατί είναι οι νεκροψίες μια μεγάλη βοήθεια για τους κτηνιάτρους των παραγωγικών ζώων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν σε ένα κοπάδι, ας πούμε, βρούμε πεθαμένα 20 ζώα, η πρώτη δουλειά του κτηνιάτρου είναι να κάνει νεκροψίες,
0: ναι,
1: να κάνει νεκροψίες και στα συγγενή ζώα, να πάρει υλικά, να τα στείλει στο εργαστήριο για να κάνει τη διάγνωσή του.
0: Σωστό.
1: Άμεσα και σίγουρα.
0: Σωστό.
1: Η κτηνιατροδικαστική όμως είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί αφορά κυρίως την κακοποίηση των ζώων, η οποία μπορεί να είναι απλή έως θανατηφόρα. Η κτηνιατροδικαστική τώρα στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά στη κτηνιατρική σχολή της Καρδίτσας, η οποία έχει κάνει αρκετά βήματα, είναι πλέον μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό κομμάτι. Επειδή λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα για έκδοση γνωματεύσεων όσον αφορά την κακοποίηση των ζώων, καλό θα ήταν να γίνει αυτό πιο οργανωμένα και πιο συγκροτημένα, επιστημονικά πιο σωστά και νομικά πιο βάσιμα.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή καλούνται να κάνουν αυτές τις γνωματεύσεις την ιατρή, ας πούμε, που εργάζονται, την ιατρή του δημοσίου, γιατί αυτή είναι οι αρμόδιοι να κάνουν αυτές τις δουλειές, ας πούμε, σύμφωνα με την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Οι κτηνίατροι, λοιπόν, οι οποίοι δουλεύουν στα κτηνιατρικά εργαστήρια, οι οποίοι είναι εργαστηριακοί κτηνίατροι. Κτηνίατροι οι οποίοι δουλεύουν στα αγροτικά κτηνιατρία, οι οποίοι, ας πούμε, είναι επιφορτισμένοι με ένα εκατομμύριο πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει, λοιπόν, για να είναι αυτή η δουλειά επιστημονικά σωστή και έγκυρη.
0: Και τεκμηριωμένη. Και τεκμηριωμένη.
1: Ακριβώς. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, θα πρέπει να συγκροτηθεί μία κτηνιατροδικαστική υπηρεσία σε κεντρικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ή να διοριστούν κτηνιατροδικαστές ανά περιφέρεια της χώρας.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποιος τρόπος να οργανωθεί αυτό το πράγμα, σε αντίθεση με αυτό που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες,
0: ναι,
1: το οποίο λέει να ιδρυθεί μία κτηνιατροδικαστική υπηρεσία στα πλαίσια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Άλλο τόνα,
0: άλλο το άλλο. Δεν μου λέτε.
1: Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάκια.
0: Δεν μου λέτε. Κτηνιατροδικαστής μπορεί να είναι οποιοδήποτε κτηνίατρος ή πρέπει να έχει εξειδίκευση?
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα με την νομοθεσία, οποιοδήποτε κτηνίατρος μπορεί να κάνει μια κτηνιατροδικαστική γνωμάτευση.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως για να είναι και με δεδομένο τις απαιτήσεις της κοινωνίας από τη μια μεριά, τις εξελίξεις της επιστήμης από την άλλη, το ότι οι κακοποιητικές συμπεριφορές στα ζώα προειδιάζουν πιθανόν αντίστοιχες κακοποιητικές συμπεριφορές και στους ανθρώπους από τους δράστες αυτών των συμπεριφορών. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει απέτηση για πιο οργανωμένη, τεκμηριωμένη, επιστημονικά έγκυρη γνωμάτευση.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: σημαντικό. Και γι' αυτό έγινε αυτή η συζήτηση, ας πούμε, και σας λέω ότι είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ανόητο να συζητιέται να ιδρυθεί την ιατροδικαστική υπηρεσία στα πλαίσια της ιατροδικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπάρχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες, υπάρχουν στην Αθήνα τα κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν χώροι που μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν χωρίς. Αρκεί να πάρθει μία απόφαση.
0: Σωστό. Μα υπάρχει εδώ και η διεύθυνση της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην Κρήτη, που νομίζω ότι μπορεί να στελεχωθεί με το εξειδικευμένο προσωπικό που να μπορεί να πάει. Έτσι δεν είναι, απλά πράγματα είναι.
1: Στο φθινιατρικό εργαστήριο που υπάρχει στο λιμάνι υπάρχει μια ειδική αίθουσα για τις νεκροψίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν οι νεκροψίες οι οποίες γίνονται, σας λέω, είναι κυρίως τα παραγωγικά ζώα.
0: Ναι.
1: Και επειδή υπάρχει πρόβλημα με τις κτηνιατροδικαστικές γνωματεύσεις όσον αφορά την κακοποίηση των ζώων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο δικηγόρος στο δικαστήριο θα πει, γιατρέ, εσείς ας πούμε έχετε ειδικότητα στην ιατροδικαστική. Πώς λέτε αυτό το πράγμα?
0: Σωστό. Άρα,
1: λοιπόν, για να προστατευτεί και ο κτηνίατρος.
0: Σωστό.
1: Και να είναι και η γνώμη η οποία θα εκφραστεί έγκυρη, όπως είπαμε προηγουμένως, και νομικά βάσιμη, θα πρέπει να ιδρυθεί μια τέτοια υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σουρανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και ξέρετε, θέλω να το πω, νιώθω την ανάγκη να το πω, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σας, και είναι σημαντικό να το τονίσω, διότι θυμάμαι... Ναι, μα ξέρετε...
1: Επίσης και των δημοσιογράφων που ασκούν τη δουλειά τους με αυτόν τον τρόπο, ενημερώνοντας τους ακροατές ή τους αναγνώστες τους, εφόλης της ίδιας και από όλες τις πλευρές.
0: Ναι, αλλά... Προσέξτε τώρα, εγώ θυμάμαι ότι από πότε, από τότε που ήταν ο αείμνηστος Νίκος Ψηλάκης εδώ στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη, σας φιλοξενούσαμε συχνά για να επισημάνουμε το πρόβλημα με τα αδέσποτα, να επισημάνουμε τα προβλήματα, και ξέρετε, μέσω των δικών σας παρεμβάσεων έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Και ότι υπάρχουν άνθρωποι, επαγγελματίες που είναι χρήσιμοι στην κοινωνία, και θέλω να το τονίσω και να πούμε και ένα ευχαριστώ γι' αυτό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: είστε
0: σας
1: καλά,
0: μέρα.
1: Καλή
0: σας μέρα. Καλή
1: πολύ.
0: Σας μέρα. Να είστε καλά. Μας πιέζει ο χρόνος. Μας πιέζει ο χρόνος, αλλά θα προλάβουμε να πούμε και για το Μουντιάλ. Ε? Έχουμε το Στέλιο, το δικό μας, τον Βολιαντόπουλο. Στέλιο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Τελικά ο Λιονέλ Μέση, ρε παιδί μου, είναι εγγύης. Ε? Το λέγαμε.
2: Μαέστρος, μαέστρος.
0: Μαέστρος, μαέστρος. Θέλω να μου πεις, καταρχάς, επάξια πήρε, έτσι δεν είναι, το εισιτήριο για το τελικό.
2: Ναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Αργεντινή ήταν κυρίαρχη.
0: Ναι.
2: Ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ σε μια αντεπίθεση της αγγλικής ομάδας,
0: ναι,
2: κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, πίεσε πάρα πολύ την Αγγλία.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι από τη στιγμή που ήρθε η σοφάριση στο 85 για την Αργεντινή, μετά νομίζω ότι όσοι έβλεπαν το παιχνίδι φαινόταν ότι θα ερχόταν και το δεύτερο.
0: Βέβαια. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στην παράταση. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ότι ο Μέση, ο οποίος... Μα αυτό είναι... Γι' αυτό τον λένε μάγο, βρε παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό όλοι υποκλίνονται μπροστά του, που είναι... Πόσο χρονό είπαμε, αγαπητέ Στέλιο, 39-40 χρονών.
2: Έκλεισε 24 Ιουνίου τα 39.
0: Να το. Είδε, λοιπόν, 39 χρονών άνθρωπος και αλωνίζει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ο άνθρωπος, πώς να σου πω, δεν βάλει γκολ, θα δημιουργήσει τις ευκαιρίες και θα δώσει τις πάσες που πρέπει για να τα βάλουν άλλοι. Σωστά?
2: Ναι, αυτό που είδαμε χθες.
0: Αυτό, γι' αυτό το, γι' αυτό το τονίζω, γιατί ουσιαστικά με τη δική του στρατηγική κατάφερε να... Πώς να το πω κομψά, να κάνει τους Άγγλους να χάσουν το εισιτήριο.
2: Ναι, πραγματικά έτσι. Γενικά όλη η Αργεντινή είχε πολύ πάθος, γιατί το λέγαμε στις Μανώλη ότι δεν ήταν για την Αργεντινή ένας απλός αγώνας. Ήταν και αυτές οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες,
0: ναι,
2: για τα νησιά Φόκλαντ, και μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα πήγαν και πήραν ένα πανό οι παίκτες της Αργεντινής, ότι οι Μαλβίνες, έτσι τις λένε στην Αργεντινή τα Φόκλαντ, μας ανήκουν. Και το πήραν από τις κερκίδες που ήταν οι φίλαθλοι και το πρόβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, και θα υπάρχει και πρόσημο αυτό, γιατί είχαν κάνει κάτι και στο παρελθόν. Δεν δέχεται έτσι η FIFA να υπάρχουν πολιτικά μηνύματα, πολιτικά πανό. Αλλά προς τη δόξα τώρα ένα πρόσημο.
0: Καλά, περίμενε. Μα περίμενε τώρα, βρε Στέλιο. Αυτό τους πείραξε. Περίμενε τώρα. Αυτή η FIFA.
2: Όχι, γενικά.
0: Δηλαδή,
2: δεν θέλει να περνάνε πολιτικά μηνύματα.
0: Καλά, αυτό είναι εντάξει, σημαντικό. Αλλά όταν η FIFA δέχεται την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου και επιστρέφει ο ποδοσφαιριστής, ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής κτλ., νομίζω ότι δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Έχω άδικο?
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή,
2: ήταν μια ομοίη παρέμβαση του Προέδρου.
0: Και, είναι, αυτό και που μάλιστα, λέμε, είναι αυτό που λέμε, κοίτα ποιος μιλάει.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα δεν συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Ο επικεφαλής Πειθαρχικής Επιτροπής.

0: Επιτροπής πήρε μόνος την απόφαση έτσι να σβήσει την, ναι, την κόκκινη του Μπαλογκάν σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά να επιστρέψουμε έτσι πολύ πανηγυρικό το κλίμα και νομίζω ένας πολύ ωραίος, πολύ ωραίος τελικός την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα σε δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν πολύ καλό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Η πρωταθλήτρια κόσμου, η Αργεντινή, η οποία θα περασπίσει τον τίτλο, και η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία.
1: Η Ισπανία.
0: Ένας πολύ μεγάλος τελικός.
1: Δύο μεγάλες ομάδες. Δύο μεγάλες ομάδες.
0: Ναι. Που... νομίζω ότι δίκαια φτάσαν και στον τελικό.
1: Ναι.
0: Μανώλη, με την παρουσία,
1: ναι,
0: που.
1: Ναι. Δύο μεγάλες ομάδες. Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή. Τι ώρα, αγαπητέ Στέλιο?
0: 10 το βράδυ.
1: 10 το βράδυ.
0: Κυριακή το παιχνίδι.
1: Ναι. Θα είναι.
0: Και θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή.
1: Ναι. Θα είναι ο τελικός. Θα καθυλώσει τους ποδοσφαιρόφιλους. Θα είναι ένας αγώνας για τον οποίο έχει μπει πολύ ψηλά ο πήχης, γιατί και οι δύο ομάδες είναι εκπληκτικές και θα αγωνιστούν και οι δύο για να κατακτήσουν τον τίτλο. Θα δούμε ποια ομάδα θα είναι η καλύτερη. Και εδώ μπορούμε να πούμε τώρα ότι το παιχνίδι θα παιχτεί στα ίσια και από τις δύο ομάδες. Έτσι δεν είναι? Τι λες?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ακριβώς. Εντάξει, και η Ισπανία τώρα έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις στο Μουντιάλ και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σωστά?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, νεανική ομάδα, η οποία δέχεται πολύ δύσκολα γκολ.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη η Αργεντινή έχει και τον ενθουσιασμό. Έχει το Μέση, το Μαέστρο, που νομίζω τραβάει και την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε,
1: ναι,
0: είναι αυτό που είπες, είναι ένας τελικός,
1: ναι,
0: χωρίς προγνωστικά, χωρίς φαβορί. Και ένας,
1: ναι,
0: τελικός τον οποίο θα απολαύσει,
1: ναι,
0: ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη την Κυριακή, mm-hmm, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί,
1: ναι,
0: το παιχνίδι, και το οποίο έτσι πραγματικά έτσι αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι το Σάββατο 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα δηλαδή,
1: ναι,
0: ξημερώματα προς Κυριακή, θα γίνει ο μικρός τελικός
1: μεταξύ,
0: ανάμεσα στις απογοητευμένες ομάδες,
1: ναι,
0: την Αγγλία που ιτήθηκε χθες από την Αργεντινή και την Γαλλία που ιτήθηκε από την Ισπανία. Θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση στο τουρνουά 12 το βράδυ του Σαββάτου θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μια μέρα πριν τον μεγάλο τελικό.
1: Ναι. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Εάν σου ζητούσα προγνωστικό, θα μου έδινες?
0: Θα σου έδινα.
1: Για πες μου.
0: Θα έδινα.
1: Ισπανία.
0: Αν πάμε με πιθανότητες.
1: Ισπανία ή Αργεντινή.
0: 55 Ισπανία. 55 Ισπανία, 45 Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένει.
0: Λίγο ένα τσικ στην Ισπανία.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Παίρνουν κάτι άλλο. Πόσο είναι το εισιτήριο για αυτόν που θα βρεθεί στην κερκίδα να παρακολουθεί τον τελικό?
0: Τα εισιτήρια, Μανούλη, είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: και μιλάμε και για χιλιάδες ευρώ.
1: Δηλαδή,
0: είναι οι τιμές των εισιτήριων.
1: Δηλαδή,
0: και στη μαύρη αγορά, ναι, πολλές χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή, πάνω από 10.000 ευρώ υπάρχουν εισιτήρια ανάλογα. Ανάλογα τις θέσεις δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι οι τιμές των εισιτηρίων του τελικού είναι η πιο φθηνή, περίπου μισό λεπτάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, περιμένω εγώ.
0: Να ρίξω,
1: μιλάμε
0: να
1: μισό λεπτό,
0: γιατί...
1: ναι, περίμενε, ναι, δες εσύ τις θέσεις και τις τιμές και να πω εγώ ότι μιλάμε για την επίσημη, το επίσημο τιμολόγιο. Δεν μιλάμε για το, όπως το λένε, αυτό που δίδονται στη μαύρη αγορά. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε κιόλας. Εμείς λέμε για το επίσημο, ναι, τιμολόγιο. Δηλαδή, θέλει ο Σβολιαντόπουλος μαζί με τον Αργυράκη να πάνε...
0: 9.000,
1: ναι, το άτομο.
0: 9.000,
1: το άτομο.
0: 345 δολάρια το άτομο.
1: 9.345. Και το 5 τι το ήθελαν τώρα, δηλαδή, γιατί δεν το έκαναν 50? Φοβερό είναι αυτό όμως, Στέλιο μου.
0: Ναι.
1: Αφού υπάρχουν άνθρωποι και τα δίνουν, να είναι μια χαρά. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο.
0: Άλλωστε,
1: περίμενε.
0: Δεν βλέπουν συχνά τέτοιο παιχνίδι. Έτσι.
1: Ο Αντώνης με ρωτάει, τα παιδικά είναι τζάμπα ή πληρώνουν κι αυτοί. Βάζεις το παιδί στην ποδιά σου. Άκουσε με λίγο. Δευτέρα πρωί, καλεσμένος εδώ για να δούμε εάν θα είσαι με το, πώς το λένε.
0: Η δικιά σου πρόβλεψη, Μανώλη, ποια είναι?
1: Εγώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, αλλά με έχει επηρεάσει ο Μέση, βρεσί.
0: Ο Μέση.
1: Είστε με το Μέση. Με έχει επηρεάσει, ναι. Τι να κάνω τώρα.
0: Πολύ δηλαδή, κόσμο, πολύ
1: είναι,
0: κόσμο.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι. Δηλαδή, εκεί που λες ότι η Αγγλία έχει προκριθεί και τα λοιπά, και βλέπεις και τον προπονητή και έχει κρατήσει όλους τους παίκτες γύρω από το τέρμα για να μην μπορέσει η Αργεντινή να βάλει γκολ, και ξαφνικά ο Μέση κάνει το παιχνίδι, κάνει τα μαγικά του και βάζει το πρώτο γκολ και ισοφαρίζει και βάζει και το δεύτερο γκολ. Πρόσεξε, Στέλιο, το έβαλε την κατάλληλη στιγμή, δεν το έβαλε νωρίς για να τρέχουν μετά οι Άγγλοι να γίνεται χαμός στο γήπεδο μέσα. Το έβαλε την κατάλληλη στιγμή πριν προλάβει η Αγγλία να αντιδράσει. Σωστά.
0: Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Βέβαια, είχε και ευκαιρίες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Για να πετύχει. Ναι. Ήταν και πολύ καλός ο τερματοφύλακας της Αγγλίας. Έκανε εξαιρετική.
1: Πολύ καλός. Πολύ καλός. Έχεις δίκιο. Ξέχασα να το πω. Στέλιο, σε ευχαριστώ. Ραντεβού Δευτέρα πρωί για τα υπόλοιπα.
0: Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα για τον απόϊχο του τελικού μας.
1: Εσύ Ισπανία, εγώ Αργεντινή. Τα λέμε Δευτέρα πρωί.
0: Δεν είπα, δίνω ένα προβάδισμα. Δίνω ένα προβάδισμα. Εγώ είμαι υπέρ του ωραίου ποδοσφαίρου.
1: Και εγώ το ίδιο, Στέλιο μου, αλλά έτσι για να το κάνουμε ντέρμπι. Γι' αυτό το είπα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει αυτό ακριβώς που είπες, το παιχνίδι. Ο Μέση έχει αποδείξει και νομίζω ότι υποκλεινόμαστε όλοι στο μεγαλείο του, στο ταλέντο του. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Έχουμε πρόσκληση από το Στάθη. Από το Στάθη, ναι, έχουμε πρόσκληση να πάμε στη Βόνη. Μου έχει βγάλει εδώ ένα ταψί που είναι με, πώς το λένε αυτό, με, περίμενα να θυμηθώ, πώς το λένε αυτό, είδες τώρα που κόλλησα. Είναι όχι ψητό, πώς το λένε βρε αυτό. Καπρικό. Κόλλησα τώρα, είδες. Λοιπόν, και μας δείχνει το φούρνο που είναι αναμένος ο φούρνος. Και πάμε τώρα για τη δεύτερη φουρνιά ή την τρίτη, δεν ξέρω, Καπρικού. Είναι όλα έτοιμα. Μας προσκαλεί να πάμε να δοκιμάσουμε. Ο Μανώλης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, κύριε Μανώλη, καλημέρα. Ειδοποιήστε αν είναι εύκολο να πάει η αστυνομία στην Αγία Μαρίνα στο Γάζι πάνω στο ΒΟΑΚ να βάλουν κάποια σήμανση, διότι άρχισαν να σταματάνε προσκυνητές για να ανάψουν κερί, για να μην υπάρξει κανένα ατύχημα. Θέλω να πιστεύω ότι μας ακούνε στο ΒΟΑΚ προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταματήσουν να ανάψουν το κεράκι τους στη χάρη της Αγίας Μαρίνας και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Η είδηση, εκτός από τα τοπικά που αναφερθήκαμε, η είδηση της ημέρας είναι η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πλημελήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και το δικό μας εδώ, το Μάξιμο Σενετάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, Κώστας Καραμαλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Κιάρας, Δημήτρης Βαρτσόπουλος και Λάκης Βασιλιάδης και Θεόφιλο Λεονταρίδη, αυτές οι υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γιαναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. προσοχή στους δρόμους και ιδιαίτερα όσοι κινούνται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας της Βόνης, αλλά και στον εθνικό δρόμο εκεί που αναφέραμε προηγουμένως στο Μαλεβίζι, να είναι προσεκτικοί. Σε λίγο θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
4: Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τρεις συλλήψεις για όπλες, ζωοκλοπή και κακοποίηση ζώων στο Μυλοπόταμο, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια. Η αστυνομική επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη μελών της ίδιας οικογένειας της περιοχής. Πρόκειται για ένα 26χρονο, μία 23χρονη και ένα 50χρονο. Στο αυτόφορο σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη ως υπεύθυνος για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή ανάμεσα σε μελιδοχώρη και βοριά. Ο 35χρονος που του επευλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 9.350 ευρώ από την πυροσβεστική εκτελούσε εργασίες με τροχό σε υπαίθριο χώρο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης εξακολουθούν και δίνουν σκληρή μάχη με τη φωτιά λόγω των συνεχών αναζωπυρώσεων. Τρία άτομα τραυματίστηκαν το πρωί σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης στις Καλύβες Χανίων. Καμπανάκι για την οδική ασφαλεία στην Κρήτη, 19 θανάτους το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι 14 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής και δείχνουν ανησυχητική αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων στο νησί. Ανατροπή έρχεται στο καθεστώς που διέπει της πολυκατοικίας. Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας αφορούν εξπρέσεις πράξεις κοινοχρήστων, υποχρεωτικό αποθεματικό και υπερεξουσίες στους διαχειριστές. Την παράταση της διαδικασίας υποβολής και διεκπαιρέωσης της επιδότησης για τα λοιπάσματα ζητά ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας. Διώξει σε Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω συνέχισης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, Τεχεράνη διαμηνύει πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμιξη. Ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Γιαννάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 16 Ιουλίου του 2026. Η είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου και βρίσκεται ψηλά-ψηλά στα site και στη θεματογραφία των δελτίων ειδήσεων και των ημερωτικών εκπομπών είναι αυτή η είδηση που αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις Σκρέκας, Μπουκόρος, Ενετάκης και Παπακώστα. Είναι οι 4 ενεργεία βουλευτές οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, προσέξτε, είναι για το έτος 2021 η δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος των 4 βουλευτών. Ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα μάλιστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και τον κύριο Κώστα Καραμανλή.

Η διαδικασία έτρεξε με γοργούς ρυθμούς, καθώς κάποιες από τις πλημεληματικές πράξεις θα παραγράφονταν εντός του 2026, αν δεν είχε ασκηθεί δίωξη. Πλέον τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε πριν από λίγο τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας και επικεντρώνει στην αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τους 7 γαλάζιους βουλευτές, εξαπολύοντας παράλληλα πειρά κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις των 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την προηγούμενη αρχιοθέτηση των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ σημείωσε ότι η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα αποφανθεί αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας στον πολύπαθο οργανισμό. Παράλληλα ανέφερε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οφείλουν σήμερα, όπως είπε, να ζητήσουν συγγνώμη. Τέλος, ανέφερε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τη δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά τη δημοκρατία.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτή η λέξη με τις τέσσερις συλλαβές, ο ΠΚΠ, έχει τόσες... μας φέρνει στο μυαλό τόσα πράγματα από την Εξεταστική Επιτροπή, από όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, από αυτό το μέγα σκάνδαλο που για πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν καν σκάνδαλο, με όλα όσα είδαμε στην Εξεταστική Επιτροπή, τις καταθέσεις, το χορό εκατομμυρίων, τα λαχεία, το τζόκερ, τα πολυτελή αυτοκίνητα. Εσχάτως είχαμε αυτές τις εξελίξεις με την απαλλαγή των 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την ποινική δίωξη σε βάρος των 4 που προαναφέραμε. Ναι, και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα και με τις, όσον αφορά την καθημερινότητα και με τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή, τίποτα δεν δείχνει ότι θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης. Αντιθέτως, αν μείνουμε στις δηλώσεις και των δύο πλευρών, και την πλευρά των Αμερικανών και των Ιρανών, τους επόμενους μήνες θα έχουμε δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, και όταν λέω οικονομία, και με τη μεταφορά προϊόντων από τα στενά του Ορμούς, το τεράστιο αυτό θέμα που έχει προκύψει, και βεβαίως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, με φόντο και αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες από την κυβέρνηση, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε λίγο αναλυτικά με τον πρόεδρο των βενζινοπολών, τον κύριο Γιάννη Μαυράκη. Αν δηλαδή και αυτά τα μέτρα, όπως και αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν επίσης πριν από λίγες μέρες για τα τρόφιμα, για τη συγκράτηση των τιμών, αν είναι μέτρα που αποδίδουν. Θα δούμε, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια το θέμα. Πάντως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, ολόκληρη αυτή η περιοχή η οποία στην κυριολεξία φλέγεται δεν είναι πλέον ασφαλής. Και το θέμα, το μεγάλο μάλλον θύμα, όχι θέμα, το θύμα, φαίνεται πως είναι η δική μας γειτονιά εδώ. Όχι μόνο η χώρα μας, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Τα περιθώρια ελιγμών είναι περιορισμένα. Δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες για τουλάχιστον μια δεκαετία, για πολλούς πολιτικούς λόγους, και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι πληρώνει για 2 δεκαετίες αυτής της πράσινης ιδεολογίας, την οποία έχουμε χρυσοπληρώσει όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Κορυφώθηκε με την απόφαση της Γερμανίας να κλείσει πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όταν μάλιστα τα σημάδια έντασης με τη Ρωσία ήταν ήδη εμφανή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, αν θέλετε, δεν έχει εναλλακτική λύση. Αντέδρασε στην κρίση των τελευταίων μηνών αυξάνοντας τις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου από τον τερματικό σταθμό Γιαμάλ στη Σιβηρία ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η Μέση Ανατολή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν θα επιστρέψει ποτέ σε αυτό που ήταν. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα κυρίως για την Ευρώπη.

Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να κάνει πάλι άλλη μια στροφή, να φύγει από την πράσινη ιδεολογία αυτή τις τελευταίες 20 ετίες και να στραφεί αλλού. Φανταστείτε τι έχει να γίνει με τη δική μας τη χώρα, έτσι όπως...

χειριζόμαστε τα ενεργειακά, έτσι, ανατινάζουμε σταθμούς της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αποφάσισε, λέει, να ανατινάξει, λες και ήταν του παππού της ο σταθμός αυτός, τον ανατίναξαν ώστε να μην υπάρχει έτσι ένα εναλλακτικό σενάριο, ένα εναλλακτικό περιθώριο. Αλλά εμείς εδώ είμαστε συνηθισμένοι έτσι, σε τέτοιες ενέργειες και δεν κουνιέται φύλλο και δεν μιλάει κανείς για όλα αυτά που συμβαίνουν. Για όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν είναι ένα και δύο. Είναι πλέον η καθημερινότητα και η κανονικότητα της Ελλάδας.

στα δικά μας να έρθουμε λίγο στην μεγάλη πυρκαγιά στο Μέλιδο Χώρι που προκάλεσε τεράστια καταστροφή, προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων επίγειων και εναέριων, προκαλεί γενικότερα ανησυχία ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένως τα πράγματα. Χθες ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, ολόκληρη η Κρήτη, και όμως είχαμε κάποιες ενέργειες, δράσεις στην Ήπεθρο που ενδεχομένως να ξεκίνησαν αυτή την καταστροφική φωτιά. Λέω ενδεχομένως γιατί θα αποφανθεί το δικαστήριο. Πάντως αυτός ο 35χρονος που έκανε εργασίες στην Ήπεθρο, το επιβλήθηκε από την πυροσβεστική ένα πρόστιμο της τάξης των 9.500 ευρώ και έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου, έτσι, το αυτόφορο από το οποίο θα περάσει. Δεν είναι το μοναδικό αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς σχεδόν σε καθημερινή βάση πέφτουν πρόστιμα από την πυροσβεστική και συλλαμβάνονται πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ακριβώς επειδή επιδίδονται σε επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο που προκαλούν φωτιές, προκαλούν εστίες φωτιάς. Και άντε να την πιάσει γρήγορα η πυροσβεστική, εντάξει, θα φάει το πρόστιμο, θα περάσει από αυτόφορο. Το θέμα είναι να μην έχουμε επέκταση όπως είχαμε χθες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και αναφέρομαι στους πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου. Τώρα, στον Κουμπέ στα Χανιά. Στον Κουμπέ στα Χανιά επιβλήθηκε χθες πρόστιμο 1.500 ευρώ σε έναν χανιώτη, ο οποίος τι έκανε, έβαλε φωτιά σε ξύλα, τα έβαλε μέσα σε ένα μεταλλικό πλαίσιο για να κάνει, λέει, κάρβουνα, για να τα χρησιμοποιήσει και να κάνει κάρβουνα να ψήσει κρέας. Στην Ήπεθρο το έκανε αυτό, ξέφυγε η φωτιά, είχαμε την πρόκληση πυρκαγιάς, είναι αυτό το σκηνικό το οποίο βλέπουμε για διάφορους λόγους. Ο άλλος πάλι είχε ανάψει μια φωτιά και πήγε και πέταξε, λέει, μας το έλεγε ο πρόεδρος των πυροσβεστών εδώ στην εκπομπή, πήγε πέταξε, λέει, τα κάρβουνα σε έναν κάδο απορριμμάτων. Λίγη προσοχή και πολύ προσοχή αν θέλετε, τουλάχιστον εσείς που δεν πείθεστε από αυτές τις οδηγίες της πυροσβεστικής και από αυτή την αγωνία που εκφράζουμε όλοι για το τι μπορεί να γίνει με αυτές τις καιρικές συνθήκες που έχουμε. Κατά καλό καιρό είναι. Ισχυρούς ανέμους συνεχίζουμε να έχουμε. Είμαστε και σήμερα σε πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Ας είμαστε γενικότερα προσεκτικοί, γιατί πραγματικά από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Ακούστε πρώτα όμως κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Σκέφτεσαι ένα ευρωπαϊκό Σαββατοκύριακο? Η Aegean πετά απευθείας από Ηράκλειο προς Τύρανα. Μία πτήση, ένας προορισμός, χίλιες αφορμές να το αποφασίσεις τώρα. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις IKEA και συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε IKEA και συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Επιστρέψαμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος των βενζινοπολών του νομού Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Μαυράκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαυράκη.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να συζητήσουμε τι άλλο, αυτή την άνοδο των τιμών των καυσίμων που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, κύριε Μαυράκη, και ενώ ανακοινώθηκαν από πλευράς κυβέρνησης αυτά τα νέα μέτρα για συγκράτηση τιμών, θα μας πείτε εσείς αν τα μέτρα αυτά θα μας διασφαλίσουν φθηνότερα καύσιμα. Αυτή τη φορά η κυβέρνηση αποφάσισε να μην βάλει το χέρι στην τσέπη, να μην επιδοτήσει, αποφάσισε με μια συμφωνία τέλος πάντων με τα διελιστήρια να μειωθούν οι τιμές προς τις εταιρείες εμπορίας, ώστε να πέσουν οι τιμές. Την ώρα όμως που οι τιμές, οι διεθνείς, ανεβαίνουν, το μέτρο αυτό θα προσφέρει κάτι, κύριε Μαυράκη?
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως το είπατε, είναι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήρθε σε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διελιστήρια για μια μείωση στη διελιστηριακή τιμή κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Ένα μέτρο το οποίο χρηματοδοτούν τα διελιστήρια και όχι το κράτος, σωστά το είπατε. Και αυτό, με μια επιστολή δική μας, ζητήσαμε να μας γίνει γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα ποια μέρα προτίθεται το διελιστήριο να το εφαρμόσει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έγινε ποτέ και είδαμε ότι την Τρίτη πέρασε αυτό στη διελιστηριακή τιμή χωρίς εμείς να έχουμε ενημερωθεί. Γιατί ζητήσαμε εμείς να ενημερωθούμε? Ζητήσαμε να ενημερωθούμε και το είπαμε στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να αφήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα αποθέματα στα πρατήριά μας, άρα να αγοράσουμε αμέσως με μια φθηνότερη τιμή όπως υπολογίζαμε και να περάσει αυτό αμέσως και στην κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ξυπνήσαμε την Τρίτη το πρωί και είδαμε να έχει περάσει αυτή η μείωση στη διελιστηριακή τιμή και αρκετοί πρατηριούχοι ήταν αρκετά φορτωμένοι, γιατί ξέρετε ότι στην άνοδο των τιμών πολλοί πρατηριούχοι σπέβδουν να αγοράσουν καύσιμα για να υποφεληθούν σε εισαγωγικά και για να συγκρατήσουν κιόλας τις τιμές σε μια χαμηλότερη τιμή σε σχέση με αύριο που θα είναι υψηλότερη ή μεθαύριο που θα είναι υψηλότερη. Αυτή λοιπόν η επικοινωνία δεν ήρθε από την πλευρά της κυβέρνησης. Είδαμε την Τρίτη ότι αγοράσαμε τη βενζίνη, είδαμε μια μείωση όσοι αγόρασαν. Αυτό το οποίο δυστυχώς όμως είδαμε είναι μια ραγδαία αύξηση της τιμής που αμέσως την Τετάρτη η τιμή του πετρελαίου ήταν ακριβότερη από τη Δευτέρα. Δηλαδή φανταστείτε ότι τη Δευτέρα ο πρατηριούχος, αν είχε αγοράσει καύσιμα και ξαναγόρασε την Τετάρτη, χθες δηλαδή, αγόρασε ακριβότερα, διότι η αύξηση της τιμής δηληστηρίου λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών ήταν μεγαλύτερη από τα 5 λεπτά που επιδότησε το δηληστήριο. Άρα λοιπόν αυτή η μείωση, η οποία στην ουσία ήρθε σε συμφωνία το κράτος, στο πετρέλαιο κίνηση έχει ήδη εξανεμιστεί και στη βενζίνη θα έχει εξανεμιστεί τις επόμενες 1-2 μέρες.
0: Τώρα
1: έχει κατάσταση,
0: έτσι είναι η κατάσταση.
1: Είδαμε ότι, το μέτρο στην ουσία όλες αυτές οι αυξήσεις είναι τόσο ραγδαίες που αυτό το μέτρο δεν θα λειτουργήσει στην αγορά. Δηλαδή σήμερα η μέση τιμή της βενζίνης έχει περάσει τα 2 ευρώ, η τιμή του πετρελού είναι περίπου στο 1 ευρώ και 90 λεπτά, περιμένουμε και άλλες ανατιμήσεις. Οπότε δυστυχώς αυτό το μέτρο, αυτό το οποίο, παρότι οποιοδήποτε μέτρο έχουμε ξαναπεί, είναι θεμητό από τη στιγμή που έρχεται να ελαφρύνει τον οποιονδήποτε και να συγκρατήσει τις τιμές και να τη μειώσει, δυστυχώς δεν το είδαμε γιατί η αύξηση είναι πολύ μεγάλη.
0: Άρα το γεγονός ότι έχουμε συνεχή αύξηση των διεθνών τιμών, τώρα διαβάζω ότι το Brent είναι στα 84,16-15, αυτή είναι η τιμή αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Άρα το γεγονός ότι ανεβαίνουν ραγδαία οι τιμές οι διεθνείς, το μέτρο το οποίο εξαγγέλθηκε ως ανακουφιστικό, γιατί αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποτίθεται θα βλέπαμε 10 λεπτά την αμόλυβδη φθηνότερο και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, δεν μπορεί να στηριχθεί πουθενά, ακριβώς επειδή έχουμε τις διεθνείς εξελίξεις, κύριε Μαυράκη? Αυτός είναι ο λόγος που ουσιαστικά εμείς δεν θα υποφεληθούμε ως καταναλωτές?
1: Δύο είναι τα ΤΙΝΑΠ. Ο ένας είναι, ξαναλέω, οι διεθνείς εξελίξεις που δυστυχώς είμαστε όλοι παρατηρητές και από ό,τι φαίνεται κλιμακώνεται η κατάσταση,
0: έτσι,
1: εκεί στον Περσικό κόλπο.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, είναι ότι ζητήσαμε σαν Ομοσπονδία να ενημερωθούμε για πότε, έτσι ώστε τα πρατήρια να στεγνώσουν τις δεξαμενές τους, άρα την Τρίτη να παραλάβουν καύσιμα αν είχαμε ενημερωθεί με φθηνή τιμή.
0: Και να διαθέσετε φθηνότερο το προϊόν, αυτό λέτε. Ναι. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι. Δεν έγινε ποτέ.
0: Κατά την άποψή σας, γιατί δεν έγινε ποτέ? Αυτό δηλαδή δεν θα λειτουργούσε προς όφελός μας?
1: Και βέβαια θα λειτουργούσε, δεν καταλάβαμε ποτέ. Εμείς στείλαμε επίσημη επιστολή, την οποία επιστολή κοινοποιήσαμε και στον Πρωθυπουργό, για να ενημερωθούμε σχετικά. Την έχουμε στείλει εγκαίρως αμέσως μετά την επόμενη μέρα από τις εξαγγελίες που έκανε η κυβέρνηση και διαστόματος του Πρωθυπουργού, αλλά δεν πήραμε καμία απάντηση. Οπότε δεν μπορούσαμε και εμείς να προγραμματίσουμε για το πώς θα λειτουργήσουν τα αποθέματά μας.
0: Αλλά ακόμα και αν είχε συμβεί αυτό, που κακώς δεν έγινε έτσι όπως μας το περιγράφετε, κύριε Μαυράκη, δεν θα ήταν μια λύση η οποία θα απαντούσε στην αγωνία του καταναλωτή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Θα ήταν δηλαδή

0: πρέπει να εξαντληθούν αυτά τα θέματα.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο. Απλά ο καταναλωτής θα έβλεπε αυτά τα 10 λεπτά για μια μέρα, για δύο μέρες, για τρεις μέρες. Ναι. Μέχρι και αυτά να φαγωθούν, ναι, έτσι, από τις ανατιμήσεις που έχουν έρθει στη δηληστηριακή τιμή.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, ξαναλέω, ότι αν κάποιος αγόρασε τη Δευτέρα πετρέλαιο κίνηση, σας λέω γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα αγόραζε την Τρίτη, λοιπόν, που ήρθε μια επιδότηση των 5 λεπτών, η αύξηση μόνο που πήρε την Τρίτη η δηληστηριακή τιμή, τελικά η πτώση ήταν κάτω από ένα λεπτό την Τρίτη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και την Τετάρτη είχαμε και 2 λεπτά αύξηση. Άρα Δευτέρα με Τετάρτη, ενώ επιδοτηθήκαμε 5 λεπτά, όχι εμείς, το δηληστήριο και κατ' επέκταση σε όλη την αλυσίδα μέχρι να φτάσει στο πρατήριο, μέχρι την Τετάρτη, όχι μόνο δεν είδαμε 5 λεπτά πτώση, είδαμε 2 λεπτά αύξηση. Δείτε πόσο γρήγορα έτσι ανεβαίνουν οι τιμές.
0: Λοιπόν, αυτό που υπάρχει έτσι τώρα σαν συμπέρασμα που συνάγεται από αυτά που μας λέτε και από αυτά που βιώνουμε εμείς οι καταναλωτές, έτσι που πληρώνουμε τα καύσιμά μας καθημερινά, έτσι που προσπαθούμε να γεμίσουμε το αυτοκίνητό μας, είναι ότι έχουμε ξανά ένα πολύ διαφημισμένο επικοινωνιακά μέτρο. Είπαμε ότι αυτή τη φορά η κυβέρνηση αποφάσισε να μην επιδοτήσει αυτά που είδαμε, δηλαδή τους προηγούμενους μήνες, που επίσης δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Είχαμε σχάτω σε αυτό το μέτρο, το οποίο έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, κύριε Μαυράκη, θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα. Δηλαδή πάλι καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα, ότι δηλαδή αυτά τα μέτρα που επιλέγει η κυβέρνηση δεν αποδίδουν.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Είδαμε το μόνο μέτρο το οποίο είδαμε κάποια στιγμή να αποδίδει είναι μια γενναία επιδότηση ή μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έτσι, νομίζω το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ίσως πολλές φορές γινόμαστε κουραστικοί να το λέμε, αλλά είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος τελικά ο καταναλωτής θα δει μια διαφορά και μια αποκλιμάκωση στις τιμές. Και το κράτος σε αυτές τις κρίσεις πρέπει να δείξει ότι είναι εδώ, ότι είναι δίπλα στους πολίτες και ότι έχει αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα τον οποίο ζητάμε για να μπορέσει το προϊόν αυτό να είναι στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Γιατί σήμερα καταλαβαίνουμε ότι έτσι έχει αυξηθεί η τιμή του και θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο παραμένει το πρόβλημα της παραγωγής, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα και τη διάθεση του προϊόντος. Δυστυχώς θα γίνεται δυσπρόσιτο, που εμείς δεν το θέλουμε αυτό, νομίζω το καταλαβαίνετε έτσι. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο να πωλείται σε μια σωστή τιμή στον καταναλωτή για να μπορεί ο καταναλωτής να πραγματοποιεί τις ανάγκες του και να φοδιάζεται με καύση.
0: Έχουμε
1: αύριο να σας πω μια συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία έτσι βέβαια έχει προγραμματιστεί μέρες και έχει άλλη ατζέντα, αλλά προφανώς μέσα σε αυτή τη συνάντηση θα προθέσουμε ξανά το θέμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Και μάλιστα εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι απλά φωνάζουμε γι' αυτό. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι μέσα σε αυτή τη διαδρομή είναι μονόδρομος να μειωθεί η παραβατικότητα, να πιαστεί η παραοικονομία. Και λέμε λοιπόν στην πρότασή μας ότι δεν ζητάμε απλά να μειώσετε τον ειδικό φόρο. Ζητάμε να αποτιμήσει το κράτος τα ωφέλη τα οποία έχει ή θα έχει από την πάταξη της παραβατικότητας. Έχετε ακούσει νούμερα τα οποία κατά καιρούς συζητιώνται για το πόσα είναι τα χαμένα έσοδα από την παραβατικότητα στα καύσιμα για το ελληνικό δημόσιο και να πούμε πόσα είναι αυτά. Ελάτε να πατάξουμε την παραβατικότητα, να πιάσουμε το πρόβλημα της παραοικονομίας και αυτό το ποσό δώστε το αντισταθμιστικά πίσω μειώνοντας αντίστοιχα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πιστέψτε με, θα είναι πολύ γενναία η μείωση αν αυτό επιτεθεί.
0: Μάλιστα. Για να ακούσουμε έναν ακροατή ο οποίος θέλει να παρέμβει, κύριε Μαυράκη. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Κύριε Σιμεντονάκη, καλημέρα και στον
0: Μαυράκη. Είμαι ο κύριος Γιάννης Μαυράκης, ναι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Εγώ θέλω να πω ένα εξής και θα το πω πολύ σοβαρά, διότι καταρχήν δύο σημεία. Έχουμε δύο διελιστήρια στην Ελλάδα και έχουμε και τα πρατήρια, τα οποία πρατήρια ανά την Ελλάδα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη συζήτησή μας, είναι άλλη συζήτηση. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πρατηρίων ανήκει σε λίγα χέρια, να το πούμε έτσι. Άρα, δεν λέω ότι γίνεται, άρα πολύ απλά μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση είτε μέσω των δηληστηρίων πρατήρια είτε το ανάποδο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, και είναι στα χέρια των καταναλωτών και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί συμβαίνει σε πάρα πολλά κράτη, πολλοί καταναλωτές, όταν κάτι ακριβαίνει, η λύση είναι μία. Να μειωθεί η ζήτηση. Όταν λοιπόν, αν υπήρχε ένας μαγικός τρόπος αύριο, το 50% των οχημάτων, εκτός των κρατικών μιλάμε οχημάτων, να σταματούσε να βάζει βενζίνα από τα πρατήρια.
0: Ναι.
2: Θα σας πληροφορώ ότι μέσα σε 1-2-24 ώρα θα είχε πέσει η τιμή του καυσίμου στο 1 ευρώ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τη δύναμη την έχει στα χέρια του. Όλα αυτά που συζητάει το κράτος, σίγουρα όταν πάει κάτι να μειωθεί, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά βλέπετε όμως ότι στην ουσία ο πελάτης δεν κερδίζει τίποτα. Είναι όλα τερτύπια. Είναι όλα τερτύπια. Η λύση είναι αυτή. Να σταματήσει η ζήτηση.
0: Ναι. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως συμβαίνει αυτό για άλλα προϊόντα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει για τη βενζίνη. Ξέρω όμως ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα παλαιότερα χρόνια ο κόσμος σταματούσε να αγοράζει, για παράδειγμα, βοδινό. Όταν ανέβαινε τόσο πολύ η τιμή, σταματούσε να αγοράζει και όντως υπήρχε έτσι. Ταρακουνιόταν το σύστημα και έπεφτανε τιμές. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Δηλαδή εμείς αυτό δεν το έχουμε κάνει για το γάλα, για παράδειγμα, που το χρυσοπληρώνουμε στην Ελλάδα, ή για τα τρόφιμα, αυτά που βάζουμε κάθε μέρα στο τραπέζι μας, πόσο μάλλον για τα καύσιμα, που χωρίς αυτά δυστυχώς ούτε στη δουλειά σου μπορείς να πας, ούτε ο κόσμος γυρνάει χωρίς τα καύσιμα. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Μαυράκη?
1: Κυρία Σημειαντονάκη, αρχικά για να απαντήσουμε στο φίλο τον ακροατή, όσον αφορά τις τιμές με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται, έχει ένα πολύ όμορφο πινακάκι στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο σας διαβάζω σήμερα για να καταλάβετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 56% του προϊόντος, το λέει το Υπουργείο, δεν το λέω εγώ, σήμερα στο παρατηρητήριο τιμών, λέει ότι το 56% του προϊόντος είναι φόροι και τέλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αποτιμάται σε 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Το 37% είναι η τιμή δηληστηρίου, η τιμή του προϊόντος, δηλαδή χωρίς τους φόρους και τα τέλη, το οποίο είναι περίπου στα 73 λεπτά το λίτρο. Και 7% μόνο, το υπόλοιπο 7%, είναι το περιθώριο της εταιρείας εμπορίας, του μεταφορέα που μεταφέρει το προϊόν και του πρατηριούχου. Το λέω γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η εταιρεία εμπορίας, μεταφορέας και πρατηριούχος 7%. Και οι τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Όταν το κράτος 56 και το δηληστήριο προφανώς το προϊόν το ίδιο 37%. Έτσι, η φόρη είναι τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αξίζει να το πούμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο φίλος ακροατής, τα υπόλοιπα προϊόντα ενδεχομένως ο καταναλωτής να έχει εναλλακτικές επιλογές. Δεν θα φάω βοδινό που είπατε προηγουμένως, θα φάω ένα άλλο είδος πινεάτος ή ενδεχομένως θα το περιορίσω και θα φάω κάτι άλλο. Εδώ που έχουμε να κάνουμε με τις μετακινήσεις, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το και η βενζίνη, είναι κυρίαρχο προϊόν που καλύπτει την ανάγκη μετακίνησης όσον αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο είναι το κυρίαρχο προϊόν. Μέχρι να δούμε κάτι διαφορετικό λοιπόν, μπορεί ναι μεν ένας καταναλωτής και το κάνει να περιορίσει λίγο τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλά μέχρι εκεί νομίζω μπορεί να περιορίσει και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και είναι και λογικό. Τώρα, επίσης κάτι τρίτο το οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι ότι τα πρατήρια είναι σε λίγα χέρια. Στην Ελλάδα, στην επικράτεια, υπάρχει ένας αριθμός περίπου 5.500 πρατηρίων. Αυτή η συνεννόηση την οποία συζήτησε προηγουμένως ο φίλος ακροατής δεν μπορεί να συμβεί. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά. Σας είπα προηγουμένως για το 7% έτσι, όσον αφορά το περιθώριο. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση. Αυτά έχουν φύγει πλέον. Δεν μπορεί να συμβεί. Έτσι, στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, μιλάμε για πάνω από 150 πρατήρια. Δεν μπορεί κάποιο να κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδύνατο.
0: Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι βλέπουμε μέτρα που λειτουργούν πυροσβεστικά, δεν ευνοούν το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας και δεν αποτελούν μια βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση του κόστους, του πολύ μεγάλου κόστους. Το μεγάλο πρόβλημα στις τιμές εκτός της διαταραχής των αγορών διεθνώς, των εξελίξεων που έχουμε,

0: είναι η φορολογία. Στη χώρα μας η υψηλή φορολογική επιβάρυνση αποτελεί αυτό το δομικό πρόβλημα της αγοράς. Όλα τα άλλα, αυτό που είπατε και εσείς, αναφέρατε 56% για το κράτος, 37% για τα δηληστήρια. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να το δει αλλιώς η κυβέρνηση, γιατί τώρα είμαστε και στο καλοκαίρι, έτσι. Τώρα άρχισε πάλι η αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα τους επόμενους μήνες. Και έρχεται χειμώνας, εκεί που τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε
1: Μαυράκη.
0: Θέλω να
1: προσθέσω ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα και είναι, είναι πρώτο στην ατζέντα για την αυριανή συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Υφυπουργό. Είναι το αγροτικό πετρέλαιο και επειδή απασχολεί πολλούς φίλους αγρότες, αλλά απασχολεί και τους στρατηγούς.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι έχει εξαγγελθεί ένα μέτρο που λέει ότι οι αγρότες από τον Νοέμβριο θα αγοράζουν το πετρέλαιό τους χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αγγλία.
0: Mm-hmm.
1: Έχει βγάλει λοιπόν μια οδηγία για το πώς θα το κάνει αυτό το κράτος και στην ουσία ζητά οι πρατηριούχοι να επιδοτήσουν αυτή την εξαγγελία την οποία έχει κάνει το κράτος, αυτό το μέτρο. Με ποιο τρόπο εμείς θα αγοράζουμε, γιατί αγοράζουμε προϊόν με ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πουλάμε με προϊόν χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης και θα καλούμαστε να πάμε να πάρουμε πίσω με κάποιο τρόπο που δεν έχει ορίσει ακόμα το κράτος την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα έχουμε δώσει στους αγρότες.
0: Πώς θα το πάρετε πίσω, πώς θα γίνει αυτό?
1: Δεν μας λέει ούτε πότε, γιατί το πότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και μην κοιτάμε μόνο την Κρήτη, σας το λέω και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Δείτε παράδειγμα κάποιες περιοχές όπως είναι η Λάρισα, που έχουν τρομερά υψηλή αγροτική παραγωγή και αγροτικό τομέα. Όταν ένα πρατήριο λοιπόν επιδοτεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε πολύ υψηλές καταναλώσεις, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χιλιάδες ευρώ τα οποία θα παρακρατούνται από τους πρατηριούχους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι πρατηριούχοι, υπάρχει μια συζήτηση ότι δεν είναι διατεθειμένοι να παίξουν αυτό το ρόλο, το ρόλο δηλαδή του ενδιάμεσου, και ελπίζουμε να μην προκύπτουν θέματα στο μέλλον για την τροφοδοσία των αγροτών. Αυτό μόνο το αφήνω έτσι στη συζήτηση. Θα δούμε πώς θα πάει τη συνάντηση αύριο.
0: Τι ώρα είναι η συνάντησή σας με τον Υπουργό?
1: 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: 2 η
1: ώρα το μεσημέρι με τον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Α, μάλιστα, τον καινούριο υφυπουργό. Σχετικά καινούριο τον κύριο Μαρκόπουλο, λοιπόν. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.

0: βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, χαμός γίνεται με τα καύσιμα. Το τι, πόσο θα ανέβουν οι τιμές στο επόμενο διάστημα θα το δούμε. Δεν εξαρτάται ακριβώς από μας, αλλά αυτά τα μέτρα είναι μέτρα, δεν ξέρω, ημίμετρα, μέτρα που δεν κάνουν κανένα, δυστυχώς δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στα, πάμε πιο ανατολικά, πάμε στην Ιερά Πέτρα να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρα, τον κύριο Μιχάλη Βιανιτάκη. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά.
0: Πώς είναι ο καιρός σήμερα στην Ιερά Πέτρα, κύριε Βιανιτάκη?
1: Ο καιρός, όπως είναι τις τελευταίες μέρες, είναι με πάρα πολύ έντονους βοριάδες εδώ στην περιοχή. Αυτό δημιουργεί συνθήκες και υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Είμαστε σε επιφυλακή όλοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο αυτή την περίοδο, τα μελτέμια του Ιουλίου. Και ευελπιστούμε να μην έχουμε κάτι άλλο δυσάρεστο γεγονός σε σχέση με
0: όλοι. Όλοι το ευχόμαστε, γιατί είχαμε και τη χθεσινή φωτιά εκεί στο Μελιδόνι και τις διαστάσεις που πήρε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα, δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά τους αγρότες, αυτή την επιδότηση στα λιπάσματα, την πλατφόρμα η οποία άνοιξε πριν από λίγες μέρες και κλείνει επίσης σε λίγες μέρες. Εσείς ως Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας ζητάτε να δοθεί μια παράταση και το εύλογο ερώτημα είναι για ποιο λόγο ζητάτε αυτή την παράταση, προκειμένου να καταθέσετε όλα αυτά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Δεν επαρκεί αυτός ο χρόνος που έχει δώσει το Υπουργείο, κύριε Βιανιτάκη, και για ποιο λόγο?
1: Δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση ο χρόνος, για το λόγο το ότι αυτή τη στιγμή, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, έχουμε μετατρέψει τη γραφειοκρατία σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία, όπου εάν τουλάχιστον γινόταν όλα ψηφιακά και οι διασταυρώσεις και αν γινόταν και η ανάσχεση δεδομένων, αυτά που έχουμε ήδη καταχωρήσει στα λογιστικά μας βιβλία, τότε σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόταν χρόνος παράτασης, δεν γινόταν όλα λίγο αυτόματα, απλά ένα έλεγχο από εμάς. Εδώ όμως είναι κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται τα ίδια στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει στα λογιστικά μας το προηγούμενο τρίμηνο, τα ίδια που τα έχει ήδη ΑΔΕ, αυτή τη στιγμή απαιτεί να τα καταχωρήσουμε εκ νέου με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης. Όπως το καταλάβω, όπως το ακούγεται.
0: Όχι, θέλω λίγο να το αναλύσουμε.
1: Δηλαδή, εγώ επίσημα στα λογιστικά μου βιβλία, που είναι επίσημα καταχωρημένα στο Μάγια, δέστη την εφορία, έχω αγοράσει τον Απρίλιο λιπάσματα αξίας 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και είναι καταχωρημένα στο σύστημα. Τα έχει ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Τώρα η ΑΔΕ μου ζητάει να μπω στην πλατφόρμα και να καταχωρήσω ότι 15 του Απρίλη πήγα και αγόρασα λίπασμα αξίας 500 ευρώ με αυτά τη στοιχεία του παραστατικού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εις διπλούν να γίνει η διαδικασία απλά και μόνο γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτόματη ανάσυρση των δεδομένων. Δεν μπορεί, σίγουρα μπορεί. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει ξεπεράσει ήδη τις ανθρώπινες, κάτι που απευχόμαστε όλοι, αλλά βλέπουμε ότι ξεπερνάει τις ανθρώπινες.
0: Ναι, λέτε ότι
1: για εποχή λοιπόν,
0: ναι.
1: Εμείς πρέπει να μπαίνουμε χειροκίνητα,
0: manual, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, για να ξανακαταχωρούμε τα ίδια δεδομένα. Άρα, σε καμία περίπτωση το δεκαήμερο αυτό, και να πούμε ότι όλο αυτό το βάρος προφανώς και το έχουν επιφορτιστεί τα λογιστικά γραφεία και οι λογιστές. Καταλαβαίνετε. Οπότε ήταν και το λογιστό ένα πάγιο αίτημα τώρα τις τελευταίες μέρες, ότι σε καμία περίπτωση δεν προλαβαίνει. Και επειδή δεν θέλουν να είναι υπόλογοι, να βρεθούν υπόλογοι απέναντι στους πελάτες τους, ζητούσαν και οι ίδιοι μέσω του σωματείου τους παράταση για το συγκεκριμένο.
0: Αυτό τώρα, έτσι όπως μας το περιγράφετε, που είναι εξοργιστικό, δηλαδή όταν ηλεκτρονικά τα έχει μπροστά της όλα τα στοιχεία η ΑΔΕ, και γνωρίζει πόσα χρήματα έχει δώσει ο κάθε αγρότης για να πάρει πόσες ποσότητες λιπασμάτων, τι έχει καταβάλει κτλ. Και σας ζητάει τώρα μέσα σε ελάχιστες μέρες, έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί είναι πολύ γραφειοκρατικό να τα βρείτε όλα, να κάνετε manual στη ψηφιακή εποχή που όπως μας λένε ζει η χώρα μας. Θέλω να ρωτήσω αν αυτή η διαδικασία είναι εύκολο να γίνει από κάποιον χωρίς να ζητήσει τη βοήθεια του λογιστή. Φαντάζομαι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Κοιτάξτε, με απλές σε γνώσεις, ας πούμε, χρήσης υπολογιστή, μάλλον απλές γνώσεις χρήσης της ψηφιακής εποχής στην ελληνική πραγματικότητα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δηλαδή, όποιος μπορεί να χειριστεί τις πλατφόρμες που έχει γενικά το Gov,
0: ναι,
1: νομίζω ότι μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να το κάνει. Όμως, η ευθύνη ούτως ή άλλως πάντα βαραίνει τον ίδιο τον αγρότη στην
0: προηγούμενη
1: περίπτωση, αν γίνει λάθος, αν...
0: Αν γίνει λάθος,
1: ναι, ναι, ή αν μπει ένα ψηφίο παραπάνω,
0: βέβαια,
1: ή ένα λιγότερο. Δηλαδή, όταν άλλο να δηλώσει τιμολόγιο 500 ευρώ και άλλο ένα ψηφίο παραπάνω εκ παραδρομής να πάει 5.000. Δηλαδή, τότε μετά θα σου ζητάνε και τα αρέστα, ότι για να ληφθεί δήλωση κτλ. Προτίθεται δηλαδή μια σειρά από πράγματα. Μα θα μπορούσε πολύ καλά και. Αλλά να μου πείτε τώρα, εδώ κάθε χρόνο κάνουμε. Άλλο παράδειγμα εδώ, αλλά απλά έχει σχέση. Τη δήλωση του παιδιού, το Α21. Κάθε χρόνο πρέπει να δηλώνουμε ότι έχουμε το περσινό μας παιδί.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων,
0: θέλω να.
1: Η ουσία είναι για μας είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Και τι εννοώ. Είναι μια επιδότηση 15%.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σας βάζουν σε αυτή τη διαδικασία, έτσι όπως μας την περιγράψατε, για να πάρετε πόσα χρήματα πίσω αυτή η περιβόητη επιδότηση λιπασμάτων. Γιατί χρήματα μιλάμε, και δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Λοιπόν, είναι 15% της στροφής χρημάτων, το οποίο τώρα προωθείται με fast track για να γίνει η πληρωμή μέχρι τέλος του Ιούλη, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προφανώς. 15% της στροφής χρημάτων. Όμως, στην πράξη, όταν ανακοινώθηκε αυτή η επιδότηση, για παράδειγμα, υπήρχαν ένας αγρότης μπορούσε να πάρει λιπάσματα αξίας 1.000 ευρώ. Μόλις ανακοινώθηκε η αξία ότι θα επιδοτηθούν,
0: ναι,
1: σε μεγάλη πλειοψηφία των λιπασμάτων, η ίδια αξία που την προηγούμενη εβδομάδα είχε 1.000 ευρώ,
0: έτσι,
1: πήγε 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή ο αγρότης θα πάρει επιστροφή 15% του 1.200 ευρώ. Δηλαδή, θα πάρει επιστροφή περίπου τα 180 ευρώ. Δηλαδή, πάλι ουσιαστικά 1.000 ευρώ θα βγουν από την τσέπη του αγρότη για να αγοράσει τα ίδια λιπάσματα. Η αύξηση που μπήκε μέσω της επιδότησης θα απορροφηθεί από αυτή την επιδότηση και δεν έχουμε κανένα. Άρα κάνουμε ένα κύκλο, φαύλο κύκλο, απλά για να κρατάμε ένα ζήτημα στην επιφάνεια, στο προσκήνιο, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
0: Και επικοινωνιακό είναι.
1: Είναι ακριβώς. Είναι λυπηρό.
0: Ναι.

0: Είναι λυπηρό γιατί έτσι λειτουργεί δυστυχώς η αγορά. Οποιοδήποτε προϊόν επιδοτείται, η αξία αυτή χάνεται από την πραγματική αξία του προϊόντος. Mm-hmm. Και έτσι και σε αυτή την περίπτωση το ίδιο έγινε. Πήραν μια αύξηση τα λοιπάσματα, τα οποία αυτή η αύξηση παγιώθηκε τώρα σε αυτά τα ύψη, mm-hmm. λόγω της επιδότησης, με πάντα με αιτιολογία τον πόλεμο, σαν πόλεμο, όπως βλέπουμε και στα κάψιμα. Τα κάψιμα βγήκαν εκεί, οι τιμές στα κάψιμα έχουν πέσει στη χοντρική, όμως οι λιανικοί έχουν παγιωθεί εκεί. Έτσι είναι. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Δεν ξέρω τι να πω, εμείς είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε. Να πούμε και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι όλης αυτής της προσπάθειας, τουλάχιστον σύμφωνα με προφορική ενημέρωση, ότι εισακούστηκε το αίτημα του Αγροτικού Συλλόγου Εράπετρας και όχι μόνο, πάρα πολλών φορέων ανά την Ελλάδα γινόταν αυτό, σας ξαναλέω. Και θα, αν τουλάχιστον προφορικά ισχύει η δέσμευση, είναι για να πάρει παράταση μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Να πάρει το μέτρο αυτό, τέλος πάντων, η πλατφόρμα.
0: Να πάρει το μέτρο για την καταχώρηση. Ναι, για την καταχώρηση.
1: Επαρκεί ο χρόνος μέχρι το τέλος του μήνα, δύο εβδομάδες δηλαδή. Είναι δύο εβδομάδες
0: σίγουρα από τις 10 μέρες να πάμε στις 25, σίγουρα είναι κάτι θετικό. Τώρα, σας είπα, πολύ κακό για το τίποτα, δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Όμως. Ναι. Τέλος πάντων, και κάποια χρήματα. Έτσι πως πάνε τα πράγματα, ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, λέτε ότι θα πάρετε έστω κάποια χρήματα πίσω, παρά τον τρόπο με τον οποίο πάλι έγινε ο χειρισμός αυτής της νέας πλατφόρμας. Γιατί μόνο πλατφόρμες πλέον έχουμε, κύριε Βιαννιτάκη. Κάνοντας έναν απολογισμό τη σεζόν, ήταν μια καλή σεζόν για τους αγρότες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ιεράπετρα.
0: Να σας πω, στις γενικές γραμμές το αποτύπωμα ήταν θετικό.
1: Έτσι.
0: Θετικό λόγω των τιμών, mm-hmm. οι οποίες όμως προήλθαν από πολύ κακές συνθήκες παραγωγής. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά, όταν ένα προϊόν έχει πολύ αυξημένη τιμή και ζήτηση εκείνη την περίοδο, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν μπορεί να παραχθεί σωστά, δεν μπορεί να παραχθεί σε επάρκεια.
1: Εντάξει, δεν είναι δεδομένο αυτό, δεν είναι δεδομένο. Ίσως τώρα να φέρετε σε πραγματικά γεγονότα. Στην Ελλάδα είναι λίγο ξεχυλωμένα όλα και δεν λειτουργεί τίποτα, ούτε κανένας ελεγκτικός μηχανισμός. Ξέρουμε ότι ακόμα και όταν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, εμείς οι καταναλωτές, εσείς παίρνετε λίγα χρήματα, εμείς τα αγοράζουμε σε εξωφρενικές τιμές.
0: Ακριβώς. Η αναφορά μου γίνεται καθαρά στο θέμα της παραγωγής, των παραγωγών και των αγροτών. Οι καταναλωτές δεν μπορούν να διακρίνουν τίποτα από αυτές τις διαφορές. Δυστυχώς. Τίποτα. Όμως εμάς οι διαφορές αυτές φαίνονται στον τρόπο παραγωγής μας. Φέτος ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά στην παραγωγή. Είχαμε πολύ κακή ποιότητα νερό. Είχαμε συνθήκες οι οποίες στρέσαραν ιδιαίτερα τα φυτά, δεν μπορούσαν να παράξουν και γι' αυτό βγήκαν και οι τιμές χοντρικής σε αυτά τα ύψη σε κάποιες περιόδους. Ισοφάρισε λοιπόν λίγο η τιμή χοντρικής με την πολύ μειωμένη, τουλάχιστον 40-50% μειωμένη παραγωγή είχαμε φέτος κατά μέσο όρο σε όλα τα προϊόντα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, πώς πρέπει να κινηθούμε για τα επόμενα χρόνια.
1: Μειωμένη, πόσο είπατε, 10%? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: 40 τουλάχιστον % μειωμένη παραγωγή σε σχέση. 40%. 40%. Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό ακριβώς δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες συνθήκες, ούτε εμείς σαν παραγωγή, γιατί το να ξέρετε ότι είναι πολύ αγχωτικό η καχωτική καθημερινότητα αυτή, αλλά προφανώς και το έμαθε τον πελάτη μας, τον καταναλωτή, ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει προϊόντα, τα τελικά προϊόντα σε αυτές τις υψηλές τιμές. Γι' αυτό κινόμαστε για το πώς δεν θα ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, κινόμαστε για το πώς πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής άρδευσης που έχουν ξεκινήσει στην Ιεράπετρα και γενικά αναλύουμε όλη μας την ενέργεια σε αυτό το κομμάτι, γιατί για μας είναι ζωτική σημασία.
1: Για όλους μας είναι ζωτική σημασία να μείνει όρθιος ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας. Κύριε Βιαννιτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Είχαμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Θα το κάνουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Εύχομαι καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ. Γιορτάζει.

Τα ΣΕΤΟ στην Ευρώπα με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εν ενεργεία βουλευτές είναι τα 4 από τα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση τα δικήματα που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στον αέρα το πιλωτικό πρόγραμμα για το λαγοκέφαλο, έντονες αντιδράσεις από τους ψαράδες της Κρήτης για τον πρόχειρο σχεδιασμό και τη χρήση εθελοντών στη διαχείριση του τοξικού εισβολέα. Βαριά καμπάνα στον 35χρονο που συνελήφθη χθες για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ο άνδρας εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου και κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια. Την ίδια ώρα, μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων εξακολουθεί και δίνει μάχη προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι. Τρεις συλλήψεις για όπλες, ζωοκλοπή και κακοποίηση ζώων στο Μηλοπόταμο εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια. Η αστυνομική επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη μελών της ίδιας οικογένειας της περιοχής. Πρόκειται για ένα 26χρονο, μια 23χρονη και ένα 50χρονο. Απόπειρα αυτοκτονίας ενός 80χρονου στα Χανιά, ειδοποίησε φίλο του με μήνυμα και εντοπίστηκε αιμόφυρτος από την αστυνομία στην Κίσαμο. Ο ηλικιωμένος διακομίστη στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παραμένει νοσηλευόμενος στη θωρακοχειρουργική κλινική. Συνελήφθη 60χρονος ιδιοκτήτης Cannabis Shop μετά από ευνηδιαστική έφοδο της αστυνομίας, που βρήκε εντός του καταστήματος 165 πακέτα λαθρέα τσιγάρα και 300 γραμμάρια κάναβη σε μορφή σοκολάτας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν με πυραυλικά πλήγματα εναντίον τάγκερ, την ώρα που η Ταχεράνη απαντά με σαμποτάζ στα στενά του Ορμούζ και ο Τραμπ αναπτύσσει 50.000 στρατιώτες υπό το βλέμμα της οργισμένης Κίνας. Η Αργεντίνη νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Super League για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στη νότια χώρα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ άνοδο σημειώνει η θερμοκρασία που φτάνει αυτή την ώρα στο Ηράκλειο τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.

0: πλανήτες.
1: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
0: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
1: Σιγά τα λάχανα.
0: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
1: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
0: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
1: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
0: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
2: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε τροχιά ανοιχτή σύγκρουση στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το ψηφιακό χάος απειλεί με blackout τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των πολεοδομιών της Ανατολικής Κρήτης εξετάστηκαν στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Με φόντο την έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει η πορεία της κτηματογράφησης στο νησί, πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή στο Ρέθυμνο Παγκρίτια Σύσκεψη Διαμαρτυρία των Φορέων του νησιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σήμερα η μεγάλη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορημένων για την υπόθεση του ΠΚΠ, στους οποίους περιλαμβάνονται 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανάμεσά τους και ο Μάξιμος Σενετάκης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μπάχαλο με το πρόγραμμα των λαγοκέφαλων στα κάγκελα Ιαλής για τους καταψύχτες και τις πληρωμές. Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση ενός ασφαλούς, σύγχρονου και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος στα ξενοδοχεία της Κρήτης αναλαμβάνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών. Η περίοδος των θερινών αδειών έχει ήδη ξεκινήσει και για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα Δίας φέτος έρχεται να ενισχύσει το εισόδημά τους. Ανατροπή έρχεται στο καθεστώς που διέπει τις πολυκατοικίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν με πυραυλικά πλήγματα εναντίον τάκερς. Για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε στη Βουλή ο τέος Περιφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε τροχιά ανοιχτή σύγκρουση στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το ψηφιακό χάος και η ασυμφωνία του αριθμού ταυτότητας ακινήτου ΑΤΑΚ με τον κωδικό αριθμό του Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΕΚ απειλεί με blackout τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Αντιμέτωποι με μια δεδαλώδη γραφειοκρατία, τον κίνδυνο απώλειας κοινοτικών επιδοτήσεων και τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται εκατόντες χιλιάδες Έλληνες παραγωγοί, καθώς η πολυδιαφημισμένη πρεμιέρα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προσκρούει στο απόλυτο χάος του Εθνικού Κτηματολογίου. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση, η οποία σχεδιάστηκε για να ενοποιήσει τα διάσπαρτα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας, απειλεί να εξελιχθεί σε παγίδα για τον πρωτογενή τομέα. Η απόφαση των συναρμοδίων Υπουργείων να κάνουν πρεμιέρα στο ΜΙΔΑ με τα αγροτικά ακίνητα και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις φέρνει στην επιφάνεια τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής υπαίθρου. Ανολοκλήρωτοι αναδασμοί, λανθασμένες κτηματογραφήσεις και ένα βαθύ ψηφιακό χάσμα μεταξύ των κρατικών βάσεων δεδομένων. Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η πλήρης έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ τριών διαφορετικών συστημάτων, του Ε9 της εφορίας, του κτηματολογίου και του ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως προκύπτει σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, η ψηφιακή ταυτότητα ενός αγροτεμαχίου διαφέρει από σύστημα σε σύστημα. Για παράδειγμα, μία έκταση που στο Ε9 δηλώνεται ως 10 στρέμματα, στο κτηματολόγιο μπορεί να εμφανίζεται ως 9,2 λόγω νεότερης ψηφιοποίησης, ενώ στο ΟΣΔΕ να έχει αποτυπωθεί διαφορετικά λόγω των ορίων φυσικής καλλιέργειας. Μέχρι σήμερα αυτές οι μικροαποκλήσεις επιτρεπόταν. Με το ΜΙΔΑ κάθε ασυμφωνία κοκκινίζει αυτομάτως το σύστημα. Με απλά λόγια, εάν προκύψει στο ΜΙΔΑ ασυμφωνία μεταξύ Ε9 και κτηματολογίου, ελοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος μπλοκαρίσματος και κατά συνέπεια απώλεια επιδοτήσεων. Οι συνέπειες για τους παραγωγούς είναι άμεσες και επώδυνες. Εφόσον το ΜΙΔΑ δεν καταφέρει να παντρέψει τον ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΚ, το αγροτεμάχιο χάνει την ψηφιακή του εγκυρότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης δεν θα μπορεί να το δηλώσει στο ΟΣΔΕ, χάνοντας άμεσα τις κοινοτικές ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις, ενώ θα βρεθεί αντιμέτωπος και με πρόστιμα από 500 έως 1.000 ευρώ για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις χρήσης. Η αγορά και οι συνδικαλιστικοί φορείς εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και Αγροτικοί Σύλλογοι ζητούν επιτακτικά την καθιέρωση μιας μακράς μεταβατικής περίοδου. Το Υπουργείο Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων φαίνεται να προσανατολίζονται στην παροχή χρόνου στους φορολογούμενους, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων και να ομαλοποιηθεί το απόλυτο χάος που επικρατεί στην κτηματογράφηση, αφού η ένταξη των αγροτεμαχίων στο ΜΙΔΑ προϋποθέτει την οριστικοποίηση των εγγραφών στο κτηματολόγιο. Ωστόσο, η πίεση του χρόνου για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Αν το κράτος δεν επιλύσει δική του εσωτερική ασυμβατότητα δεδομένων, η ψηφιοποίηση κινδυνεύει να μετατραπεί από εργαλείο εξυγχρονισμού σε οικονομική θηλιά για την ελληνική γεωργία.
1: Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των πολεοδομιών της Ανατολικής Κρήτης εξετάστηκαν στο πλαίσιο σύσκεψης που έγινε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, στόχος της σύσκεψης, η οποία προκλήθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και συμμετείχαν εκπρόσωποι των πολεοδομικών υπηρεσιών του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ήταν να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σχέση με τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στην έγκριση πολεοδομικών αδειών για τα εκτός σχεδίου πόλης, τα οποία περιπλέκονται λόγω της πολυνομίας και των αλληπάλληλων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που πολύ συχνά δημιουργούν μια τεράστια σύγχυση. Έτσι, διαπιστώνεται το φαινόμενο, πολεοδομικές άδειες εκτός σχεδίου πόλης να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από κάθε υπηρεσία πολεοδομίας και να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή το τοπίο σε σχέση με το τι ισχύει είναι θολό. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να πάρει μια πρωτοβουλία η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου να διαμορφώσει ένα κείμενο με το οποίο θα αποσαφηθεί.

0: κίνηση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που σήμερα αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε κάθε πολεοδομία. Παράλληλα, στην ίδια σύσκεψη, συζητήθηκε η ανάγκη να ανοίξει έστω για περιορισμένο διάστημα η κατηγορία 5, ώστε να τακτοποιηθούν τα λεγόμενα βαριά αφαίρετα, που παρά τα δεκάδες αιτήματα που υπάρχουν, δυστυχώς εξακολουθούν να βρίσκονται στον αέρα. Επίσης, τέθηκε το ζήτημα να υπάρχει έγκαιρη διαβούλευση και περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία των τοπικών πολεοδομικών και των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και να μην κλείσει όλη η διαδικασία με όρους διεκπεραίωσης.
1: Λίγη, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Κύριε Γιαλιτάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σας και στους ακροατές σας.
1: Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της συναδέλφου τι ακριβώς έγινε στην αποκεντρωμένη. Θέλω να μας πείτε τα συμπεράσματα όμως. Δηλαδή,
2: ναι, πληρέσατε το ρεπορτάζ, έδωσε πραγματικά όλες τις πληροφορίες που υπόθηκαν εκεί. Κοιτάξτε, όλη αυτή η συνάντηση καταρχάς η οποία έγινε με πρωτοβουλία του ΤΕΤΑΚ και με τη φιλοξενία της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ήταν μια παραγωγική συζήτηση. Και αν θέλετε, προέκυψε από την αναγκαιότητα αυτού το οποίο έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, ότι δυστυχώς υπάρχει μια πασπερμία νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τα πολεοδομικά ζητήματα και ταυτόχρονα πάρα πολλές νομολογίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες μπορεί να είναι ad hoc, αλλά ουσιαστικά πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με υφιστάμενη νομοθεσία. Mm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα καθεστώς και ένα κλίμα ανασφάλειας σε πάρα πολλούς υπηρεσιακούς των ειδών του νησιού μας, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι ίδιες υποθέσεις, φάμιλες εννοώ υποθέσεις, να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Και αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ανισότητα και σίγουρα δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κράτος δικαίου, όταν ακόμα και ο ίδιος ο μηχανικός πολλές φορές, ανάλογα με την ειδόμη την οποία έχει να διαχειριστεί ένα συγκεκριμένο ζήτημα, μια συγκεκριμένη υπόθεση, μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, άρα και ένας πολίτης. Αυτό λοιπόν το οποίο ουσιαστικά γίνεται με μια πρωτοβουλία, όπως σας είπα, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, είναι το να, τουλάχιστον οι υπηρεσίες δόμησης των Δήμων, των δύο νομών, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, να έχουν ένα κοινό βηματισμό σε βασικά ζητήματα. Κυρίαρχο αναδείξαμε το ζήτημα των αδειοδοτήσεων για τα εκτός σχεδίου πόλης και το πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι υποθέσεις. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που έχουμε δει υπηρεσιακούς παράγοντες, διευθυντικά στελέχη ή προϊσταμένους των υπηρεσιών δόμησης να έρχονται σε αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη κατόπιν μια προσφυγής ενός πολίτη, διότι δεν αδειοδότησε μια, αν θέλετε, μια οικοδομή, μια εγκατάσταση, μια κατασκευή. Κατά την δική του, θέλετε, υποκειμενική ερμηνεία όλων αυτών, σας ξαναλέω, των διατάξεων και των ομολογιών που υπάρχουν. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ουσιαστικά σαν συμπέρασμα βγάλαμε σε σχέση με αυτό το θέμα είναι ότι θα αναλάβουμε, αν θέλετε, μια πρωτοβουλία τα έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη της ΕΔΟΜ Ηρακλείου. Εξάλλου αυτό είναι κάτι, ανοίγω μια παρένθεση, το οποίο το κάνουμε σε καθημερινή βάση, υποστηρικτικά δηλαδή σε πολλούς συναδέλφους σε όλη την Κρήτη και σε άλλους δήμους, ως Δήμος Ηρακλείου και ως Υπηρεσία Δόμησης του Ηρακλείου, να συντάξουμε ουσιαστικά ένα κείμενο το οποίο θα αποσαφηνίζει, αν θέλετε, λίγο το θεσμικό αυτό πλαίσιο, έτσι ώστε στην πορεία να γίνει και θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το οποίο ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους να το προωθήσει και στο Υπουργείο, ώστε αν είναι δυνατόν να γίνει και μια αποσαφήνιση νομοθετική, έτσι ώστε πραγματικά να ληφθούν τα χέρια και να μην λειτουργούν υπό αυτό το καθεστώς ανασφάλειας τα υπηρεσιακά στελέχη των υπηρεσιών δόμησης ανά την Κρήτη. Μάλιστα. Αναδείξαμε και άλλα ζητήματα, όπως ακούστηκε στο ρεπορτάζ, φυσικά τα τρέχοντα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ειδών στο κτηματολόγιο, την επιχειρούμενη δηλαδή, ή αν θέλετε την φημολογούμενη μέχρι σήμερα, γιατί δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αναδείξαμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα αυθαίρετα και εγώ προσωπικά ως αντιδήμαρχος Ηρακλείου, και το μεγάλο ζήτημα και που ταλανίζει την πόλη μας που έχει να κάνει με τα αυθαίρετα, ζήτησα και από τους κοινοβουλευτικούς που παρίστανται.
1: Κατηγορία 5. Τα αυθαίρετα κατηγορία 5.
2: Ακριβώς. Να ανοίξει η διαδικασία έτσι ώστε πραγματικά να φύγει ένας μεγάλος πονοκέφαλος και μια λεμιτόμο μεγάλων προστήμων που βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια κάποιων αυθαιρετούχων. Και όπως επίσης βέβαια συζητήσαμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, στα οποία αναδείξαμε την αναγκαιότητα, πέρα από τη δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται θεσμικά να ανοίξει κατά τη διαδικασία πριν την αποστολή των σχεδίων αυτών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι το να γίνουν γνωστά στον τεχνικό κόσμο, στο τεχνικό επιμελητήριο, έτσι ώστε να συμβάλλουν και αυτοί με μεγαλύτερη άνεση χρόνου στον παραγωγικό αυτό διάλογο που πρέπει να αναπτύσσεται σε μια δημόσια διαβούλευση. Να γίνει λοιπόν χωρίς πίεση χρόνου, έτσι ώστε να καταφέρουν πραγματικά το μεγαλύτερο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη του τόπου μας μέσω από αυτά τα σημαντικά εργαλεία που είναι τα τοπικά και τα

0: σχετικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Κύριε Γιαγιτάκη, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Με φόντο την έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει η πορεία της κτηματογράφησης στην Κρήτη, πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στο επιμελητήριο Ρεθυμνού. Ειδικότερα η παγκριτία σύσκεψη διαμαρτυρία των φορέων του νησιού. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελευθερία Μπουλουμπασάκη, δικηγόρα από το Ρέθυμνο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, να μας πει περισσότερα για αυτή την σύσκεψη των φορέων, την παγκριτία σύσκεψη και τι περιμένουμε από αυτήν. Κυρία Μπουλουμπασάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας κύριε Βαρδάκη, καλησπέρα στους
1: ακροατές. Να είστε καλά. Θέλουμε να μας πείτε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στην Ανατολική Κρήτη αλλά και στη Δυτική Κρήτη αναφορικά με την κτηματογράφηση και επειδή οι προθεσμίες είναι πάρα πολύ περιορισμένες, φαίνεται ότι και εδώ στο Ηράκλειο δεν πρόκειται να δοθεί παράταση πέραν της 27ης Ιουλίου. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα σοβαρά που έχουν να κάνουν με τους πολίτες αλλά και όλους τους φορείς. Τι περιμένουμε αύριο από αυτή την συνάντηση?
2: Ακούστε, εξ αρχής οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης και το ΤΕΕ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, ναι, μόλις έγινε η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών εγγραφών, διαπίστωσαν την σωρία λαθών και ανακριβιών στις καταχωρήσεις που οφείλονται στην εσφαλμένη επεξεργασία των στοιχείων από την ανάδοχο εταιρεία. Έγινε προσπάθεια μέσω συνδιασκέψεων όπου κλήθηκαν και οι εκπρόσωποι του κτηματολογίου να μας δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διόρθωση των εγγραφών αυτών. Μάλιστα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου βρίσκεται σε αποχή από τα καθηκοντά του από την 6 Ιουλίου μέχρι και αύριο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει απόφαση για τη συνέχιση αυτή. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με τους δικηγορικούς, με τα Προεδρία των Δικηγορικών Συλλόγων Κρήτης, ώστε να συντονίσουμε την προσπάθειά μας για να δοθεί η απαραίτητη παράταση που ήταν αναγκαία για να μπορέσουν οι πολίτες να προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες τους.
1: Άρα λοιπόν, κυρία Μπουλουμπασάκη, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Ναι, ήθελα να σας πω ότι μέχρι τώρα, όσον αφορά τη δική μας την προσπάθεια, δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Το κτηματολόγιο, με έγγραφό του, θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του αναδόχου και όχι την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών.
1: Άρα αυτή η συντονισμένη αντίδραση που αναμένουμε αύριο, κυρία Μπουλουμπασάκη, θα φέρει αποτέλεσμα ως μετροπίες, εν πάση περιπτώσει, προς τη διοίκηση του κτηματολογίου?
2: Πρέπει να φέρει αποτέλεσμα, κύριε Βαρδάκη, ναι, και κυρίως πρέπει να κινητοποιήσει την πολιτεία στον τομέα αυτό. Δεν ελπίζω ότι το ίδιο το κτηματολόγιο θα ευαισθητοποιηθεί. Πρέπει όμως η πολιτεία να επέμβει νομοθετικά και να δώσει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να διορθωθούν τα χιλιάδες σφάλματα. Και δεν είναι μόνο τα σφάλματα, το κυριότερο είναι ότι εμφανίζονται ως ιδιοκτησία του δημοσίου όλες οι δασικές εκτάσεις χωρίς το ελληνικό δημόσιο να έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Ακόμα και στις εκτάσεις όπου έχουν γίνει αντιρρήσεις και που σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν δικαιωθεί οι πολίτες. Αυτές οι ιδιοκτησίες εξακολουθούν να εμφανίζονται ως ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου.
1: Μάλιστα. Είναι σοβαρά.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή μας. Δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία και το ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βασικών εκτάσεων στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Είναι σοβαρά λοιπόν τα ζητήματα που αναμένεται να αναδειχθούν και αύριο σε αυτή την συντονισμένη αντίδραση φορέων του νησιού μας. Σας ευχαριστώ, κυρία Μπουλουμπασάκη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σήμερα η μεγάλη πυρκαγιά στο μελιτοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο της αναζωπήρωσης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σήμερα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στην ευρύτερη περιοχή του μελιτοχωρίου στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών αναζωπηρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στην Κρήτη. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με τις ρηπές του ανέμου να φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Το πυρηνό μέτωπο απείλησε κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112. Η μάχη της κατάσβεσης ήταν ολονύχτια. 11 εναέρια μέσα επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, ενώ περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με 24 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες και εθελοντές αντιμετώπισαν τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις καταστροφές σε ζώα και καλλιέργειες. Παράλληλα, συνελήφθη ένας 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς και σήμερα, 5η 16 Ιουλίου, όλες οι περιφερειακές ενότητες της Κρήτης παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.
1: Μπάχαλο με το πρόγραμμα των λαγοκέφαλων. Στα κάγκελα βρίσκονται οι αλλοίες για τους καταψύκτες και τις πληρωπές. Οι επαγγελματίες ξεκαθαρίζουν ότι αν δεν λυθούν άμεσα τα προβλήματα, το πολυδιαφημισμένο σαφάρι κατά του λαγοκέφαλου θα μείνει μόνο στα χαρτιά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Έντονες αντιδράσεις και σοβαρά λειτουργικά κενά απειλούν να τεινάξουν στον αέρα το πιλωτικό πρόγραμμα επικήρυξης του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ το κιλό, το οποίο ανακοίνωσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ξεκινά από το Σεπτέμβριο. Αν και το μέτρο σχεδιάστηκε ως κίνητρο για τον περιορισμό του τοξικού εισβολέα σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, οι επαγγελματίες ψαράδες κάνουν λόγο για πρόχειρο σχεδιασμό και ανεφάρμοστες διαδικασίες που μεταθέτουν την ευθύνη στους ίδιους και τους συλλόγους τους. Το πρώτο μεγάλο αγκάθι, σύμφωνα με τους Προέδρους των Συλλόγων Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου Γιάννη Ανδουλάκη και Ιεράπετρας Χαράλα Μπουτζαράκη, που μίλησαν στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, εντοπίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση του αλιεύματος. Το Υπουργείο ζητά εθελοντές να αναλάβουν το έργο παραλαβής και καταγραφής των λαγοκέφαλων από τα σκάφη. Οι αλλοιείς αντιδρούν έντονα, τονίζοντας ότι η διαχείριση δεν μπορεί να βασίζεται στην καλή θέληση εθελοντών, αλλά απαιτεί οργανωμένο, μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης, τονίζουν ότι ο τεχνικός σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από τον κλάδο ως εντελώς εκτός πραγματικότητας, καθώς η χωρητικότητα των υποδομών που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν, δηλαδή οι καταψύκτες, αγγίζει μόλις τα 500 κιλά, ενώ τα αλλιευτικά είναι δεκάδες σε όλη την Κρήτη, που σημαίνει ότι θα αλλιεύουν πολλούς τόνους την ώρα που το πρόγραμμα επιδότησης φτάνει μόλις το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στις πληγήσεις περιοχές επιχειρούν εκατοντάδες επαγγελματικά σκάφη τα οποία αλλιεύουν πολλούς τόνους λαγοκέφαλου. Οι υποδομές των 500 κιλών θα γεμίζουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Παρά την ανακοίνωση της καθαρής αμοιβής, το τοπίο γύρω από το χρηματοδοτικό κανάλι παραμένει θολό. Οι αλλοίες δεν γνωρίζουν πότε θα πληρώνονται για τα ψάρια που παραδίδουν. Εκφράζονται επίσης σοβαρές ανησυχίες για απολύμινες καθυστερήσεις, οι οποίες θα εξανεμίσουν το τοπίο οικονομικό όφελος δεδομένου του υψηλού κόστου των καυσίμων και των ζημιών στα εργαλεία τους. Ο σχεδιασμός έχει ανάψει φωτιά στους αλλοίες. Η απόφαση να ανατεθεί η διανομή των χρημάτων και η διαχείριση στους προέδρους του κάθε τοπικού αλλιευτικού συλλόγου προκάλεσε επίσης την κάθετη διαφωνία τους σε αυτή τη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι μετατρέπονται οι πρόεδροι σε λογιστές και ελεκτές και δημιουργούνται συνθήκες προστριβών.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη στο Ράδιο Κρήτη.
5: Πρόσκληση έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής και Ανάπτυξης για να ξεκινήσουμε το ψάρεμα το λαγοκέφαλο. Οι υποδομές δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να λέμε βάνουμε ένα καταψύκι 500 ή 560 λίτρων με δύο σκάφη που θα λιεύσουν λαγοκέφαλα και τρία σκάφη να γεμίζει ο καταψύκτης. Ποιος θα κάνει την παράδοση, παραλαβή, τη ζύγηση? Ποιος θα κόβει τα παραστατικά και ποιος θα παραδίδει στο αυτοκίνητο στο ψυγείο για τη μεταφορά του στον Κλίβανο, οικειοθελώς, ποιος θα πληρώνει? Θέλουν να με βάλουν εμένα ή τον έκαστο πρόεδρο να αναλάβω να πληρώνω εγώ τους αλλοιείς. Ένα λάθος, ποιος το πληρώνει?
1: Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση ενός ασφαλούς, σύγχρονου και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος στα ξενοδοχεία της Κρήτης αναλαμβάνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
6: Καλό μεσημέρι. Δράσεις με στόχο την εξασφάλιση ενός σύγχρονου ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος στα ξενοδοχεία της Κρήτης θέτει σε εφαρμογή ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση φαινομένων βίας, παρενόχλησης ή οποιασδήποτε μορφή ανάρμοση συμπεριφορά στου χώρου εργασία. Τα ξενοδοχεία είναι χώροι όπου η δουλειά είναι απαιτητική και πολύ συχνά πιεστική, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνά εντάσει και σε αρκετέ περιπτώσει κακέ συμπεριφορέ από προϊστάμενου σε υφιστάμενου, αλλά και μεταξύ του προσωπικού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, η διαφύλαξη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο αμοιβαίο σεβασμό και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν αδιαπραγμάτευτε αξίε, καθώς και θεμελιώδη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία κάθε μονάδας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Σύλλογος προαναγγέλει τη στενή συνεργασία του με τις ενώσεις ξενοδόχων, τα σωματεία ξενοδοχών υπαλλήλων και όλους τους θεσμικούς φορείς του κλάδου. Μέσα από αυτό το κοινό μέτωπο σχεδιάζεται η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες, Ανοιχτές συζητήσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, δράσεις ενίσχυσης.

0: της επικοινωνίας για την έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση τυχών περιστατικών παρενόχλησης ή βίας. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή δεν είναι αποσπασματική, αλλά αποτελεί μέρος μιας διαχρονικής προσπάθειας του Συλλόγου για την συνεχή αναβάθμιση των συνδικών εργασίας στον τουριστικό τομέα, μέσα από πρωτοβουλίες που προάγουν την υπεύθυνη ηγεσία, τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό, επιδιώκεται η ουσιαστική θεράκιση των εργαζομένων. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων υπογραμμίζει πως η ίδια ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης βασίζεται στους ανθρώπους της, συνεπώς η διασφάλιση ενός δίκαιου και αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί το κλειδί για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σφακιανάκη, τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Κύριε Σφακιανάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα που, και οι πρωτοβουλίες βεβαίως που αναλαμβάνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος για την ενίσχυση, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ενός ασφαλούς, σύγχρονου και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Πόσο εύκολο είναι να επιτευχθεί αυτό και ποια είναι η εικόνα που είναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή, κύριε Σπακιανάκη?
2: Σίγουρα πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, γιατί μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους, πολλές επιχειρήσεις. Έχουμε να αντιμετωπίσει με πολλών ειδών χαρακτήρες, ένταση στον χώρο της εργασίας πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς εδώ και πολύ καιρό έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης, να δείξουμε καλές πρακτικές, να δείξουμε τους λόγους που οι καλές συνθήκες εργασίας είναι ωφέλιμες για όλους, και για τους ίδιους τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις, αλλά και πιο πολύ για τους πελάτες που καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που ήδη έχουν γίνει και έχουν λυθεί εντός της επιχείρησης. Υπάρχουν πολύ λίγα περιστατικά σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν πάει σε υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όλοι είμαστε αντίθετοι, και οι ενός ξενοδόχων και τα σωματεία ξενοδοπαλλήλων και φυσικά εμείς οι διευθυντές. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια συνεργασία, μια συντονισμένη προσπάθεια, ναι, να μεταφέρουμε αυτές τις αρχές σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, κύριε Σφακιανάκη, ή πρόκειται να ξεκινήσει?
2: Εμείς, σαν σύλλογος, ήδη κάνουμε κάθε χρόνο, έχουμε στο πρόγραμμά μας και κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις στο πεδίο αυτό. Δηλαδή, έχουμε κάνει αρκετές ημερίδες με ειδικούς εργασίας, ψυχολογία εργασίας, με ειδικούς από HR, με ειδικούς γενικά σε όλο τον χώρο, με συμμετοχή και από τους εργαζόμενους αλλά και από τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως θέλουμε να το κάνουμε πιο συντονισμένα και πιο σε όλη την Κρήτη, να κάνουμε σε όλες τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, ανάλογες δράσεις. Οι αντίστοιχες ξενοδοχειακές ενώσεις είναι θετικές, όπως και τα σωματεία. Οπότε στο επόμενο διάστημα θα γίνονται προτάσεις και θα προσπαθήσουμε μετά το τέλος της σεζόν να προβούμε σε απαραίτητες ενέργειες.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Την άσκηση ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση στο ΠΚΠΕ, στους οποίους περιλαμβάνονται 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΠΚΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για τους βουλευτές Κώστας Κρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη, στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Πρόκειται για τους Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται ισχύει πλήρως το τεκμήριο αθωότητας και ότι μόνο η δικαιοσύνη θα αποφανθεί επί της υπόθεσης. Έντονη ήταν η αντίδραση του Πασόκου. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρώτη φορά, τόνισε, βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική, μετά την Ήβρη έρχεται η νέμεσης, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Για μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους.
1: Κάλεσμα στους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες τους, απευθύνουν πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπογείοντας παράλληλα βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκε και η Πόπη Τσαπανίδου. Την ίδια ώρα, σε νέα φάση εσωκομματικής αντιπαράθεσης, εισέρχεται το κόμμα, καθώς το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη ζήτησε ανοιχτά από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια ομόφωνη εκλογή του Χανιώτη βουλευτή μπορεί να δώσει προοπτική επανεκκίνησης στο κόμμα. Λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, κατά την οποία αποφασίστηκε η επανένταξη Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και ορίστηκε για το πρωί του Σαββάτου η εκλογή νέου Προέδρου, συνεργάτες του βουλευτή Χανίων ανέφεραν ότι η μοναδική προοπτική για να ανακάμψει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάδειξή του στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας χωρίς εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Πάντως η Ρένα Δούρου διαμήνυσε ότι θα είναι υποψήφια. Ανατροπή έρχεται στο καθεστώς που διέπει τις πολυκατοικίες. Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας αφορούν εξπρέσεις πράξεις κοινόχρηστων, υποχρεωτικό αποθεματικό και υπερεξουσίες τους διαχειριστές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Ριζική αναμόρφωση στο δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας φέρνει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας με στόχο να βάλει τέλος σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες, το μπλοκάρισμα των ανακαινήσεων και το αγκάθι των κακοπληρωτών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντικαθιστά το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο του 1929. Η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή αναμένεται να παραδώσει το τελικό κείμενο το ερχόμενο φθινόπωρο, ώστε ο νέος νόμος Φλωρίδη να ψηφιστεί ως τα τέλη του χρόνου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητα των ελληνικών πολυκατοικιών, τα πλήρωτα κοινόχρηστα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρωτοφανή αυστηρότητα. Οι διαχειριστές αποκτούν τη δυνατότητα να κινούν ταχύτατες διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά των συστηματικών οφειλετών. Θεσπίζεται υποχρεωτική δημιουργία και διατήρηση μόνιμου χρηματικού αποθεματικού. Εισάγεται υποχρέωση ασφάλισης των κοινόχρηστων χώρων για την κάλυψη ζημιών ή ατυχημάτων. Ο ρόλος του διαχειριστή πάβει να είναι μια άχαρη άτυπη αγκαρία και μετατρέπεται σε θέση με ισχύ νομική υπόσταση. Οι διαχειριστές εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα το σύνολο των συνιδιοκτητών, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες νέες γενικές συνελεύσεις για κάθε νομική ενέργεια. Η αύξηση των αρμοδιοτήτων φέρνει και αυστηροποίηση των ευθυνών. Τέλος, μπαίνει και στο βέτο των μειοψηφιών για επισκευές. Μέχρι σήμερα η άρνηση, έστω και ενός ιδιοκτήτη, μπορούσε να μπλοκάρει κρίσιμα έργα. Αυτό αλλάζει οριστικά, καθώς μειώνονται τα απαιτούμενα ποσοστά συνένεσης στη Γενική Συνέλευση και διευκολύνεται σημαντικά η έγκριση εργασιών για μόνωση, αλλαγή καυστήρων ή τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, παρακάμπτοντας τους παλιούς δίσκαμπτους κανονισμούς. Ο νέος κώδικας φέρνει ανατροπές και στην εκμετάλλευση των ακινήτων, ευθυγραμμιζόμενος με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Θα επιτρέπεται πλέον νομικά η κατάτμιση ενός μεγάλου διαμερίσματος σε μικρότερα, θα εισάγονται σαφείς κανόνες για τη συνύπαρξη των μόνιμων ενίκων με τους χρήστες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ώστε να μειωθούν οι καθημερινές τριβές, ενώ όλες οι αλλαγές θα συνδέονται ψηφιακά με το κτηματολόγιο και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα. Το επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
1: Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα σε πολίτες που κατά την αντιπυρική περίοδο επιδίδονται σε εργασίες στην Ήπεθρο και προκαλούν εστίες φωτιάς. Στην περιοχή Κουμπέ στα Χανιά επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ σε 53χρονο, ο οποίος έβαλε φωτιά για να κάνει κάρβουνα. Αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότηση από το 2030, τα νομοθετημένα όρια των 62 και 67 ετών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,5 έτος. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στην επικαιρότητα συνεχίζει να βρίσκεται το ενδεχόμενο να προσαρμογεί των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2030, καθώς η γύρανση του πληθυσμού και οι δημογραφικές εξελίξεις ασκούν όλο ένα και μεγαλύτερες πιέσεις στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Παρότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση για άμεση αύξηση των ορίων ηλικίας, οι αναλογιστικές μελέτες και οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών διατηρούν το θέμα στην επικαιρότητα. Επισημαίνεται ότι σήμερα τα όρια ηλικίας έχουν κλειδώσει σε 2 βασικές κατηγορίες. Στα 62 έτη με προϋπόθεση συμπλήρωσης 40 ετών ασφάλισης, δηλαδή 12.000 ένσημα. Στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 4.500 ένσημα. Πηγές του Υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι δεν προβλέπεται άμεση αύξηση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις ορίων σε προηγούμενες περιόδους. Δεν επηρεάζονται όμως από τις αλλαγές που έρχονται μετά το 2030 όσοι βρίσκονται σήμερα στην ηλικία των 57 ετών και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη το 62ο έτος, έχοντας συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης ή με αναγνώριση πλασματικών ετών. Αντίθετα, οι αλλαγές στα όρια ηλικίας εκτιμάται ότι θα αφορούν τους ασφαλισμένους με ηλικίες 50 έως 55 ετών σήμερα που βρίσκονται σε απόσταση 12 έως 7 έτη για να συμπληρώσουν τα 62.
13: Απόπειρα αυτοκτονίας επιχείρησε ένας 89χρονος σήμερα σε περιοχή των Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έστειλε χθες το πρωί και ένα μήνυμα σε φίλο του που έγραφε ότι είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Στα χέρια των διοκτικών αρχών έπεσε ένας 60χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής κάναβης στο Ρέθυμνο μετά από εφηδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησε η αστυνομία. Η επιχείρηση που είχε σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών και του λαθρεμπορίου αποκάλυψε ότι πίσω από τη βιτρίνα των νόμιμων προϊόντων κρυβόταν μια καλά οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα. Η περίοδος των θερινών αντίων έχει ήδη ξεκινήσει και για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα Δίας φέτος έρχεται να ενισχύσει το εισόδημά τους. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Ο νόμος ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη της άδειας του εργαζόμενου. Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση

0: και δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Η σημαντικότερη αλλαγή για φέτος αφορά το ύψος των αποδοχών για όσα αμοιβώνται με τον κατώτατο μισθό. Λόγω της αναπροσαρμογής που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρηκε το θερινό επίδομα αδείας, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ως εξής. Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου, έχοντας ωστόσο συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο, το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Πέρα από το οικονομικό σκέλος, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έφερε αυξημένη ευελιξία και στον προγραμματισμό των αδειών. Μέχρι πρότινος, η ετήσια άδεια έπρεπε να λαμβάνεται ενιαία, εκτός αν υπήρχε αίτημα του εργαζόμενου, με τον νόμο να απαιτεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες συνεχόμενης χορήγησης. Με τη νέα διάταξη, θεσμοθετεί τη δυνατότητα για περαιτέρω κατάτμιση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους. Στο διεθνή χώρο τώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν νέο ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν με πυραυλικά πλήγματα εναντίον τάνκερς την ώρα που η Ταχεράνη απαντά με σαμποτάζ στα στενά του Ορμούζ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται για μία ακόμα φορά η Μέση Ανατολή, με την περιοχή του Περσικού Κόλπου να μετατρέπεται σε ένα εκρηκτικό πεδίο ανοιχτής στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τελευταίες εξελίξεις πυροδοτούν έντονους φόβους για μία ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύγκρουση με παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις. Το φυτίλι της έντασης άναψε η επιβολή του αυστηρού ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά τις τελευταίες ώρες, όταν αμερικανικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε πύραυλο εναντίον δεξαμενόπλου με σημαία Κουρασάο. Το πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν προς το στρατηγική σημασία ιρανικό νησί Χάργ, φέρεται να αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αναστροφή πορείας. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν αντίπεινα, στοχεύοντας εμπορικά πλοία και τάνκερς στα στενά του Ορμούζ και στα νυχτά του Ομάν. Η Ουάσιγκτον δείχνει αποφασισμένη να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη στάση της. Με εντολή του Προέδρου Τραμπ, οι Αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ξεπερνώντας πλέον τις 50.000 στρατιώτες. Σε μια παράλληλη πολιτική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε την κρίση της Μέσης Ανατολής με τη Λατινική Αμερική, προειδοποιώντας με κυρώσεις ή ακόμα και στρατιωτική δράση κατά της Κούβας, με την κατηγορία ότι η Αβάνα χρησιμοποιεί ιρανικής κατασκευής drones. Οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας είναι σφοδρές. Η Κίνα, με επίσημη τοποθέτησή της, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι οδηγούν την περιοχή σε επικίνδυνο γκρεμό, ζητώντας άμεση αυτοσυγκράτηση. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς ναυτιλιακές ενώσεις εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καθώς η ασφάλεια των θαλάσσιων περασμάτων, από τα οποία διακινείται το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου, κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι οποιοδήποτε νέο λάθος ή παρανόηση στη θάλασσα μπορεί να οδηγήσει σε μια σύραξη χωρίς επιστροφή.
0: Στα παράξενα τώρα, ένα διαφορετικό κουρασάν από την Ταϊλάνδη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ένα γλυκό από την Ταϊλάνδη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από το παραδοσιακό κρουασάν, προκαλώντας έκπληξη αλλά και έντονες αντιδράσεις. Πρόκειται για τα λεγόμενα τριχωτά κρουασάν, μια δημιουργία που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη εμφάνισή της και έχει γίνει θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το χαρακτηριστικό που κάνει τα συγκεκριμένα κρουασάν να διαφέρουν είναι η επικάλυψή τους με λεπτές ίνες ενός συστατικού που χρησιμοποιείται ευρέως στην ασιατική κουζίνα. Η ασυνήθιστη εικόνα τους, ωστόσο, προκάλεσε διχασμό στο διαδίκτυο. Οι χρήστες εξέφρασαν την αντίδρασή τους υποστηρίζοντας ότι η εμφάνισή τους θυμίζει κομμένες τρίχες, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν την ιδέα με χιούμορ, χαρακτηρίζοντάς την πρωτότυπη και δημιουργική. Παρά τις αντιδράσεις, τα τριχωτά κρουασάν έχουν εξελιχθεί σε εμπορική επιτυχία. Η φήμη τους έχει προσελκύσει πελάτες από την Ταϊλάνδη αλλά και από το εξωτερικό, με πολλούς επισκέπτες να τα δοκιμάζουν και να τα μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.490,9 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,21%, τζίρο στα 149 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, όφη κινείται για την απόκτηση του 33χρονου Βόσνιου επιθετικού της Φερετσβάρος και έναν κόντρο. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση της Super League για την αγωνιστική περίοδο. Το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 23 Αυγούστου. Η Αργεντινή νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Μία μέρα νωρίτερα θα διεξαχθεί και ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
12: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τροχιά ανοιχτή σύγκρουση στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το ψηφιακό χάος απειλεί με blackout τις αγροτικές επιδοτήσεις και φέρνουν πρόστιμα φωτιά για χιλιάδες παραγωγούς. Με φόντο την έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει η πορεία της κτηματογράφησης στην Κρήτη, πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή στο Ρέθυμνο η Παγκρήτια Σύσκεψη Διαμαρτυρία των Φορέων του νησιού. Βαριά καμπάνα στον 35χρονο που συνελήφθη χθες για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ο άντρας εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου και κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σήμερα μεγάλη πυρκαγιά, ωστόσο οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους οποίους περιλαμβάνονται 4 εν ενεργεία

0: βουλευτές, ανάμεσά τους και ο Μάξιμος Σενετάκης, ανακοίνωσε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στον αέρα το πιλωτικό πρόγραμμα για το λογοκέφαλο. Έντονες αντιδράσεις από τους ψαράδες της Κρήτης για τον πρόχειρο σχεδιασμό και τη χρήση εθελοντών στη διαχείριση του τοξικού εισβολέα. Προφυλακιστέως ο 27χρονος Γερμανός για την άγρια επίθεση στην πρώην σύντροφό του σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Νίκου Μουνδούρου. Ανατροπή έρχεται στο καθεστώς που διέπει τις πολυκατοικίες. Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας αφορούν εξπρές εισπράξεις κοινοχρήστων, υποχρεωτικό αποθεματικό και υπερεξουσίες στους διαχειριστές. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκριτήσεων κόσμων των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφη. Έχουμε και την κλήρωση απόψε του πρωταθλήματος της Super League. Βγήκε και το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ. Η Αργεντινή πανάξια κατάφερε έστω και στα τελευταία λεπτά με ανατροπή να νικήσει την Αγγλία με 2-1 και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην Ισπανία θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκύπτρα της πρωταθλητρίας κόσμου. Στον Όφι το νέο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας για την επιθετική γραμμή είναι του Βόσνιου επιθετικού της Φερενσβάρος, του Κενάν Κόντρο, ο οποίος έχει 15 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Βοσνίας. Πέρσι έκανε ένα καλό πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με τη Ρεάλ Σαραγώσα, από την οποία με την οποία αγωνίστηκε δανεικός από τη Φερενσβάρος. Δεν θα μείνει στην Φερενσβάρος, παρότι έχει ξεκινήσει προετοιμασία με την ουγγρική ομάδα, και φαίνεται ότι ο Όφι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Βόσνιου φόρ, ο οποίος είναι καθαρά φόρ περιοχής. Ένας παίκτης ο οποίος κινείται κυρίως μέσα στην περιοχή, έχει καλά τελειώματα, καλές θέσεις, καλό στο ψηλό παιχνίδι. Από την άλλη, δεν είναι ο τεχνίτης φόρ, ούτε ο γρήγορος φόρ. Είναι καθαρά φόρ περιοχής που κάνει τη δουλειά του, που πετυχαίνει τον γκολ. Αυτά για την περίπτωση του Βόσνιου επιθετικού. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στις 9 θα πραγματοποιηθεί απόψε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League, το οποίο θα ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου, με τον Όφι να ξεκινά από το Ηράκλειο τα παιχνίδια του. Είναι η διευκόλυνση της Super League στις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και επειδή Όφη μερικές μέρες νωρίτερα θα παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι για τα play-off του Europa League, όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει ο νέο πρωτάθλημα από την έδρα του. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Όφη κινείται για την απόκτηση του 33χρονου Βόσνιου επιθετικού της Φερενσβάρος, Κέναν Κόντρο. Ο Κόντρο την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα και σε 33 παιχνίδια πέτυχε 8 γκολ με την ισπανική ομάδα. Πρόκειται για φορ περιοχής, ο οποίος έχει έφεση στο γκολ και φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός του Χρήστου Κόντι για την

την θέση του επιθετικού για την κριτική ομάδα. Πένθος στην οικογένεια του Όφη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Γωνιανάκης, ένας άνθρωπος που συνδέθηκε άρρηκτα

το οποίο θα ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, θα υπάρξει διευκόλυνση των ομάδων που θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πιθανότητα όλες ανάμεσα τους και ο ΟΦΗ θα ξεκινήσουν τη νέα σεζόν με εντός έδρας παιχνίδι. Στο μεταξύ, η Νεοφώς της Καλαμάτα θα δώσει το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, καθώς το δικό της δεν είναι ακόμη έτοιμο. Αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Super League 2 από τη νέα σεζόν, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο, ενώ καταργούνται τα play-off και τα play-out, με την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας να καθορίζει τόσο την άνοδο όσο και τον υποβιβασμό. Στη Super League θα εξασφαλίσουν την άνοδο οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις, ενώ τέσσερις σύλλογοι, αυτοί που θα καταλάβουν τις τέσσερις τελευταίες θέσεις, θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Το νέο πρωτάθλημα της Super League 2 θα διεξαχθεί με 16 ομάδες και η κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου. Βρέθηκε λύση στις εκλογές για την Προεδρία της Super League, καθώς οι διοκτήτες του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, και του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι με 7-7 ψήφους σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και τελικά συμφώνησαν να έχουν την Προεδρία της Super League από ένα χρόνο έκαστος. Θα ξεκινήσει τη φετινή σεζόν ο Γιάννης Αλαφούζος, ενώ την επόμενη σεζόν πρόεδρος του Super League θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε φιλικά προετοιμασίας, η ΑΕΚ, κάνοντας μέτρη εμφάνιση, αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 στην Ολλανδία με την Φίτεσε, ενώ βαριά ήταν γνώρισε ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Ραπίντ. Την γερμανική Γκίσεν θα αντιμετωπίσει ο Όφη στη φάση των 64 του Challenge Cup στο Βόλεϊ, με τον προπονητή της ομάδας Φρανκ Ντεπέστελε στις δηλώσεις του να τονίζει ότι η κλήρωση είναι δύσκολη, αλλά ο Όφη θα προσπαθήσει για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Challenge Cup. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νέων ανδρών νίκησε χθες το Ισραήλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Το ελληνικό συγκρότημα επικράτησε με 79-66 και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 το βράδυ τη Σερβία. Σημαντική προσθήκη για την ομάδα μπάσκετ της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, η οποία ενέταξε στον δυναμικό της τον Γιώργο Κογιώνη, ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις από μεγαλύτερες ομάδες και αποτελεί πλέον την πρώτη μεταγραφή της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, η οποία θα συμμετάσχει φέτος στο πρωτάθλημα της Elite League. Και στο διεθνή χώρο ακόμη δεν έχουν κοπάσει τα πανηγύρια στην Αργεντινή για την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Μουντιάλ μετά την νίκη επί της Αγγλίας με 2-1 με επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, και ενώ η Αγγλία ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 μέχρι το 85ο λεπτό. Τελικός με την Ισπανία θα γίνει την Κυριακή στις 10 το βράδυ, με την Αργεντινή να προσπαθεί να σπάσει ένα ρεκόρ 64 ετών και να μπει σε ένα κλειστό.

το κλαμπ με τις ομάδες που κατέκτησαν σε δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα του βαρύτιμου τρόπαιο. Ο μικρός τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 12 το βράδυ. Ο Σωκράτης Οφιδόπουλος είναι και επίσημα νέος προπονητής της Λάρισας, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο η συνεργασία των δύο πλευρών. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, όπου όλα δείχνουν ότι ο Βόσνιος επιθετικός, ο Κέναν Κόντρο, θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή της κριτικής ομάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία του Όφη με τον ποδοσφαιριστή και απομένουν περισσότερο τα τυπικά.

0: Βέβαια και η συμφωνία με την Φερεντσβάρος, με την οποία ο Κόντρο έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Αλλά δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Έχει καλύψει ήδη τις θέσεις των επιθετικών. Πέρσι αγωνίστηκε δανεικός, θα τα πούμε σε λίγο, ο Κόντρο στη Ρεάλ Σαραγώσα. Και μόλις κλείσει το θέμα με την Φερεντσβάρος, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του Βόσνιου επιθετικού, ο οποίος είναι 33 ετών. Έχει σημαντική παρουσία κυρίως στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Ήταν καλή και η περσινή σεζόν που είχε στην Ισπανία με τη Ρεάλ Σαραγώσα σε 34 παιχνίδια, 33 πρωταθλήματος, πέτυχε 7 γκολ και ένα κυπέλλου, ένα γκολ. Οπότε είναι ένας παίκτης που έχει τον γκολ. Δεν είναι στο στυλ του Έντι Σαλσέδο. Είναι καθαρά φορ περιοχής. Μέσα στην περιοχή κινείται. Και θα αναφέρουμε και τα περσινά στατιστικά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε καλή παρουσία, ήταν βασικός στα περισσότερα παιχνίδια με την Ρεάλ Σαραγώσα και μάλιστα υπήρχε μια διάθεση από την ισπανική ομάδα να τον κρατήσει. Έχει και ισπανικό διαβατήριο ο Βόσνιος επιθετικός, ο οποίος, το θέμα το οποίο χειρίστηκε ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες είχε μια προσωπική επικοινωνία με τον Βόσνιο επιθετικό, με τον οποίο όπως είπαμε ο Όφη έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, και μόλις κλείσουν, έτσι ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Φερεντσβάρος, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή, η οποία θεωρείται τελειωμένη. Για την εθνική ομάδα της Βοσνίας να πούμε ότι ο Κόντρο ανακοίνωσε πριν από 3 χρόνια την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της χώρας του, μετά από την απομάκρυνση του πατέρα του, ο οποίος ήταν προπονητής της εθνικής Βοσνίας, ο Μέχο Κόντρο, και μάλιστα τότε είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βοσνίας. Με την Εθνική Βοσνίας ο Κόντρο έχει συνολικά 15 συμμετοχές και 2 γκολ. Όπως είπαμε, είναι φορ περιοχής με καλές θέσεις, υψηλόσωμος, καλό στο ψηλό παιχνίδι. Βέβαια δεν είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής μέσα στην περιοχή που μπορεί να αξιοποιήσει καλά τις έντρες των ακραίων επιθετικών και αμυντικών του Όφη. Αυτά, έτσι. Πέρσι το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Σαραγώσα, στην οποία αγωνίστηκε δανεικός από την Φερεντσβάρος, ήταν κοντά στις 300.000 ευρώ. Και όπως είπαμε, το συμβόλαιό του που θα υπογράψει τον Όφη είναι διετές. Και αυτό που λέγαμε πέρσι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, είχε 33 συμμετοχές, 20 σαν βασικός, πέτυχε 7 γκολ, 1768 λεπτά συμμετοχής, 2 κίτρινες κάρτες, και βέβαια επιχείρησε 48 σουτ στο περσινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, εκ των οποίων μόλις τα 5 ήταν εκτός περιοχής. Και όλα τα γκολ που έχει πετύχει, και τα 7 γκολ, κανένα με πέναλτι, γιατί η Ρεάλ Σαραγώσα έχει άλλο ποδοσφαιριστή να χτυπάει τα πέναλτι, όλα τα γκολ είναι μέσα στην περιοχή, όλα και τα 7 γκολ που πέτυχε, και επιχείρησε και 14 κεφαλιές. Αυτά, έτσι, είναι τα στατιστικά στοιχεία του Βόσνιου επιθετικού του Κόντρο, ο οποίος έχει περάσει και από άλλες ομάδες στην καριέρα του, πριν από την Φερεντσβάρος, η οποία πήγε με καλές προϋποθέσεις στην Φερεντσβάρος, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πιάσει θέση βασικού. Άλλωστε η Φερεντσβάρος έχει και πολύ καλές ευρωπαϊκές παρουσίες τα τελευταία χρόνια και δόθηκε δανεικός τα δύο τελευταία χρόνια. Η μία χρονιά ήταν στην Gaziantep de Spor και πέρσι η δεύτερη χρονιά του Κόντρο ήταν στην Ισπανία με την Real Saragossa στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας που όπως είπαμε είχε καλή παρουσία με 33 συμμετοχές και υπήρχε και η διάθεση από την Real Saragossa να τον κρατήσει στο δυναμικό της. Να πούμε έτσι πως εξελίχθηκε η μέχρι τώρα ποδοσφαιρική καριέρα του Κόντρο, του τρίτου μεταγραφικού αποκτήματος του Όφη εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Βέβαια έπαιξε και σε μια ομάδα η οποία υποβιβάστηκε στην παρακάτω κατηγορία, στην τρίτη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος, ο Κόντρο, και νομίζω ήταν και ένας από τους λόγους που δεν συνέχισε την καριέρα του στην ομάδα της Real Saragossa. Να πούμε λοιπόν για τον Κόντρο, ο οποίος έχει ισπανικό διαβατήριο, ουσιαστικά έτσι τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα έκανε από την Οσασούνα, στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 14-15, δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, 32 συμμετοχές, 2 γκολ, την επόμενη σεζόν 24 συμμετοχές, 6 γκολ, τη σεζόν 16-17 στη Λα Λίγκα, πρώτη κατηγορία Ισπανίας, καλή σεζόν για τον Κόντρο με 28 συμμετοχές και 7 γκολ, πήρε μεταγραφή στη Μάιντς την επόμενη σεζόν, αλλά έμεινε ένα εξάμηνο, είχε 8 συμμετοχές, πήγε δανεικό στη Grasshoppers, έκανε 14 συμμετοχές και 7 γκολ. Τη σεζόν 18-19 πήγε στην Κοπενχάγη, δεν κατάφερε να μείνει για πολύ, 8 συμμετοχές, 1 γκολ. Στα μέσα της σεζόν επέστρεψε στην Ισπανία για την Bilbao, είχε 11 συμμετοχές, 1 γκολ. Την περίοδο 19-20 στην Bilbao, 12 συμμετοχές, 1 γκολ. 20-21 στην Bilbao, 3 συμμετοχές, 1 γκολ. Μεταγραφή στη Βαγιαδολίδ τη σεζόν 20-21, 14 συμμετοχές χωρίς κάποιο γκολ. Και μεταγραφή στην Ουγγαρία, στην Βιντεόντον, όπου έκανε 3 φοβερές σεζόν στην πρώτη κατηγορία Ουγγαρίας. Σεζόν 21-22, 27 συμμετοχές, 15 γκολ. Σεζόν 22-23, 33 συμμετοχές, 13 γκολ. Σεζόν 23-24, 17 συμμετοχές, 11 γκολ μέχρι τα μέσα της σεζόν, γιατί μετά το Γενάρη πήρε μεταγραφή στην Φερεντσβάρος, στην οποία έκανε εκείνη το μισό της περίοδου, 23-24, 14 συμμετοχές και 2 γκολ, και μετά δόθηκε δανεικός τα δύο τελευταία χρόνια, πρώτα στην Τουρκία πρόπερση, 27 συμμετοχές και 2 γκολ, και πέρσι στην Ισπανία, στη Real Saragossa, 33 συμμετοχές και 7 γκολ. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής μετά τα όσα είχαμε στην υπόθεση του Βόσνου επιθετικού του Κόντρο, ο οποίος εκτός απρόπτου θα αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη, και γίνονται προσπάθειες ο ποδοσφαιριστής να βρίσκεται στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες για να ταξιδέψει την Τρίτη με την υπόλοιπη αποστολή για την Ολλανδία, όπου ο Όφη θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται χωρίς προβλήματα. Σήμερα θα γίνει μία προπόνηση η οποία θα ξεκινήσει 6.30 το απόγευμα. Στον Όφη που υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος πρόσφερε πολλά στην ομάδα. Αναφερόμαστε στον Αντώνη Γωνιανάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τον Όφη, προσφέροντας για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του με αφοσίωση και συνέπεια στην καθημερινότητα της ομάδας. Μάλιστα, η ΠΑΕ Όφη με ανακοίνωσή της εξέφρασε τα ειλικρινά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Αντώνη Γωνιανάκη. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Όφη, η οικογένεια του Όφη θρηνεί την απώλεια του Αντώνη Γωνιανάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε για πολλά χρόνια τον Όφη με αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία αλλά και την καθημερινότητα της ομάδας μας, τόσο στο Γεντή Κουλέ όσο και στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν στη μνήμη όλων. Σύσσωμη, η ΠΑΕ Όφη εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

0: Λοιπόν, μετά τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφη και την επικείμενη μεταγραφή του Βόσνιου επιθετικού του Κόντρο, πάμε στους αριθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί από χθες βράδυ γνωρίζουμε τους φιναλίστ του φετινού τελικού. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή από την μία πλευρά έκανε μια επική ανατροπή χθες, και από την άλλη Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, δύο ομάδες που υπόσχονται έναν εντυπωσιακό τελικό την Κυριακή. Θα συζητήσουμε για Μουντιάλ με ποιον άλλο, τον καλό φίλο και κορυφαίο διεθνολόγο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και χαιρόμαστε έτσι που θα τα ξαναπούμε. Μάνο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Στέλιος εσένα και στην όμορφη Κρήτη.
0: Πριν πάμε εσύ στο Μουντιάλ, έχεις εικόνα για τον Κόντρο, τον ποδοσφαιριστή της, που ενδιαφέρει τις Φερενσβάρος?
1: Τώρα κοίτα να δεις, αυτόν τον Κόντρο που ξέρω εγώ πρέπει να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ήξερα έναν Κόντρο που ήταν από τα πιο σημαντικά ονόματα της πρώην Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας.
0: Ναι.
1: Οπότε για τον τωρινό Κόντρο δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Δεν το γνωρίζω δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι μετά την Ισπανία και η Αργεντινή πήρε άξια την πρόκριση για τον τελικό της Ρέισμαν.
1: Έτσι είναι. Γιατί ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πήρε την μπακέτα ο Λιονέλ Μέση, οι Άγγλοι δεν μπορούσαν ούτε στα μάτια που λόγος να τον κοιτάξουν. Και εγώ έχω διαφορετική άποψη. Συμφωνώ με τον προπονητή τον Ντούχελ, που λέει ότι και αύριο να γερνά το παιχνίδι, πάλι το ίδιο σύστημα θα έκανε.
0: Επικρίθηκε πάρα πολύ πάντως.
1: Ναι. Θα εξηγήσω γιατί τη δική μου οπτική. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας, αν εξαιρέσουμε το Χάρι Κέιν, τον Μπέλιχαμ, ίσως και τον Έλιο Τάντερσον, που τον πήρε φέτος με 135 εκατομμύρια η Manchester City από την Νότιχαμ, δεν έχει παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Οι περισσότεροι στην Premier League είναι ξένοι, γι' αυτό διακρίνεται το ποδόσφαιρο το αγγλικό. Δεν στηρίζεται στους δικούς τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπάρχει ο Τρέβορ Μπρούκινγκ, υπάρχει ο Κέβιν Κίγκαν, υπάρχει ο Τέρι Κούπερ, ο Μπόμπι Μούρος στορεμένος, ο Γκόρντον Μπάνκς ή ο Πίτερ Σίλτον, ο Γκάρι Λίνεκερ. Ποιοι είναι οι τωρινοί σπουδαίοι Άγγλοι ποδοσφαιριστές?
0: Ο Μπέκαμ.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτοί. Οπότε με αυτά τα όπλα έχει ο Τούχελ, με αυτά προχωράει. Έχει, καλά δεν θέλω να πω αν έχει Μέση ή όχι, δεν έχει, κανένας δεν έχει. Αλλά η Αργεντινή έχει και άλλους παίκτες. Λαουτάρο Μαρτίνες που μπήκε ως αλλαγή. Έχει τον Ντεπόλ που καθώς μπήκε ως αλλαγή. Έχει τον Έντσο, τον Φερνάντες που είδαμε τι κεραυνούς εξαπέλυε. Ή τον Μακάλιστερ που παίζει στη Λίβερπουλ. Οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές της Premier League είναι ξένοι.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν κάνει.
0: Πολλοί από αυτούς είναι Αργεντινοί. Είναι και κάποιοι Αργεντινοί από αυτούς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στην Premier League είναι ξένοι. Και αμείβονται και δικαιολογημένα με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Άμα λοιπόν οι Άγγλοι δεν δώσουν έμφαση στις ακαδημίες τους και στις άλλες ομάδες να προωθήσουν δικά τους παιδιά, πώς θα ενισχυθεί και η Εθνική Αγγλίας? Ποιοι είναι οι περισσότεροι τώρα? Είναι αυτοί οι αμυντικοί? Οι καλοί χρυσοί για την Αγγλία είναι οι περισσότεροι. Δεν είναι για να παίξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δικαιολογημένα δεν άντεξαν και αυτό, ο Τούχελ με αυτά τα όπλα έχει, με αυτό προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι ουσιαστικά είδε ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η Αργεντινή ήταν με αμυντικούς, με ενίσχυση.
1: Ο Ντέκλαν Ράις δεν υπήρχε χθες στο γήπεδο. Ο Γκόρντον πρέπει να κουράστηκε. Ποιοι ήταν, είχε άλλους καλύτερους στον πάγκο και τους φύλαγε? Δεν είχε. Ο Τζόρντα Χέντερσον ήταν τραυματίας. Αλλά και δεν είναι και κανένας κλάσος ποδοσφαιριστής. Με αυτούς είχε λοιπόν, ενώ ο άλλος είχε καλύτερο πάγκο. Και ναι, το έδειξα σε όλα τα παιχνίδια. Πολεμάνε και στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Το παιχνίδι δεν είναι ένα ημίχρονο μόνο.
0: Όχι.
1: Και όταν έχει και το Μέση, που όταν παίρνει ο μπρος ο Μέση και δύο να βάλεις πάνω του, δύσκολα το σταματάνε. Άρα λοιπόν δικαιότατα η εθνική ομάδα της Αργεντινής προκρίθηκε, μάλιστα μέχρι τα ξημερώματα στην 1η Ιουλίου την κεντρική λεωφόρο του Buenos Aires ο κόσμος βγήκε, πανηγύρισε, χάρηκε και μάλιστα λέγανε μουτσάτσος. Οι Άγγλοι δεν μπορούν να πηδούν. Καταλαβαίνει, το πήγανε και στα νησιά τα Φόκλαντ.
0: Είδα και κάποια βίντεο, Μάνο. Είδα και κάποιο βίντεο, πήρανε ένα πανό που έλεγε ότι τα νησιά Φόκλαντ, αυτοί τα ονομάζουν ναι. Μαλβίνες, είναι στην, Μαλβίνες, ανήκουν ναι. στην Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, βέβαια.
0: Και πανηγύρισμα με αυτό το πανό. Και μάλιστα ναι, ναι, ναι. από ό,τι βλέπω, έτσι έχω το πρωτοσέλιδο της ΣΑΝ και έχει και μία δήλωση του εντάξει. Πρωθυπουργού που ζητά την παρέμβαση της FIFA για την τιμωρία της.
1: Ναι, Ελλήνης. Εντάξει, θα γίνει η παρέμβαση της FIFA σίγουρα και έτσι πρέπει να γίνει και θα επιβληθεί και κάποιο χρηματικό πρόστιμο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, βέβαια. Το κλίμα το είχε φορτώσει πριν το παιχνίδι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αργεντινής, η κυρία Βιγιουρεάλ, η οποία είχε βγει και είπε φρένο στους εισβολείς για τους Άγγλους.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και φαινόταν ότι είχαν έτσι αυτό το επιπλέον πάθος σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια οι παίχτες της Αργεντινής, μάλλον χθες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
0: Πριν πάμε σε εκείνο το παιχνίδι, θέλω και ένα σχόλιο για τον άλλο ημιτελικό, Μάνο. Γαλλία, Ισπανία.
1: Τον άλλο ημιτελικό, νομίζω ότι την ημέρα της εθνικής γιορτής των Γάλλων, οι Ισπανοί τους χαλάσανε το πανηγύρι. Προφανώς, επειδή στα προηγούμενα παιχνίδια η εθνική ομάδα της Γαλλίας, πρέπει να παραδεχτούμε, είχε παρουσιάσει ένα όμορφο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Αλλά όλα αυτά καταρρίφθηκαν όταν ο Ντε Λα Φουέντε, που είναι ένας πανέξυπνος προπονητής, ήξερε ότι οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τον Γιαμάλ. Οπότε έδωσε την πακέτα στο Ρόντρι, που έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Να θυμηθούμε, ο Ρόντρι πριν δύο χρόνια είχε πάρει τη θέση μπάλα ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου και τώρα τη διεκδικεί ξανά. Αν πάρει και το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω θα είναι το πρώτο φαβορί. Και αποδείχθηκε ότι η Ισπανία δεν είναι μόνο Γιαμάλ, γιατί ο Γιαμάλ στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έκανε σχεδόν ελάχιστα πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντε Λα Φουέντε είχε κλείσει όλους τους διαδρόμους, ούτε ο Ντεμπελέ μπόρεσε να απειλήσει την αντίπαλη εστία, ούτε ο Λίσε που ήταν εκπληκτικός στα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε ο Ντεμπελέ. Αυτομάτως λοιπόν τους είχε μπλοκάρει όλους και έτσι λοιπόν οι Ισπανοί, που είναι μια εκπληκτική σχολή, έτσι, και θα πρέπει να πάρουμε μαθήματα και από τους Ισπανούς και από τους Πορτογάλους. Καλό θα είναι, πιστεύω, οι ελληνικές ομάδες να στείλουν παιδιά, ενώ τεχνοκράτες, σε ακαδημίες της Ισπανίας, να δούνε πώς ξεκινάει το ποδόσφαιρο το πραγματικό από εκεί.
0: Ναι,
1: για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και εμείς κάποια στιγμή, έτσι.
0: Και πάνε οι μικρές ηλικία ποδοσφαιριστές έτοιμοι στην πρώτη εθνική.
1: Ναι, αυτό είναι, γιατί υπάρχει ενιαία φιλοσοφία ποδοσφαίρου. Στην Ελλάδα, αν δούμε, πολλές ομάδες εξαρτώνται το σύστημα που βάζει ο κάθε προπονητής. Έρχεται ο τάδε, πάει σε άλλο σύστημα, έρχεται ο άλλος, το αλλάζει. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ενιαίο σύστημα από όλες τις ομάδες, όπως υπάρχει στην Ισπανία, όπως υπάρχει στις περισσότερες σοβαρές χώρες του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Τώρα τελικός, Κυριακή, 10 το βράδυ.
1: Τελικός, εντάξει, είναι αφύρωπο παιχνίδι. Έτσι, η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά σε τελικό. Την πρώτη του 2010, θυμόμαστε όλοι στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, το έχει κατακτήσει με εκείνο το γκολ του Ινιέστα απέναντι στην Ολλανδία. Η Αργεντινή είναι για τρίτη συνεχόμενη. Έτσι, έχει πάει και άλλες φορές, βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το 78 που το πήρε στην έδρα της με τον Μάριο Κέμπε στον Αρντίλες. Μετά το 86 που το πήρε με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Το 90 που το χάσε στην Ιταλία από την τότε Δυτική Γερμανία. Εντάξει, είναι μια εθνική ομάδα που πάει σε τελικούς. Τις περισσότερες φορές κατακτά το τρόπαιο. Τώρα απέναντι σε αυτή την Ισπανία θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι.
0: Θα το κρίνει η άμυνα ή η επίθεση, γιατί έχει και εξαιρετική αμυντική λειτουργία.
1: Εγώ είμαι της άποψης, τα τρόπαια τα δίνουν οι άμυνες.
0: Ναι.
1: Και εκεί η Ισπανία έχει πάρει άριστα, έτσι. Έχει τραυλάκα τον Ουνάι Σιμών, που δεν είναι κάποιος ιδιαίτερα φημισμένος, αλλά τη δουλειά του την κάνει άριστα. Στην Μπιλμπάο παίζει, βεβαίως, ούτε σε Μπαρσελόνα ούτε σε Ρεάλ. Ο Λαπόρτ είναι πάρα πολύ καλός στόπερ. Ο Κουκουρέγια, που είναι η καλύτερη του εμφάνιση με την εθνική του ομάδα, και επιτυχία της Ρεάλ Μαδρίτης που τον πήρε με 55 εκατομμύρια ευρώ από την Τζέλσι. Λάθος στη Τζέλσι, βάση περιπτώσει, γιατί αυτός ο ποδοσφαιριστής θυμίζει Μαρσέλο, το Βραζιλιάνο, θυμίζει Ρομπέρτο Κάρλος. Είναι μια ομάδα μόνος του, όλη η πλευρά. Είναι εκπληκτικός. Ξέρει μπάλα, ξέρει ποδόσφαιρο ο άνθρωπος. Δεν είναι απλώς ότι την κόβει, δημιουργεί. Ναι. Δηλαδή σε άλλη ομάδα μπορούσε να παίζει 8 και 10.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι, εντάξει, θα δούμε. Είναι δύσκολο παιχνίδι, αφήρωπο παιχνίδι. Ο καλύτερος, ο τυχερότερος, εντάξει. Θα δούμε. Εντάξει. Θα δούμε. Και αυτό η κατάξυση του τροπέου θα κρίνει κατά βάση, κατά μεγάλο ποσοστό μάλλον, ποιος θα πάρει φέτος και τη χρυσή μπάλα στις 26 Οκτωβρίου, στη μεγάλη γιορτή που θα γίνει για μία μόνο φορά, επειδή συμπληρώνουν τα 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Άγγλος Σερ Στάνλι Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, και θα γίνει στο Λονδίνο η απονομή σε ένα εκπληκτικό θέατρο που θα το ορίσει η ηγεσία του France Football σε συνεργασία με την UEFA.
0: Και βέβαια για τους ακροατές, για όσους δεν το γνωρίζουν, να πω ότι είσαι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος ο οποίος ψηφίζει σε αυτή την ψηφοφορία για την ανάδειξη του κορυφαίου κάθε χρονιά από τη χρυσή μπάλα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο έτσι μπορούμε να πούμε για τον τελικό πριν κλείσουμε, Μάνο?
1: Κοίτα, πρέπει να πούμε γενικά ότι το παγκόσμιο κύπελλο είχε μεγάλη επιτυχία και από οργανωτικής πλευράς, πληρότητα 99 περίπου της 100, 98,7, τηλεθέαση που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, επίσης τα έσοδα όπως καταλαβαίνουμε όλα, γιατί και με το cooling break, αυτό το cooling break που γίνεται, βέβαια η UEFA δεν το ασπάζεται και δεν θα το εφαρμόσει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του 28, εν πάση περιπτώσει είναι θέμα της FIFA αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό αποφέρει κάθε φορά, υπολογίζεται ένα ποσό της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ στους παρόχους που έχουν πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Οπότε τους βοηθάει πάρα πολύ, έτσι, ασχέτως αν ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, λέει ότι εμείς δεν το κάναμε για τα λεφτά, αλλά θέλουμε να ξεκουράζουν τους ποδοσφαιριστές. Ο καθένας είναι από ποια πλευρά το βλέπει.
0: Στον τελικό θα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο ημίχρονο?
1: Αυτό που έχει κυκλοφορήσει, όχι, όχι. Νομίζω θα γίνει στο τέλος η γιορτή με τη Σακύρα.
0: Ναι. Δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα κυλήσει ο τελικός όπως τα παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το βαρύτιμο τρόπο θα το απονείμουν μαζί ο Γιάννη Φαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μπουν δηλαδή στο γήπεδο κρατώντας δεξιά και αριστερά το τρόπαιο για να το δώσουν στον μεγάλο νικητή.
0: Ναι. Είτε αυτός είναι η Ισπανία είτε...
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και σοβαρό ενδεχόμενο, Μάνο, για να κλείσουμε με αυτό, να έχουμε 64 ομάδες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, αυτό το θεωρώ πολύ. Βέβαια, έχει ξεκινήσει ήδη η ομάδα εργασίας της FIFA, όπου αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μέλη της FIFA έχουν μεταφερθεί στο Μαϊάμι, έχουν ανοίξει ειδικά γραφεία εκεί και ήδη μελετούν την πρόταση του Προέδρου της Λατινοαμερικανικής Ομοσπονδίας της αντίστοιχης UEFA, της CONMEBOL. Έχει προτείνει ο κύριος Ντομίγκεφ για το 30 που συμπληρώνονται

0: 100 χρόνια από τον πρώτο παγκόσμιο κύπελο της Ουρουγουάης, να πάμε σε 64 ομάδες για μία και μοναδική φορά, και νομίζω ότι θα γίνει πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, μετά την αναφορά που κάναμε με τον καλό συνάδελφο και κορυφαίο διεθνολόγο, το μοναδικό Έλληνα που ψηφίζει στο διαγωνισμό του France Football για την χρυσή μπάλα, για το Μοντιάλ θα πούμε και περισσότερα στο τέλος της εκπομπής και για το χθεσινό ημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία και για το τελικού του Σαββατοκύριακου. Επιστρέφουμε στη Super League, καθώς απόψε έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Ουσιαστικά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρωτάθλημα, το οποίο θα ξεκινήσει 22 και 23 Αυγούστου. Η κλήρωση θα γίνει απόψε στον Άλυμο στις 9 το βράδυ και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Start και από το κανάλι της Super League στο YouTube. 14 ομάδες θα μπουν στην κλήρωση, εκτός από τον Όφη, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος, ο Βόλος, ο Πανετολικός, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά και οι δύο νεοφώτιστες ομάδες, ο Ηρακλής, ο ιστορικός Ηρακλής που επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, και η Καλαμάτα. Αυτές είναι οι ομάδες του νέου πρωταθλήματος, το οποίο θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε πέρσι, κανονική σεζόν play-off και play-out, μια κανονική σεζόν 26 αγωνιστικών, play-off για τους 4 πρώτους της βαθμολογίας, play-off για την 5η θέση για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 8η θέση της κανονικής σεζόν, και play-out παραμονής για τις ομάδες που θα βρεθούν στην 9η, 10η, 11η, 12η, 13η και 14η θέση της νέας περίοδου, της κανονικής περίοδου. Επίσης να πούμε ότι από ό,τι έγινε γνωστό, και φέτος θα υπάρξει διευκόλυνση στις 5 ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά κύπελα, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Όφη, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, και είναι πολύ πιθανό και οι 5 ομάδες να παίξουν στην έδρα τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Για τον Όφη κάτι τέτοιο φαντάζει σίγουρο, δηλαδή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα είτε 22 είτε 23 Αυγούστου από το Παγκρίτιο Στάδιο. Θυμίζουμε ότι μερικές μέρες νωρίτερα, στις 20 Αυγούστου, είναι το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη για τα play-off του Europa League, και 7 μέρες αργότερα, 27 Αυγούστου, είναι ο επαναληπτικός, ενδιάμεσα 22 ή 23, πιθανότητα 23 του μήνα, θα γίνει η πρεμιέρα του Όφη στο νέο πρωτάθλημα. Απόψε θα μάθει η κριτική ομάδα και ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα, και το υπόλοιπο πρόγραμμά της στην νέα Super League. Στο σημείο αυτό πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη κατά 22 ατόμων για την υπόθεση οργανωμένης απάτης σχετικά με τις κοινοτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταξύ των κατηγορουμένων και ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης. Ο ίδιος, σχολιάζοντας τη σημερινή εξέλιξη, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη, δηλώνοντας έτοιμος να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόλοιψή του. Το σκάνδαλο έφερε νέα πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη να κατηγορεί την αντιπολίτευση για έλλειψη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίτερα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ηράκλειο. Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με βασικό αντικείμενο τα μεγάλα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα της Ανατολικής Κρήτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τις αυξημένες τιμές των λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τέλος το κύμα φυγής από το ΣΥΡΙΖΑ, με την κοινοβουλευτική ομάδα να καταγράφει σήμερα τρεις νέες ανεξαρτητοποιήσεις, βαθαίνοντας την κρίση στην Κομουνδούρου. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή επικρατείας Πόπης Τσαπανίδου, την έξοδο επέλεξαν και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται το μεγάλο έργο αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς Χανίων, καθώς ολοκληρώθηκαν οι πλέον απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες. Στόχος η επαναλειτουργία της να γίνει το Δεκέμβριο. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προυνάκης. Καλό απόγευμα και καλή επιστροφή στο φίλο του Μανώλη. Θα συνεχίσουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Συνήθως τα λέγαμε κάθε Τετάρτη και θα συνεχίσουμε να τα λέμε με τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο του Prime Sport, τον Αλέξη Χριστινάκη. Χθες και λόγω Μουντιάλ δεν τα είπαμε, θα τα πούμε όμως σήμερα τις τελευταίες εξελίξεις από το τοπικό ποδόσφαιρο. Αλέξη, καλό απόγευμα. Πριν ξεκινήσουμε, να σου μεταφέρω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου για την απώλεια του αγαπημένου σου πατέρα. Και να είστε δυνατοί.
1: Προσωπικά εσένα, γιατί παρέστηκε στο...
0: Δεν χρειάζεται να τα πεις αυτά.
1: Και θέλω επίσης να ευχηθώ όλα τα παιδιά να έχουν ένα πατέρα σαν το δικό μου. Θέλω να τον αναπαύσει, αλλά πάμε λίγο στα ποδόσφαιρα.
0: Έχουμε και καιρό να τα πούμε, περίπου 3 εβδομάδες, γιατί έκανα και εγώ χρήση της καλοκαιρινής άδειας. Οπότε έτσι να μας δώσει μια αναλυτική εικόνα τι έχει γίνει στις ομάδες, ξεκινώντας από την Τρίτη Εθνική. Να ξεκινήσουμε από το ΠΟ, από το ΙΟΧΤ, από ποια ομάδα?
1: Όχι, θα προτιμήσω να ξεκινήσουμε από την ομάδα που ήταν να μην κατέβει.
0: Ναι, επειδή...
1: Αλλά τελικά και κατεβαίνει.
0: Τον αθλητικό όμιλο την Παχή.
1: Ναι, ήθελες να πει κάτι στις φίλες του?
0: Όχι, επειδή την τελευταία φορά που μιλήσαμε η ομάδα ήταν σε μια δύσκολη θέση και ήταν να μην συμμετάσχει στην Τρίτη Εθνική. Τι άλλαξε από τότε?
1: Ήταν να μην συμμετάχει και στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ.
0: Τι άλλαξε από τότε?
1: Όμως, άλλαξαν ότι ενεργοποιήθηκαν. Νομίζω ότι σε μια αποστροφή μιας κουβέντας που είχαμε κάνει, είχα πει ότι θεωρώ ότι είναι πολύ εγωιστικό, πολύ εγωιστές, με την καλή έννοια ο εγωισμός, άνθρωποι

0: τον Πήλιο, δύο πολύ σημαντικές μονάδες. Πήρε το Θεοδωράκι από την ομάδα του Εργοτέλη, νομίζω πήρε και τον Καλαϊτζάκη από την ομάδα του Εργοτέλη. Γύρισε ο Αριστινίδης, θα δικήσω αρκετά παιδιά τα οποία τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό. Νομίζω ότι σιγά σιγά φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Άλλο κριτικός όμιλος και άλλος όμιλος της γάμα νικής την προηγούμενη φορά, με ομάδες όπως Ιωνικός, Εθνικός και τεράστια budget, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τα Χανιά που φαίνεται ότι έχουν κρατήσει τον κορμό του Super League 2. Ελάχιστες ομάδες έχουν υπερβεί, ας πούμε, αυτό που κάνουν, που μπορούσαν να κάνουν. Νομίζω ότι το τυμπάκι θα κινηθεί ακόμα για ένα οχτάρι και ένα εξτρέμ και σίγουρα για ένα-δυο μικρούς. Θα είναι μια αρκετά αξιόλογη ομάδα με τον Νίκο Σουτζή να παραμένει. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκαν οι άνθρωποι του τυμπακίου, πήγαν στην πιο σίγουρη και στην πιο αξιόπιστη λύση. Την οποία
1: αναμενόμενη νομίζω εξέλιξη, γιατί έχει σημαντική προσφορά στην ομάδα του τυμπακίου.
0: Έχει ακριβώς σημαντική προσφορά. Γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, τέσσερι χρόνια προσαρμογής. Οι παίχτες είδαμε ότι επέστρεψαν με το που άκουσαν το όνομα του Νίκου Σουτζή. Θα ήταν πολύ δύσκολο ακόμα οποιοδήποτε άλλο προπονητή να. Ήταν εκεί, έχει αγαπηθεί, έχει αγαπήσει, έχει συνδέσει το προπονητικό του όνομα με αυτή την ομάδα και λογική ήταν αυτή η εξέλιξη. Στην ομάδα του Χερσονήσου όμως πρέπει να κινηθούν ακόμα περισσότερο, καθώς τους έφυγαν δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές, ο Λούση με τον Πήλιο, νομίζω ότι πρέπει να αντικατασταθούν. Πήραν βέβαια τον Τζελεκίδη, παρέμεινε και ο Παραπύρας, αλλά νομίζω ότι χρήση ακόμα περισσότερης ενίσχυσης προκειμένου να έχει μια αξιόλογη πορεία στην γάμα νική. Δεν νομίζω ότι δεν θα την αναθαγθά, γίνουν διαπαραίτητες κινήσεις για να είναι έτοιμοι όταν ξεκινήσουν. Στο ΠΟΑ νομίζω είναι τυπικό το θέμα της ανακοίνωσης της απόκτησης του Γελαδάρη. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ο Σωμαράκης. Έχουμε κλείσει το κομμάτι των ανανεώσεων. Περιμένουμε την εξέλιξη που θα γίνει με τον Καϊμακαμούδη. Αν ο Καϊμακαμούδης μείνει, που για μένα είναι το πιο πιθανό σενάριο, δεν θα κινηθεί για άλλο επιθετικό, καθώς πήρε και το Σωμαράκι ο ΠΟΑ, και ενδεχομένως να πάρει ένα παίχτη έκλειψη, ψάχνει κάτι έτσι, ένα γερασάκι στην τούρτα για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το δικτυπιότητα της ομάδας. Έχει κλείσει τον Αμανάκη, έχει ολοκληρώσει σχεδόν τα πάντα ο ΠΟΑ. Μας μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει με το Φώτιο Καϊμακαμούδη και αν έχουμε καμιά έκκληση από τον πρόεδρο προκειμένου να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Στον Εργοτέλη θέλει ένα παίχτη όπως και δίποτε ο Μανώλης Ζητζής, ο οποίος να παίζει ακραίος επιθετικός ή ακόμα και επιθετικός, αλλά επειδή έχει τον Μπουτουρίδη πίσω από τον επιθετικό. Θέλει ένα με δύο παίκτες, έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα, μια αξιόλογη ομάδα με πολύ καλές μονάδες, με έμπειρους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα κάνει μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Θα έχει πολύ καλή πορεία. Βέβαια αυτά φαίνονται όλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι κινήσεις αυτά δείχνουν και από ό,τι μαθαίνω θα είναι και πολύ καλές οι κινήσεις αυτές για τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό αλλά και τον ακραίο, τον εξτρέμ ουσιαστικά που θέλει ο Μαρός Βουτής. Στον πιο μας έμεινε
1: Γιούχτας,
0: ο οποίος έχει κάνει και αυτό τις κινήσεις του, έχει πάρει δύο παίχτες, θα κινηθεί ακόμα για δύο, θέλει ένα παίχτη στο 8 και ένα εξτρέμο ανεστανασιάδη και σίγουρα δύο μικρούς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος θα αγωνίζονται ένα παίκτη του 2007 και ένα του 2008. Οπότε, αν αντικατασταθεί τουλάχιστον του 8, πρέπει να αντικατασταθεί με 8. Είναι δύσκολο αυτή την εποχή να βρει 8 και γίνεται μια αναζήτηση. Νομίζω ότι και ο Γιούχτας που πέρασε από χιλιακήματα έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και θα γίνουν και αυτές οι κινήσεις που χρειάζονται για να είναι ιδιαίτερα δυνατές. Θεωρώ ότι οι ομάδες του Ηρακλείου έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν και θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Εντυπωσιάζει τα Χανιά έτσι, για να τα πάρουμε τα πράγματα στις μεταγραφές. Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, έχει κρατήσει αρκετούς ποιοτικούς παίκτες από τη Super League 2. Νομίζω ότι είναι το φαβορί, αλλά αυτό μένει να φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Αουάν, έτσι πετάγομαι από τον ένα νόμο στον άλλο, έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. έχει

0: έχουν επιστρέψει αρκετοί ποδοσφαιριστές, ίσως ενδεχομένως θα περίμενα να επιστρέψουν και άλλοι, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό σύνολο και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι η στήριξη από την πόλη του Αγίου Νικολάου, καθώς σχεδόν τα έχουν γίνει ανάπαστα, δηλαδή πρέπει να τυπωθούν καινούργια διαρκείας, καθώς εξαντλήθηκαν ή εξαντλούνται αυτά που είχαν ήδη εκδοθεί, έτσι δείχνοντας την στήριξη που έχουν στην ομάδα του Αγίου Νικολάου. Είναι άπολη με το Μινά Πίτσο, ψάχνει και τους ποδοσφαιριστές και επειδή δεν υπάρχουν αυτός ο ασμός στην Κρήτη, νομίζω ότι θα κινηθούν και εκτός Κρήτης, οπότε αναμένουμε και εκεί. Ο Ρεθυμνιακός έχει 2 με 3 κινήσεις ακόμα να κάνει, θέλει να είναι προσεγμένες και να είναι και πολύ σοβαρές οι κινήσεις, ενώ η Επισκοπή του Κώστα Βρατζέσκου, από ό,τι έχω μάθει, σχεδόν έχει κλείσει το σύνολο, απλά τους ανακοινώνει σταδιακά για να βρίσκεται και αυτή στην επικαιρότητα.
1: Και από ό,τι είδα και πριν από λίγο στο Prime Sport, ότι έκλεισε ο Πολυχρόνης. Νομίζω είναι σημαντική προσθήκη για την Επισκοπή.
0: Πολύ σημαντική, επιστρέφει στην Επισκοπή, το είχαμε γράψει από χθες. Είναι μια πολύ καλή μονάδα, με εμπειρίες στη Super League 2, με πολύ καλή παρουσία και στο Γιούχτα, αλλά και στην Επισκοπή όταν είναι στη Super League 2, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή του Κώστα Βρατζέσκου.
1: Ναι. Με την προκήρυξη, Αλέξη, έχουμε κάποια νεότερα, δηλαδή πόσες ομάδες θα υποβιβαστούν?
0: Ναι, νομίζω ότι θα είναι 3 οι ομάδες που θα υποβιβαστούν. Θα μου κάνει έκπληξη, τώρα περιμένουμε, σήμερα βγαίνουν οι ομίλοι. Νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα αλλάξει αυτό. Αν αλλάξει, παιδιά, θα έχουμε ένα πρωτάθλημα εντυπωσιακότατο, καθώς θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από τις ομάδες. Και έτσι θα δούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο, με ένα πρωτάθλημα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο?
0: Ναι, 24 Σεπτεμβρίου νομίζω ότι είναι η ημερομηνία. Δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος και ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η ημερομηνία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο από την Τρίτη Εθνική, πριν πάμε και στα τοπικά πρωταθλήματα. Αλέξη.
0: Ναι, όχι. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά πράγματα την Γάμα Εθνική. Στα τοπικά ο ΠΑΟΚ κινείται πολύ καλά στις μεταγραφές. Ο Αλμύρος έχει κάνει και αυτός τις κινήσεις του, αλλά του έφυγε ο Αριστινίδης τώρα που γύρισε στο Τιμπάκι. Από πολύ νωρίς ο Ρωμανός έχει κλείσει τα μεταγραφικά του μέτωπα. Αν θέλεις να με βοηθήσεις λίγο με τις ομάδες γιατί θα δικήσω κάποιες. Ο Πάνο με έχει κάνει πολύ καλές
1: κινήσεις. Ναι, είδα και ένα θέμα που έχετε κάνει και ανανεώσεις και μεταγραφές για τον Πανόμ στην κατηγορία.
0: Ο Μοχός είναι έτοιμος και έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Έχει πάρει και τον Κερνιστάκη, έχει πάρει τον Καπετανάκη, έχει πάρει και τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είχε ήδη ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Θέλει όμως ενίσχυση όσον αφορά τον αριθμό των ποδοσφαιριστών. Η ΑΕ Κατσαμπά έχει κλείσει το σχεδόν το ρόστερ, ψάχνει ένα στόπερ και ένα τερματοφύλακα που ενδεχομένως ο τερματοφύλακας θα ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα. Έχει κάνει κινήσεις, πέρασε από 1000 κύματα και αυτή, από αρκετή ειδική ταλαιπωρία αυτό το καλοκαίρι, αλλά τα κατάφερε, στάθηκε στα πόδια της, όχι μόνο στάθηκε στα πόδια της, αλλά έφτιαξε και μια αξιόλογη ομάδα. Σίγουρα δεν είναι για να πρωταγωνιστής, δηλαδή να διεκδικήσει πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι θα έχει μια πάρα πολύ καλή και αξιόλογη πορεία, όπως και η Μινωική, με έντονο το νεανικό το χρώμα, με πολύ νεαρούς ποδοσφαιριστές, με τον Γιώργο Βουλατά στο πάγκο. Έχει κάνει κακή αυτή με τη σειρά της πολύ καλές κινήσεις, έχει μια ηρεμία που δεν είναι αυτή ότι δεν διεκδικεί κάτι, απλά προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να δώσει χρόνο συμμετοχή στα παιδιά από τη Μινωική Β, στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην ακαδημία της. Σίγουρα κάποια ξεωμάδα ξεχνάω τώρα.
1: Να αναφέρω εγώ, έχω μπροστά μου την περσινή βαθμολογία, οπότε ο Αθεστίων.
0: Ο Ηρόδοτος, να πούμε για τον Ηρόδοτο, είναι πολύ κοντά να αποκτήσει τον Αστρινό Μαυρογιαννάκη, ένα ποδόσφαιριστή που εγωνίστηκε πέρυσι στην ομάδα του. Του Ρούβα, έχασε τον Μπαμπουλάκη, ο οποίος πάει στον Τιμπάκι ουσιαστικά, και θέλει να καλύψει το κενό με τον Μαυρογιαννάκη.
1: Ο Αετός Αναγίων.
0: Ο Αετός Αναγίων νομίζω ότι έχει κάνει τα περισσότερα κομμάτια, έχει κάνει τα περισσότερα μέτωπα. Είναι μια ομάδα που έχει θέσει στόχο την παραμονή, έχει κρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ της, έχει μια ομοιογένεια, έχει ένα νέο προπονητή ο οποίος ενδεχομένως να φέρει καινούργια πράγματα εκεί στα Νόγια. Θεωρώ ότι είναι στο χέρι της να κάνουν μια πολύ καλή πορεία. Νομίζω ότι φέτος δεν υπάρχουν αδυνάμες ομάδες.
1: Ναι. Βλέπεις δηλαδή ότι θα είναι λίγο πιο ισορροπημένο το νέο πρωτάθλημα της Α1.
0: Ναι. Σε σχέση με πέρσι. Ναι. Νομίζω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στην ΒΑ και στην κορυφή. Και πέρα από τον ΠΑΟ Κρουσόν, ας πούμε, είτε στον Αλμυρό, και αν μπορεί να δικήσω και κάποια ομάδα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο μπορεί να ξεχωρίσει και ενδεχομένως να έχουμε και καμιά έκπληξη, γιατί έχει και ο Ρωμανός έχει κρατήσει τους παίκτες του, έχει ενισχυθεί, ο Ρούβας έχει κρατήσει τους παίκτες του, έχει τον ίδιο προπονητή, την ίδια φιλοσοφία, έχει ενισχυθεί, ο Μοχός έχει ενισχυθεί, αν μπορέσουμε και παίκτες για προκειμένου να υπάρχει και μια αρνητική πληρότητα, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Τα διληνά που βλέπω που σώθηκαν στο φινάλε της περσινής περίοδου.
0: Τα διληνά, το πιθανότερο σενάριο, το πιθανότερο σενάριο είναι να αγωνιστούν είτε στην Α1, στην Α2, είτε στην Β. Αυτό από τι εξαρτάται, φίλε Στέλιο, εξαρτάται από τις επιστροφές των ποδοσφαιρικών ποδοσφαιριστών, από το επίπεδο των παιδιών από τις ακαδημίες, τα οποία θα επανδρώσουν την πρώτη ομάδα, και το γεγονός από ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα θέλουν να αγωνιστούν στα διληνά, αλλά με διαφορετικό πρόσημο και με διαφορετική φιλοσοφία από την πέρυσι. Αν αυτό το ρόστερ είναι αξιόλογο για την Α2, τότε θα αγωνιστεί στην Α2. Αν όμως θεωρούν ότι δεν μπορεί να σταθεί στην Α2, το μπορεί και να αγωνιστεί και στη Β. Είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως γίνεται σχεδιασμός, ψάχνουν οι άνθρωποι των διληνών να κάνουν την καλύτερη επιλογή και να στηρίξουν την ομάδα. Ο κύριος Κεφαλούκος έφυγε και μαζί του έφυγαν και αρκετά χρήματα που δαπανήθηκαν στη μεταγραφική περίοδο.
1: Αλέξη, επειδή έλειπα με άδεια τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, εκτός
0: και πολύ καλά το έκανα.
1: Το ξέρω. Εκτός από το νέο Ηρόδοτο από την Α2, ποιες άλλες ομάδες θα παίζουν Α1 του χρόνου? Γιατί
0: θα με συγχωρήσεις τώρα, αλλά είναι ο νέος Ηρόδοτος, είναι ο ΟΦΑ.
1: Ο Ζαρός ήταν τρίτος, ο Ζαρός ήταν τρίτος.
0: Ο Ποπό Αβίτα, ο Ζαρός και η Τίλισσος.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως και η Δαμάστα, αν τελικά αποφασίσουν πώς θα είναι τα διληνά.
1: Α, θα εξαρτηθεί από την ομάδα των διληνών. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Το Ποπό Αβίτα πάντως έχει κάνει, μίλησαν σήμερα με τον προπονητή του, έχει ήδη 22 ποδοσφαιριστές χωρίς τους τερματοφύλακες και θα είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει αρκετές ζημιές. Σταθερή όμως τη φιλοσοφία του ΠΟΑ, δίνοντας χρόνο συμμετοχή σε παιδιά κάτω των 23 χρόνων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι πριν κλείσουμε την κουβέντα, Αλέξη.
0: Όχι, όχι, φίλε μου. Στέλνω.
1: Νομίζω ότι μας τα είπες όλα. Μας τα είπες όλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Αν δεν έχεις πάρει κάποια άδεια.
0: Και άδεια να έχω πάρει για σένα θα μπορώ να.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά έτσι τα νεότερα από το τοπικό ποδόσφαιρο. Να πω ότι είχαμε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν και με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών και των Γυναικών. Το παιχνίδι Ελλάδα-Σερβία σε επίπεδο ανδρών για το Nation League είναι πολύ πιθανό να γίνει στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτό αποφάσισε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εφόσον βέβαια εγκριθεί κάτι τέτοιο από την UEFA. Τα άλλα δύο παιχνίδια της Εθνικής του Nation League, τα μεγάλα παιχνίδια, με Ολλανδία 1η Οκτωβρίου και με Γερμανία 4 Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν στην Τούμπα, όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Επίσης, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών θα δώσει το μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών

0: στις 9 Οκτωβρίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ΕΠΟ όρισε το Παγκρίτιο Στάδιο ως έδρα της Εθνικής Γυναικών για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία, η οποία, τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας, η οποία είναι από τις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου. Κάποιες άλλες αποφάσεις που πάρθηκαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μία από αυτές έχει να κάνει με το νέο προπονητικό κέντρο της Εθνικής στην Παιανία, το προπονητικό κέντρο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Εκεί θα κατασκευαστεί γήπεδο 3.000 θέσεων, καθώς και τα νέα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά θα γίνει και η μεταφορά του VAR Center στην Παιανία. Είναι μια επένδυση η οποία αναμένεται να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά έσοδα της Ομοσπονδίας τα επόμενα χρόνια, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες δραστηριότητες σε ένα ενιαίο χώρο. Χθες τελικά δόθηκε λύση στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League, μετά τις δύο ισοπαλίες της ψηφοφορίας που έγιναν ανάμεσα στον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο. Είχε προτείνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Γκαγκάτσης, να μοιραστεί αυτή η διετής θητεία. Δεν είχε δεχτεί αρχικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος τελικά το δέχθηκε, και έτσι πρόεδρος της Super League μέχρι τον Ιούνιο του 2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, και αμέσως μετά θα αναλάβει μέχρι τον Ιούνιο του 2028 ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε και πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η Aegean σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα, χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η βαλίτσα σου και ένας ακόμη προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή του ή στο Aegean App.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάμε και στο βόλι, καθώς χθες έγινε η κλήρωση του Challenge Cup και των άλλων ευρωπαϊκών κυπέλων βόλι. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση του Challenge Cup και κληρώθηκε με μια δυνατή ομάδα στη φάση των 64, τη γερμανική Gießen. Τον Νοέμβριο θα γίνουν τα παιχνίδια, το πρώτο στη Γερμανία, το δεύτερο στο Βαρδινογιάννιο. Έκανε δηλώσεις ο προπονητής του Όφη, ο Φρανκ Ντεπέστελε, για την κλήρωση. Είπε δεν είναι εύκολη κλήρωση με την Gießen, αλλά έχοντας το δεύτερο παιχνίδι στο γήπεδό μας, έχουμε την ευκαιρία με τους φιλάθλους του πλευρό μας να παλέψουμε για την πρόκριση. Η Gießen, είπε ο τεχνικός του Όφη, είναι μια ομάδα που έπαιξε στο Champions League του Βόλεϊ πριν από 2 χρόνια. Πέρσι δεν είχε μια τόσο καλή σεζόν. Τερμάτισε 6η στη Γερμανία, ενώ φέτος έχει αλλάξει πολύ την ομάδα της με μεγαλύτερη αλλαγή εκείνη του προπονητή. Είναι μια φιλόδοξη ομάδα. Εμείς συμμετέχουμε για πρώτη φορά στην διοργάνωση και θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Ο προπονητής του Όφη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση, καθώς πέρσι με την πρώην ομάδα του, την Αλστ Βελγίου, έφτασε μέχρι τους τελικούς του Challenge Cup, είπε εύχομαι να ζήσω και με τον Όφη όμορφες στιγμές στη διοργάνωση. Είναι σημαντικό για τον Όφη που θα παίξει για πρώτη φορά και θα έχει αυτή την ευρωπαϊκή εμπειρία, τόνισε ο προπονητής της κριτικής ομάδας. Χθες είχαμε φιλικά προετοιμασίας για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ έφερε 0-0 με την Φίτεσε στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα στο χθεσινό φιλικό με τη Rapid Vienna στην Αυστρία με 4-1, αλλά το χειρότερο ήταν ότι ο Ίγκασον, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στα τελευταία λεπτά του χθεσινού φιλικού, υπέστη σοβαρό τραυματισμό, καθώς έχει ρήξη χιαστού, που σημαίνει χάλι όλη τη σεζόν αυτός ο πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον Παναθηναϊκό, ο Ίγκασον. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για κεντρικό αμυντικό μετά την εξέλιξη αυτή και το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον. Μένουμε στη Super League, να πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Όλα δείχνουν ότι ο Πινέδα θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό, καθώς η πρόταση της Monterrey φαίνεται να ικανοποιεί την ΑΕΚ. Οπότε όλα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτή η μεταγραφή. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή της Γκέτεμπορκ, του Ιμάμ Γιάγνε, ο οποίος είναι μέσος Σουηδός και αποτελεί πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για 1 χρόνο από την αθηναϊκή ομάδα. Η Καλαμάτα, η οποία θα παίξει στην Super League τη νέα περίοδο, θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εργασίες στο γήπεδό της. Στο μπάσκετ, ο Βασίλης Τολιόπουλος, όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στον Άρη, καθώς ο Άρης είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα το νέο αστέρι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, για Μπουσέλε, όπως έχει υπογράψει για 3 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Ένας παίχτης που απασχόλησε πάρα πολύ πέρσι τον Παναθηναϊκό, ο Λιθουανός Βαλαντσιούνιας, υπέγραψε στην Ζαλγίρις Κάουνας, στην ομάδα της πατρίδας του, και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Επίσης, σε επίπεδο Ευρωλίγκας, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμόγια Γκίψον, ο οποίος έπαιζε στην Τσεντεβίτα και είχε περίπου μέσο όρο 16 πόντους και 5 ασίστ.
Ενώ η Φενέρμπαχτσέ απέκτησε τον Μάρκους Μπίχαμ για 2 χρόνια, είναι σέντερ και πέρσι αγωνίστηκε στην ρωσική Ούνιξ Καζάν.

Συνεχίζουμε με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αργεντινή και Ισπανία θα διεκδικήσουν την Κυριακή στις 10 το βράδυ το βαρύτιμο τρόπαιο. Η Αργεντινή θα υπερασπίσει τον τίτλο της. Από την άλλη, η Ισπανία θα επιδιώξει να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 16 χρόνια. Θυμίζουμε ότι ήταν η πρωταθλήτρια κόσμου στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Στον χθεσινό αγώνα η Αργεντινή παρουσιάστηκε σαφώς πιο έτοιμη από την Αγγλία. Επικράτησε με 2-1, παρότι στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου δέχτηκε γκολ από τους Άγγλους. Στη συνέχεια κυριάρχησε απόλυτα, είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Δημιούργησε ευκαιρίες, είχε δοκάρι, άργησε κάπως τον γκολ και νομίζω άργησε εξαιτίας της εξαιρετικής παρουσίας που είχε ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας στον χθεσινό αγώνα. Και όταν ήρθε η ισοφάριση για την ομάδα της Αργεντινής στο 85ο λεπτό, νομίζω μετά φαινόταν ότι θα μπορούσε η Αργεντινή να πάρει την πρόκριση από την κανονική διάρκεια. Και κάτι τέτοιο έγινε, καθώς μετά το γκολ της ισοφάρισης που πέτυχε ο Φερναντές στο 85, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αυτός ο πολύ σπουδαίος επιθετικός, ο οποίος μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα δεν άντεξε και του φύγαν δάκρυα, αξιοποίησε και αυτός ασίστ του Μέση, όπως και το πρώτο γκολ ήταν δημιουργίας του κορυφαίου ποδοσφαίστη του κόσμου, του Λιόνελ Μέση. Στα 39 του πραγματικά είναι σαν το παλιό καλό κρασί, είναι ο ηγέτης της εθνικής ομάδας, νομίζω ότι είναι ο MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου, άσχετα αν η Αργεντινή σηκώσει το τρόπαιο ή αν χάσει στον τελικό από την Ισπανία. Και στο τέλος είχαμε τα πανηγύρια. Σε πανηγυρισμούς οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής σήκωσαν και ένα πανό που έγραφε ότι οι Μαλβίνες, τα νησιά Φόκλαντ, ανήκουν στην Αργεντινή και το οποίο έχει προκαλέσει από χθες την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, είπε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το πανό αυτό

Από ότι έγινε γνωστό, η UEFA, συγγνώμη, η FIFA ξεκίνησε ήδη έρευνα για το πανό αυτό που είχε κρατούσαν στα χέρια τους οι παίκτες της Αργεντινής μετά το τέλος του χθεσινού ημιτελικού με την ομάδα της Αγγλίας. Να πούμε για την Αργεντινή ότι με την πρόκρισή της στον τελικό έχει την ευκαιρία να σπάσει ένα ρεκόρ που κρατά εδώ και 64 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο. Θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022. Αν το καταφέρει, θα γίνει η τρίτη ομάδα που κατακτά δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Το είχε κάνει πολύ πολύ παλιά η Ιταλία, το 1934 και το 1938, και ακολούθησε η Βραζιλία το 1958 και το 1962. Η Αργεντινή βρίσκεται μία νίκη μακριά από το να μπει σε αυτό το κλειστό κλαμπ με τις ομάδες που κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο διαδοχικά. Είναι η ευκαιρία της Αργεντινής. Βέβαια, το έργο της σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο, καθώς απέναντί της έχει μία πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ομάδα της Ισπανίας. Να πούμε και μια άγνωστη λεπτομέρεια, έτσι, ψάχνοντας κάποια ξένα αθλητικά site. Πριν σας πούμε αυτή τη λεπτομέρεια, να πω μια είδηση πραγματικά της στιγμής. Έχει να κάνει με τον πολύ σπουδαίο Έλληνα επιθετικό, τον Χρήστο Τσόλι. Τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Arsenal. Πριν από λίγο υπάρχουν δημοσιεύματα από την Αγγλία που αναφέρουν ότι η Arsenal τα βρήκε με την Club Breeze για την απόκτηση του Τζόλι σε ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η μεταγραφή αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Είναι τελειωμένη υπόθεση και απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal. Ο Τζόλις, ο οποίος θα λέγαμε εξαργυρώνει την καταπληκτική σεζόν που έκανε πέρσι με την Breeze και στο Βέλγιο, στις διοργανώσεις του Βελγίου και στην Ευρώπη. Και εκεί έκανε φοβερά παιχνίδια ο Έλληνας Άσος, ο οποίος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα, που έχει να κάνει με τον τελικό της Κυριακής, όπου θα κοντραριστεί ο καθηγητής με τον μαθητή, και αναφερόμαστε στους προπονητές των δύο ομάδων. Μία λεπτομέρεια που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι ο Λουίς Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ήταν ο δάσκαλος του προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, του Λιονέλ Σκαλόνι, στην προπονητική του εκπαίδευση πριν από 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αυτή που έγινε στο προπονητικό κέντρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ένας από τους καθηγητές του Σκαλόνι, εκεί πήρε την άδεια προπονητή στην Ισπανία, ο Σκαλόνι, ήταν ο Ντελαφουέντε, ο οποίος τότε προπονούσε τις μικρές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας. Γρήγορα αναπτύχθηκε τότε ένας σεβασμός μεταξύ των δύο ανδρών, ο οποίος διατηρείται μέχρι σήμερα με τον προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, τον Σκαλόνι, να επαινεί δημόσια τον πρώην μέντορά του πριν από τον τελικό, λέγοντας ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, είναι πάντα ευχάριστο να τον ακούς, μου αρέσει ο τρόπος που δουλεύει και ο τρόπος που ηγείται της ομάδας. Οι παίχτες του δίνουν τα πάντα για αυτόν. Και βέβαια αυτή η έπαινη δεν έμεινε αναπάντητη. Ο Ντελαφουέντε αποκάλεσε τον Σκαλόνι κορυφαίο νέο προπονητή και έναν από τους κορυφαίους της εποχής μας.
Είπε

Ντελαφουέντε για τον Σκαλόνι, ότι είναι ένας πραγματικά έτσι πολύ καλός προπονητής και μια σπουδαία προσωπικότητα, προετοιμάζει τις ομάδες του εξαιρετικά, ενώ παράλληλα έχει εξαιρετικό έλεγχο των αποδυτηρίων και των σχέσεων με τους παίχτες.

Να ολοκληρώσουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο Λιονέλ Μέση έκανε δηλώσεις μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αναφέρθηκε βέβαια και στην σημασία που είχε αυτή η νίκη για την ομάδα της Αργεντινής. Είπε χαρακτηριστικά ο Λιονέλ Μέση ότι δεν ήταν μία απλή νίκη αυτή για την ομάδα του και ότι ήταν ένας από τους πιο ξεχωριστούς αγώνες που έδωσε στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Η νίκη της Αργεντινής ήταν μία νίκη, είπε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου, που ήθελε όλη η Αργεντινή. Την θέλαμε και εμείς και είμαστε ξανά στον τελικό του κυπέλλου. Είπε ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα. Αυτή η ομάδα, είπε ο Μέση, δεν σταματά ποτέ να πιστεύει. Όταν ήμασταν πίσω στο σκορ, συνεχίζαμε να παίζουμε το ποδόσφαιρό μας, τους πιέζαμε μπροστά από την εστία και στο τέλος πήραμε την νίκη που αξίζουμε. Που αξίζαμε. Αυτό που βιώνουμε είναι τρελό. Είπε ακόμη ο Μέση ότι οι επιτυχίες της Εθνικής Αργεντινής δεν τον εκπλήσουν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου. Ακόμα και πριν από το παγκόσμιο κύπελο, πίστευα ότι θα ήμασταν στην πρώτη τετράδα. Πολλοί αμφέβαλαν επειδή είχαμε μερικούς τραυματίες ποδοσφαιριστές. Αλλά όταν είμαστε μαζί στην Εθνική δίνουμε πάντα ο καθένας λίγο περισσότερο. Ενισχύουμε ο ένας τον άλλο και αξιοποιούμε στο έπακρο ο ένας τον άλλο. Ο Μέση έστειλε και ένα ιδιαίτερο μήνυμα στους φιλάθλους της Αργεντινής. Είπε, ας απολαύσουν αυτή τη στιγμή όσο και εμείς την απολαμβάνουμε ως παγκόσμιοι πρωταθλητές εδώ και 4 χρόνια και τώρα θα παίξουμε ξανά στον τελικό. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Και αποκάλυψε επίσης πόσο σοβαρά προετοιμάστηκε για το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Λιονέλ Σκαλόνι και εγώ μιλάμε γι' αυτό όλο το χρόνο. Τους τελευταίους 12 μήνες έχω αφιερωθεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Το Δεκέμβριο προπονούμουν 2 φορές τη μέρα στην Αργεντινή για να έρθω στο παγκόσμιο κύπελλο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μετά τους τραυματισμούς στο τελευταίο Κόπα Αμέρικα ήθελα να απολαύσω πραγματικά το τουρνουά αυτή τη φορά. Και όπως είναι λογικό, ρωτήθηκε και για την αντίπαλο της Αργεντινής στον τελικό, την Ισπανία, την οποία σέβεται ιδιαίτερα. Είπε ο Μέση ότι η Ισπανία έχει μια εξαιρετική εθνική ομάδα με σαφή ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Γνωρίζω καλά τους παίχτες της, πολλοί από αυτούς παίζουν για την Μπαρσελόνα. Μας περιμένει ένας ξεχωριστός αγώνας και ένας πολύ κλειστός τελικός. Και έκλεισε τη συνέντευξή του με, με ένα σχόλιο καυστικό για τους επικριτές της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Η Αργεντινή, είπε, αναφέρομαι στους φιλάθλους, απαιτούν πάντα περισσότερο. Αν χάναμε σήμερα, θα υπήρχαν άνθρωποι που θα έλεγαν ανοησίες. Δεν τους δώσαμε αυτή την ικανοποίηση. Ξέραμε ότι ήμασταν καλύτεροι από την Αγγλία στο ποδόσφαιρο και το αποδείξαμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον καλό φίλο το Μανώλη Προνάκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε Ράδιο Κρήτη. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το νόμιτρο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο κάνει πρεμιέρα εστιάζοντας άμεσα στα αγροτικά ακίνητα, εξελίσσεται σε παγίδα για χιλιάδες παραγωγούς εξαιτίας των χρονιζόντων λαθών, ελλείψεων και αποκλείσεων στα στοιχεία του κτηματολογίου. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στο δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ενώ το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ανετράπη, προκαλώντας προσωρινά κυκλοφοριακά προβλήματα. Νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, ο Μάξιμος Ενετάκης δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα δίκημα και ζητά την άρση της ασυλίας του, επιθυμώντας να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Μια σημαντική ποσότητα πυρομαχικών και όπλων έφερε στο φως αστυνομική έρευνα στο Μυλοπόταμο, ενώ εντοπίστηκαν και παραβάσεις για ζωοκλοπή και κανόνες ευζοίας ζώων. Συνελήφθη ένας πατέρας και τα δύο του παιδιά. Στον αέρα είναι ακόμη 43.500 δικαιούχοι του προγράμματος για δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία που ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά διακόπηκε στις 30 Ιουνίου, οπότε και έληξαν όλα τα προγράμματα της Ευρώπης. Πρόσθετο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεών τους αποκτούν δικαιούχοι των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε νέα παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου. Με κατάνοιξη και τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι λατρευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης στη Βόνη Πεδιάδος. Ειδικά δρομολόγια από το Δήμο Μινώα και τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δικηγόροι και μηχανικοί από Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο ενώνουν τη φωνή τους για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στη διαδικασία της κτηματογράφησης. Αύριο στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, η παγκρίτια σύσκεψη με επίκεντρο να δοθεί παράταση για τις διορθώσεις. Σε σύσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, μετά από πρωτοβουλία του ΤΕΤΑΚ, αποφασίστηκε η σύνταξη κοινών οδηγιών για ενιαία έκδοση αδειών εκτός σχεδίου από τις πολεοδομίες της Ανατολικής Κρήτης. Παράλληλα, ζητήθηκε επαναφορά της κατηγορίας 5 των αυθαιρέτων και η παράταση της διαβούλευσης για τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Πάχαλο με το πρόγραμμα των λαγοκέφαλων. Στα κάγκελα οι αλλοίς για τους καταψύκτες και τις πληρωμές. Οι επαγγελματίες ψαράδες ξεκαθαρίζουν ότι αν δεν λυθούν άμεσα τα προβλήματα στο πολυδιαφημισμένο σαφάρι κατά του λαγοκέφαλου, θα μείνει μόνο στα χαρτιά. Θετικά είναι τα μηνύματα για την τουριστική κίνηση στην Κρήτη, καθώς τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση των επιβατών στα κρατικά αεροδρόμια, με τον Νίκος Καζαντζάκης να διατηρεί την πρωτιά. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην τελευταία συνεδρίαση πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Στόχος είναι η γραμμή που θα μεταφέρουν οι βουλευτές στους ψηφοφόρους, με βασικά θέματα τη συνταγματική αναθεώρηση και την επικείμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το κόμμα. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε νέα φάση κλιμάκωσης, με αμερικανικές επιθέσεις να φτάνουν σε περιοχές κοντά στην Τεχεράνη και το Ιράν να απαντά με νέες απειλές. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε.

0: στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο Εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά και απαλλαγή άλλων 7. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που ζητάει πλήρη πολιτική λογοδοσία. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σχολίασε την απόφαση ως για σειρμό έντιμων πολιτικών, ενώ άφησε παράλληλα αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άμεση ήταν και η αντίδραση των 4 γαλάζιων βουλευτών. Με δηλώσεις τους τονίζουν την αθωότητά τους και ζητούν την άμεση εκδίκαση των διώξεών τους για τον ΟΠΚΠ. Παραμένει για ακόμα μία ημέρα η Κρήτη σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς αύριο όλο το νησί θα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Στο μεταξύ, για την πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι συνελήφθη ένας 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι εκτελούσε εξωτερικές θερμές εργασίες με τη χρήση τροχού. Αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, ενώ του επιβλήθηκε και υψηλό διοικητικό πρόστιμο. Ο κατηγορούμενος έλαβε αναβολή για να δικαστεί στις 30 Ιουλίου. Πράσινο φως έδωσε η Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν στις αγροτικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το εμβληματικό έργο της αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς Χανιών βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία, καθώς το κύριο τεχνικό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία και τα επίσημα εγγένα της αγοράς να γίνουν το Δεκέμβριο. Στα αθλητικά. Όφη κινείται για την απόκτηση του 33χρονου Βόσνου επιθετικού της Φενέρτσβάρος και έναν κόντρο. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Super League για την νέα αγωνιστική περίοδο. Το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Ξεκινώντας ήθελα να σας πω πως υπάρχουν στιγμές στη ζωή που πιστεύουμε πως οι μεγάλες αλλαγές έρχονται με μεγάλες αποφάσεις, με κινήσεις εντυπωσιακές, με γεγονότα που ξεχωρίζουν και γράφονται στη μνήμη μας. Όμως, αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά πίσω στο παρελθόν, θα ανακαλύψουμε πως πολλές φορές η ζωή μας άλλαξε από πολύ μικρές στιγμές. Από ένα ναι που είπαμε χωρίς δεύτερη σκέψη ή από ένα όχι που την κατάλληλη στιγμή μας προστάτεψε. Από ένα τηλεφώνημα που κάναμε, από ένα δρόμο που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πως αυτές οι μικρές οι αποφάσεις δεν μπορεί να μην κάνουν θόρυβο όταν συμβαίνουν. Δεν γνωρίζουμε εκείνη τη στιγμή τη σημασία τους, όμως λίγο-λίγο χτίζουν τη δική μας διαδρομή. Και λέω απόψε να μιλήσουμε για αυτές τις μικρές επιλογές που χωρίς να το καταλάβουμε έγιναν τελικά κομμάτι της ιστορίας μας. Καλώς ήρθατε!

Κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκινά συνήθως με κάτι πάρα πολύ μικρό. Ένα πρώτο βήμα που πολλές φορές μπορεί να μοιάζει ασήμαντο, ένα τηλεφώνημα, μία προσπάθεια, μία απόφαση να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικά. Συχνά περιμένουμε να νιώσουμε απόλυτα έτοιμοι για να ξεκινήσουμε κάτι, όμως δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω, η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Ή τέλος πάντων σπάνια μπορεί να λειτουργεί έτσι. Η σιγουριά έρχεται αφού έχουμε ήδη κάνει το πρώτο βήμα. Και τότε καταλαβαίνουμε, συνειδητοποιούμε πως η αρχή ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι και το πιο σημαντικό βήμα.

Υπάρχουν κάποια ναι που τα λέμε χωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς θα μας οδηγήσουν. Ένα ναι, ας πούμε, σε μία γνωριμία, σε μία ευκαιρία, σε μία αλλαγή που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπορεί να φαίνεται απλώς μία μικρή επιλογή. Με το χρόνο όμως μπορεί να ανακαλύψουμε πως ήταν μία πόρτα που άνοιξε σε έναν καινούριο κόσμο. Σκέφτομαι λοιπόν πως ίσως η ζωή να κρύβει τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της μέσα στις πιο απλές αποφάσεις που μπορεί να παίρνουμε.

Είπαμε για τα ναι, να πούμε και για τα όχι. Γιατί μαθαίνουμε από μικροί να βλέπουμε το όχι, την άρνηση, σαν κάτι αρνητικό. Και όμως υπάρχουν κάποια όχι που είναι πραγματικά πολύ δυναμικά. Όχι σε κάτι, ας πούμε, που μας κουράζει. Όχι σε μια κατάσταση που μπορεί να μας πληγώνει. Όχι σε κάτι που δεν μας ταιριάζει πια. Μερικές φορές το να αρνηθούμε κάτι είναι ο τρόπος που λέμε ένα μεγάλο ναι σε κάτι άλλο και κυρίως φυσικά στον εαυτό μας. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε. Καμιά φορά ας το λέμε και αυτό το όχι, αν είναι να αισθανθούμε καλύτερα.

0: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
10: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Όλοι μας λίγο πολύ είμαστε αναβλητικοί. Έχουμε αφήσει, αν το σκεφτείτε, κάποια πράγματα για αύριο, για μεθαύριο, για τον άλλο μήνα. Αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα σχέδιο, μία συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε με κάποιον άνθρωπο, μία αλλαγή που μπορεί να ξέρουμε πως χρειάζεται να γίνει άμεσα, αλλά εμείς τη μεταθέτουμε. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, έρχεται εκείνη η πολύ ωραία ημέρα που αποφασίζουμε να μην περιμένουμε άλλο. Δεν αλλάζει ο κόσμος γύρω μας μέσα σε μία στιγμή. Αλλάζει σίγουρα όμως κάτι μέσα μας. Γιατί η απόφαση να ξεκινήσεις είναι συχνά πιο σημαντική και από την ίδια την αλλαγή.

Μερικές αποφάσεις δεν φαίνονται καν σαν αποφάσεις. Είναι ας πούμε μια κουβέντα που μπορεί να επιλέξαμε να πούμε. Ένα σε ευχαριστώ, ένα σε σκέφτηκα, ένα είμαι εδώ για σένα, ένα συγγνώμη. Όλες αυτές οι λέξεις που φαίνονται απλές, αλλά είναι ικανές να αλλάξουν μία οποιαδήποτε σχέση ή να δώσουν στον άλλον μία θετική αύρα μέσα σε μία δύσκολη μέρα. Και δεν χρειάζονται πάντα οι πολύ μεγάλες πράξεις για να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στους άλλους ανθρώπους. Καμιά φορά, πιστέψτε με, αρκεί να βρούμε μόνο τη σωστή λέξη, τη σωστή στιγμή και να την εκφράσουμε.

Υπάρχει μία πολύ όμορφη πλευρά στο να ξεκινάμε κάτι από την αρχή. Ας πούμε να μάθουμε μία νέα γλώσσα, ένα μουσικό όργανο, μία νέα δεξιότητα. Μπορούμε βέβαια να ξεκινήσουμε να βλέπουμε και από την αρχή με έναν διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Δεν έχει σημασία αν είμαστε 20, 30, 50, 70. Η περιέργεια κρατά τον άνθρωπο ζωντανό. Μία μικρή απόφαση να μάθουμε κάτι καινούριο μπορεί να φέρει στη ζωή μας ανθρώπους, εμπειρίες και χαρές που δεν τις περιμέναμε.

Καμιά φορά δεν αλλάζει η ζωή μας επειδή αλλάζει κάτι έξω από εμάς, αλλά επειδή αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Μπορεί να είναι η ίδια ακριβώς πόλη, οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια καθημερινότητα, αλλά ξαφνικά μία μέρα να αποκτήσουν άλλη σημασία. Αυτή είναι μία εντελώς εσωτερική απόφαση, δηλαδή να προσέξουμε περισσότερο, να εκτιμήσουμε περισσότερο, να ζήσουμε περισσότερο. Αυτή είναι μία από τις πιο αθόρυβες αλλά δυνατές αλλαγές που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε τροχιά ανοιχτή σύγκρουση στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το ψηφιακό χάος απειλεί με blackout τις αγροτικές επιδοτήσεις και φέρνουν πρόστιμα φωτιά για χιλιάδες παραγωγούς. Κρίσιμη συντονιστή.

0: Η δικτυακή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με κύριο αντικείμενο τις αδειοδοτήσεις και το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης στο νησί. Στον αέρα το σχέδιο για τους λαγοκέφαλους. Οι αλλοί στην Κρήτη διαμαρτύρονται έντονα για τα προβλήματα με τις πληρωμές και την έλλειψη καταψυκτών. Ξεκαθαρίζουν πως αν δεν βρεθεί λύση τώρα, το κυνήγι του τοξικού ψαριού θα ακυρωθεί στην πράξη. Οι διευθυντές ξενοδοχείων στην Κρήτη λαμβάνουν πλέον αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των ανάρμοστων συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο. Η τάση αυτή εστιάζει στην προστασία του προσωπικού, τη διατήρηση της φήμης του ξενοδοχείου και τη διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η μείωση της δηληστηριακής τιμής εφαρμόζεται ήδη. Ωστόσο, η ένταση στον περσικό κόλπο και τα προβλήματα εφοδιασμού εκτόξευσαν το πετρέλαιο στα 85 δολάρια, περιορίζοντας το όφελος για τους καταναλωτές. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής άνοιξαν την πόρτα της εξόδου, στέλνοντας επιστολή παραίτησης. Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων που έχουν εγκριθεί μέσω των προγραμμάτων εξοικονομού δίνουν τα αρμόδια Υπουργεία. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 30 Νοεμβρίου. Με στόχο την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων παρεμβάσεων και την αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων που εξασφαλίστηκαν. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα.

Στη ζωή συχνά οι άνθρωποι μιλάμε για αναχωρήσεις και νέα ξεκινήματα. Υπάρχει όμως και μία άλλη αξία και δεν θέλω να την παραμελείτε, είναι η αξία της παραμονής. Η απόφαση δηλαδή να μείνεις δίπλα σε έναν άνθρωπο, να προσπαθήσεις λίγο ακόμη, να φροντίσεις κάτι που αγαπάς. Και αυτό όταν το κάνεις δεν σημαίνει ότι φοβάσαι καμία αλλαγή. Μερικές φορές σκεφτείτε ότι σημαίνει πίστη, δηλαδή ότι αναγνωρίζεις κάτι που αξίζει να προστατεύσεις.

Η ζωή δεν χτίζεται μόνο από τις μεγάλες αποφάσεις, αλλά και από όλα όσα κάνουμε καθημερινά, χωρίς καν να τα σκεφτόμαστε. Δηλαδή, από τον τρόπο που επικοινωνούμε, που μιλάμε στους ανθρώπους, από τον χρόνο που αφιερώνουμε και σε εμάς, αλλά και στους άλλους, και από τις μικρές αυτές συνήθειες που δημιουργούμε. Κάθε μέρα αφήνουμε πολύ μικρά σημαδάκια πάνω στη ζωή μας και κάποια στιγμή αυτά τα μικρά σημαδάκια γίνονται ολόκληρη η εικόνα της διαδρομής μας.

Έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή πως η συγχώρεση είναι ίσως μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε. Δεν σημαίνει αυτό ότι ξεχνάμε, σημαίνει όμως ότι επιλέγουμε να μην κουβαλάμε για πάντα το βάρος των λαθών. Κάποιες φορές η συγχώρεση δεν αλλάζει το παρελθόν, όχι κάποιες, όλες θα έλεγα, δεν το αλλάζει. Αλλάζει όμως το πώς συνεχίζουμε να βαδίζουμε προς το μέλλον. Και αυτή είναι μια ελευθερία που αξίζει πάρα πολύ.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου.

0: Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Πόσες φορές άραγε έχουμε μπει στη διαδικασία οι άνθρωποι να περιμένουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο για να χαρούμε, να νιώσουμε ευτυχισμένοι. Περιμένουμε μία επιτυχία, περιμένουμε μία γιορτή, περιμένουμε μία σημαντική αλλαγή. Όμως η ζωή περνά και περνά κυρίως μέσα από τις απλές καθημερινές στιγμές. Αυτό το καφεδάκι μας στη βεράντα μας ή στο μπαλκόνι, αυτή η κουβέντα με τους φίλους μας ή ακόμα και ένα τραγούδι που μπορεί να μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Η απόφαση λοιπόν να προσέχουμε αυτές τις στιγμές είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ζούμε την καθημερινότητά μας.

γρήγορα. Κι όμως να θυμάστε πως είναι μία επιλογή, η ηρεμία δηλαδή, η οποία μπορούμε να την εφαρμόσουμε, μπορούμε να την κάνουμε. Να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς μας, να ακούσουμε λίγο περισσότερο και φυσικά να αφήσουμε χώρο για σκέψη. Ηρεμία λοιπόν, ησυχία, και αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε να προχωράμε και να κάνουμε σχέδια και να προχωράμε την καθημερινότητά μας, αλλά προχωράμε χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας και τις στιγμές μας μαζί του που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη.

Κάποιες επιλογές τις κάναμε και μετά τις ξεχάσαμε. Μία μικρή αλλαγή σε μία καθημερινή συνήθεια, μία γνωριμία, μία στιγμή που αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θυμόμαστε όλες τις στροφές που πήραμε και όλες τις αποφάσεις, όμως όλες αυτές υπάρχουν μέσα στη διαδρομή μας. Και ίσως και αυτό να είναι το πιο όμορφο μυστικό της ζωής μας. Ότι δηλαδή

Κάθε μέρα παίρνουμε πολύ μικρές αποφάσεις για το ποιοι θέλουμε να είμαστε. Όχι με μεγάλα λόγια, αλλά συνήθως με πράξεις. Δηλαδή, με τον τρόπο που φερόμαστε στους άλλους, με τον τρόπο που μιλάμε, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που προφανώς και θα έρθουν, έτσι είναι η ζωή, και με τον τρόπο που στεκόμαστε στους άλλους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας, ξέρετε, δεν δημιουργείται σε μία στιγμή. Δημιουργείται όμως μέσα από χιλιάδες μικρές επιλογές. Γι' αυτό λοιπόν το νου σας. Καθημερινά τι επιλέγετε?

Στο τέλος, όταν κοιτάζουμε πίσω, δεν θυμόμαστε μόνο κάποια μεγάλα γεγονότα, αλλά κάποιες μικρές στιγμές που ίσως κάποτε δεν θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικές. Είτε κάτι, ένα βήμα που μπορεί να κάναμε, έναν άνθρωπο που επιλέξαμε να τοποθετήσουμε μέσα στη ζωή μας, μία στιγμή που είπαμε ας προσπαθήσω λίγο παραπάνω. Όλες αυτές οι μικρές αποφάσεις έγιναν τελικά η ζωή μας. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μάθημα, αν το σκεφτείτε, πως το πολύ μεγάλο συχνά κρύβεται μέσα σε αυτές τις μικρές αποφάσεις, τις μικρές στιγμές, τις μικρές αλλαγές, τις μικρές επιλογές.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Μιλήσαμε για μικρές αποφάσεις που δεν έμοιαζαν σημαντικές τη στιγμή που πάρθηκαν, αλλά τελικά άφησαν το αποτύπωμά τους πάνω μας. Για εκείνες τις στιγμές που ένα βήμα, μια λέξη, μια επιλογή άλλαξαν λίγο την πορεία μας. Βλέπετε, η ζωή, είπαμε, δεν αλλάζει μόνο στις μεγάλες στιγμές, αλλάζει κάθε μέρα μέσα από μικρές κινήσεις που περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Αυτό είναι ίσως που την κάνει και τόσο ενδιαφέρουσα, ότι ποτέ δεν ξέρουμε ποια απλή στιγμή μπορεί αύριο να γίνει μια σημαντική ανάμνηση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μου, να κρατάτε χώρο για το καινούριο, να εμπιστεύεστε τη διαδρομή σας και να θυμάστε πως πολλές φορές οι πιο σημαντικές αλλαγές ξεκινούν αθόρυβα. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω με τα λόγια του Northcott Parkinson. Ο άνθρωπος που του έχουν αρνηθεί το δικαίωμα να παίρνει σημαντικές αποφάσεις αρχίζει να θεωρεί σημαντικές τις αποφάσεις που του επιτρέπεται να παίρνει. Καλό σας βράδυ! Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κάνει πρεμιέρα εντός του Ιουλίου με επίκεντρο τα αγροτικά ακίνητα, φέρνοντας αυτόματες διασταυρώσεις που απειλούν τους παραγωγούς με τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και απώλεια των αγροτικών επιδοτήσεων του Οκτωβρίου, αν εντοπιστούν ασυμφωνίες. Το ψηφιακό χάος μεταξύ των στοιχείων του Ε9, του κτηματολογίου και του ΟΣΔΕ προκαλεί έντονη ανησυχία σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες. Αγροτικοί φορείς και υπόμοιδα ζητούν μεταβατική περίοδο ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα χωρίς κυρώσεις, καθώς η ασυμβατότητα των κρατικών συστημάτων απειλεί να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στον πρωτογενή τομέα. Σε σύσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με πρωτοβουλία του ΤΕΤΑΚ και τη συμμετοχή εκπροσώπων των πολεοδομιών Ηρακλείου και Λασιθίου, συζητήθηκαν τα προβλήματα που προκαλεί πολυνομία στην έκδοση αδειών εκτός σχεδίου. Αποφασίστηκε η σύνταξη κοινού κειμένου οδηγιών ώστε όλες οι πολεοδομίες της Ανατολικής Κρήτης να εφαρμόζουν ενιαία πρακτική με στόχο την προώθησή του και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για θεσμική κατοχήρωση. Παράλληλα, τέθηκε το αίτημα για επαναλειτουργία της κατηγορίας 5 για τα αυθαίρετα, καθώς και για περισσότερο χρόνο για ουσιαστική διαβούλευση στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Ένα βήμα πριν καθίσουν στα εδόλια κατηγορούμενοι για πλημελητικές πράξεις που στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω ενεργειών τους που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις που έπρεπε να χορηγούνται σε αγρότες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021, είναι πλέον οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η απόφαση του Ελληνικού Κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τον Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα για σειρά πλημεληματικών αδικημάτων ισοδυναμεί με την παραπομπή του σε δίκη κατηγορούμενη κατά περίσταση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η απόφαση προκάλεσε πολιτική θύελα με το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση, την ΕΛΑΣ, το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύουν πειρά κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση των καταγγελιών τους και ζητώντας πολιτική λογοδοσία. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες, ενώ άφησε παράλληλα αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο μεταξύ, 4 γαλάζιοι βουλευτές με δηλώσεις τους τονίζουν την αθωότητά τους και ζητούν την άμεση εκδίκαση των διώξεών τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θετικά είναι τα μηνύματα για την τουριστική κίνηση στην Κρήτη, καθώς τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καταγράφουν σημαντική αύξηση των επιβατών στα κρατικά αεροδρόμια, με τον Νίκος Καζαντζάκης να διατηρεί την πρωτιά και τη Σιτία να συμβάλλει επίσης στη συνολική ανωδική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός συγκαλεί την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην τελευταία συνεδρίαση πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Στόχος είναι η ενημέρωση των βουλευτών για τα μηνύματα που πρέπει να επικοινωνήσουν στους ψηφοφόρους τους. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται η εξέλιξη της συνταγματικής αναθεώρησης, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, καθώς και η προετοιμασία για την επικείμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Μαζικό κύμα αποχωρήσεων από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος, τις παραιτήσεις τελεχών και τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Με κείμενο που υπογράφουν 63 μέλη του οργάνου, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, εκφράζοντας την άποψη ότι παρά τα σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατεί να παρουσιάσει μια συνεκτική και αξιόπιστη αντιπολιτευτική πρόταση. Στο μεταξύ, την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και ευλάβειας υποδέχεται η Βόνη την παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας, με χιλιάδες προσκυνητές να σειραίουν από κάθε γωνιά της Κρήτης αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας για να τιμήσουν τη χάρη της Αγίας σε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού. Η κορύφωση της προσέλευσης αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της παραμονής, καθώς και ανήμερα της εορτής. Νέο πεδίο αντιπαράθεσης για καταλήμματα τύπου Airbnb στις πολυκατοικίες ανοίγει δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει στους παλαιούς κανονισμούς των κτηρίων τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, ακόμα και όταν δεν αναφέρουν ρητά τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η απόφαση δεν αποτελεί οριζόντια απαγόρευση, αλλά δίνει ένα ισχυρό νομικό εργαλείο στους ιδιοκτήτες που θέλουν να σταματήσουν τη βραχυχρόνια μίσθωση στο κτίριό τους. νέα παράταση για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων που έχουν εγκριθεί μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και Εξοικονομώ Ανακοινίζω για νέους, δίνουν τα αρμόδια Υπουργεία διασφαλίζοντας τη συνέχιση της υλοποίησης των έργων για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων παρεμβάσεων και την αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων που εξασφαλίστηκαν. Στα αθλητικά, ο Όφη κινείται για την απόκτηση του 33χρονου Βόσνιου επιθετικού της Φερνέτς Βάρος και έναν κόντρο. Σε λίγα λεπτά θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Super League για την νέα αγωνιστική περίοδο. Το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου. Στο Παγκρίτιο Στάδιο θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών με την Αγγλία για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών 2027. Στην πρόγνωση

0: Του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Βρισκόμαστε στην αφετηρία του γνωστού ραντεβού μας, με ιστορίες της νύχτας Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο και θα μιλήσει μαζί σας με μικρές κουβεντούλες, συντροφιά με ήχους και με στίχους, έως και τα μεσάνυχτα. Καλά να περάσουμε.

βάζω μες στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και απόψε. Να καλωσορίσουμε όλους όσους έχετε έρθει στην παρέα μας, όπου και αν σας συναντάμε. Στον χώρο της εργασίας σας, στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητο, όπου και αν βρίσκεστε, εμείς θα φροντίσουμε και αυτό το βράδυ να περάσουμε όμορφα. Είπαμε να κινηθούμε θεματικά και είπαμε απόψε να ακούσουμε τραγουδιστές που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, αλλά και τραγούδια που έχει ο ίδιος σε δίσκους του τραγουδήσει.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο, αλλά είχε καταγωγή από την Κύθνο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης Ζαμπέτας, που ήταν κουρέας, και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανιψιά γνωστού βαρύτονου της εποχής. Από μικρή ηλικία ο Γιώργος Ζαμπέτας έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική, αφού παράλληλα με την απασχόλησή του στο κουρείο του πατέρα του ως βοηθός, σκάρωνε κρυφά στο μπουζούκι τις πρώτες του μελωδίες. Οτιδήποτε στη φύση παρήγε ήχο, τον συνάρπαζε και τον βοηθούσε στις συνθέσεις του, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε στη βιογραφία του, λίγο πριν το θάνατό του.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας το 1932 σε ηλικία μόλις 7 ετών κερδίζει το πρώτο του βραβείο ως μαθητής της πρώτης δημοτικού παίζοντας το πρώτο του τραγούδι σε σχολικό διαγωνισμό. Παρά τις αντιδράσεις, ο μικρός Γιώργος συνέχισε με απόλυτη προσήλωση να υπηρετεί τη μεγάλη του αγάπη. Ενώ η γνωριμία του στο 1938 με τον μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. Το 1940 η οικογένεια Ζαμπέτα μετακόμισε στο Εγάλεο και από τη στιγμή εκείνη ο Ζαμπέτας απέκτησε ένα άρρηκτο δεσμό με την πόλη, της οποίας εμπνεύστηκε και χάρισε το προσωνύμιο City κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του στη Βρετανία. Στα 1942 βέβαια και κάτω από συνθήκες ανέχειας, λόγω της κατοχής, ο Ζαμπέτας δημιουργεί το πρώτο του συγκρότημα με το οποίο τραγουδούσαν καντάδες στα κορίτσια.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, ο Ζαμπέτας γράφει τα πρώτα του γνήσια ρεμπέτικα τραγούδια με γνωστούς ερμηνευτές όπως ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, σαν σήμερα συγκεκριμένα ένα τραγούδι, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Μανώλη Καναρίδη και την Πόλη Πάνου. Έκδηλο ήταν από τότε το ταλέντο του και το εκπληκτικό του παίξιμο, ωστόσο ακόμα δεν είχε κατασταλάξει στο πασίγνωστο ιδιαίτερο στυλ που τον καθιέρωσε σαν ένα μοναδικό showman στο χώρο. Την επόμενη δεκαετία τα τραγούδια του γνωρίζουν τεράστια επιτυχία. Καθώς πραγματοποιεί εμφανίσεις στα σπουδαιότερα λαϊκά κέντρα διασκέδασης, ενώ ταξιδεύει στο εξωτερικό, σε Ευρώπη και Αμερική, και παράλληλα συμμετέχει σε περισσότερες από 100 ταινίες του ακμάζοντα εκείνο τον καιρό ελληνικού κινηματογράφου.

Δημιουργίες όπως τα δειλινά, τα ξημερώματα, το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ», παρέμειναν αξεπέραστες και τον κατατάσσουν στις υψηλότερες βαθμίδες του μουσικού στερεώματος. Σύμφωνα βέβαια με τη δήλωση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Ζαμπέτας ως συνθέτης χωράει μέσα στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων μορφών του ρεμπέτικου και λαϊκού μας τραγουδιού. Ως μπουζουξής ήταν ο καλύτερος από την άποψη του προσωπικού ήχου, αλλά σαν σόουμαν ήταν μοναδικός. Ένας καλλιτέχνης που, αν είχε γεννηθεί στην Αμερική, θα πρωταγωνιστούσε πιθανότατα στην παγκόσμια σκηνή.

Χαρακτηριστική του ήθους του μεγάλου δημιουργού ήταν και η δήλωση του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος τον θεωρούσε δεύτερο πατέρα του. Ο Ζαμπέτας έλεγε: είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περιμένει κάτι. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι πήρα και κάτι έδωσα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, όταν τα ήθη αρχίζουν να αλλάζουν, ο Ζαμπέτας κάνει στροφή στη σάτιρα από μορφή σόου με τις γνωστές του επιτυχίες «Ο Θανάσης», «Ο Πενιντάρης», «Το Μάλιστα Κύριε» και πολλά άλλα τραγούδια τα οποία δημιουργούν και πάλι αίσθηση στο κοινό.

Ο Ζαμπέτας έχει καθιερωθεί ως το πρότυπο του διασκεδαστή. Ο πενιντάρης, ο αράπης, ο πιο καλός ο μαθητής, αποσπάσματα από έρωτες και τόσα άλλα. Αυτή όμως είναι η μία του πλευρά. Υπάρχει και η άλλη, η λιγότερη γνωστή. Αυτή του μελαγχολικού λαϊκού τροβαδούρου.

Το τραγούδι που σε Θανάση το ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Γιώργος Ζαμπέτας στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και το οποίο τραγουδιέται μέχρι και σήμερα. Η επιτυχία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ερμηνευτή του, καθώς τόσο ο Θανάσης όσο και ο δημιουργός του σχετίζονται μαζί του. Ποιος ήταν όμως ο Θανάσης που αναφέρεται στο τραγούδι? Ήταν ένας τακτικός θαμώνας ενός μαγαζιού στην οδό Πατησίων, όπου εμφανιζόταν εκείνα τα χρόνια ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ο θαυμαστής του τραγουδιστή του έλεγε συχνά: «Έρε Ζαμπέτα, ξέρεις από πού έρχομαι για να δω το κάδρο σου?» Μετά από τις πολλές επισκέψεις, ο μαέστρος τον έμαθε και όταν τον έβλεπε να μπαίνει στο μαγαζί, του φώναζε: «Πού σε Θανάση?» Κάποια στιγμή ο φανατικός θαυμαστής σταμάτησε να πηγαίνει στο μαγαζί, με αποτέλεσμα ο Ζαμπέτας άρχισε να μονολογεί: «Πού σε Θανάση?» Δεν είναι γνωστό αν ο στιχουργός άκουσε τον Ζαμπέτα και έγραψε τους στίχους ή αν ο ίδιος ο μαέστρος το είχε παραγγείλει. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ή Τσάντας συνήθιζε να γράφει στίχους κατά παραγγελία. Το σίγουρο είναι πως το τραγούδι «Πού σε Θανάση» έφτασε στα χέρια του Ζαμπέτα αμέσως μετά το θάνατο του στιχουργού. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο τραγουδιστής μάλιστα στη βιογραφία του, επιστρέφοντας από μια σειρά εμφανίσεων στο εξωτερικό, πληροφορήθηκε το άσχημο νέο για το χαμό του φίλου του. Αμέσως πήγε στο σπίτι του για να συλληπιθεί τη σύζυγό του. Η γυναίκα του τον ενημέρωσε πως ο άντρας της, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, της ζήτησε να δώσει στο Ζαμπέτα τους στίχους για ένα τραγούδι. Ήταν οι στίχοι για το Θανάση, οι οποίοι συγκίνησαν διπλά τον τραγουδιστή, τόσο λόγω της ανάμνησης του θαυμαστή του, όσο και για την απώλεια του αγαπημένου του συνεργάτη.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Το 1959 ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιώργος Ζαμπέτα τον έκανε σολίστ στις συνθέσεις του. Μάλιστα τα επόμενα χρόνια ο Γιώργος Ζαμπέτας κέντησε με τις ξεχωριστές παινιές του τις εισαγωγές και τα τραγούδια των Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσα, Μαρκόπουλου, Καπνίση αλλά και πολλών άλλων συνθετών. Έγραψε τραγούδια για τους Πυθαγόρα, Πρετεντέρη, Παπαδόπουλο, Μπακογιάννη, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ενώ συνεργάστηκε στενά με τον κορυφαίο στιχουργό Χαράλαμπο Βασιλιάδη, τον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου και βέβαια με τον Αλέκο Σαγκελάριο. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται πάνω από 250 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία έγιναν επιτυχίες. Με τα τραγούδια του ο Ζαμπέτας ανέδειξε μια ολόκληρη γενιά τραγουδιστών, όπως τον Τόλι Βοσκόπουλο, τη Μαρινέλα, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τη Βίκη Μοσχολιού, το Σταμάτη Κόκοτα, τη Δούκισα και τόσους άλλους.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, την Νότια Κρήτη. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε όμως επίσης και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όλο το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό

κάτι χαρακτηριστικό το οποίο θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και το θεωρώ χρήσιμο να το γνωρίζουμε όλοι όσοι αγαπήσαμε τον Γιώργο Ζαμπέτα και τα τραγούδια του, είναι μια κουβέντα που είχε εκμυστηρευτεί ο ίδιος για δύο καλλιτεχνικές χιλόπιτες που δεν ξέχασε ποτέ. Η μία ήταν από την πόλη Πάνου που, όπως υποστήριζε, τον έστησε σε μια πρόβα, και άλλη μία από την Αλίκη Βουγιουκλάκη που αρνήθηκε να πει το περίφημο τραγούδι «Σταλιά, σταλιά». Αυτά τα δύο περιστατικά στάθηκαν αφορμή για να αναδειχτούν η Μαρινέλα και η Βίκη Μοσχολιού.

Σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και από την ταινία «Αδικημένη», η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα με ερμηνευτή τον Πάνο Τσανετή. Ένα τραγούδι με δύο τίτλους. «Δεν έχει δρόμο να διαβώ» και «Χάθηκες».

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούτε, ο Αντώνης Γεναράκης συνοδεύει τραγούδι-τραγούδι με στίχους και με ήχους, τα οποία δένονται με μικρές κουβεντούλες όλους εσάς μέσα στη νύχτα, είτε σας πετυχαίνουμε στο χώρο της εργασίας σας, είτε στο σπίτι σας, είτε οδηγείτε σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου διαδικτυακά έχετε την δυνατότητα να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. www.radiokriti.gr για την μουσική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, αλλά και διαδικτυακά οτιδήποτε αφορά την ειδησιογραφία, αλλά και μεγάλη ποικιλία θεμάτων πέρα της ειδησιογραφίας, για πολιτισμό, για αυτοκίνητο, για γυναίκα, από το πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, πληκτρολογώντας www.ekriti.gr. Απόψε μιλάμε με τραγούδια και προσπαθούμε να θυμηθούμε τον Γιώργο Ζαμπέτα και τους μεγάλους ερμηνευτές που τραγούδησαν δικούς τους στίχους. Γενναιόδωρος, αξεπέραστος, δεξιοτέχνης. Άνθρωπος με χιούμορ, με αθυροστομία. Άνθρωπος που το θέαμα που έστεινε πάντα και παντού, ακόμα και όταν έδινε συνεντεύξεις, έχει μείνει στην ιστορία. Αυτός ο λαϊκός σόουμαν, όπως είπαμε και νωρίτερα από περιγραφή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με ένα επικοινωνιακό χάρισμα και πάνω απ' όλα με ταλέντο, ο οποίος χάραξε δικό του ύφος στο τραγούδι με φάνταστες εισαγωγές, ακόμα και σε τραγούδια άλλων, με εκφραστικές ερμηνείες, υπήρξε υποστηρικτής πάρα πολλών τραγουδιστών που κατά την δικιά του ρίση έφαγαν ψωμί κοντά του. Υπήρξε όμως και αδύναμος, δοτικός, ταλαιπωρημένος, αισθηματίας. Δούλευε, όπως έλεγε, για τη δόξα, δεν τον ενδιέφεραν τα λεφτά. Και αν και έκανε το κουμάντο του, κυρίως η Αργυρό, η σύζυγός του, ενώ όσοι τον γνώριζαν έχουν να λένε για την ανοιχτοσύνη

και την καλή του καρδιά. Ο Γιώργος Ζαμπέτας υπήρξε χήμαρος τρυφερότητας, όπως τον περιέγραψε η κόρη του Κατερίνα Ζαμπέτα μέσα από το βιβλίο «Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω».

Ο Γιώργος Ζαμπέτας λάτρευε την φωνή του Σταύρου Παγιουμτζή. Ο Θεός των Θεών τον χαρακτήριζε. Ενώ τον Στέλιο Καζαντζίδη τον έλεγε ο Θρύλος. Η μεγάλη καρδιά του Χιώτη, ένας άλλος χαρακτηρισμός που είχε αποδώσει στο Γιώργο Μιτσάκη, ήταν φίνος και θυμόταν πάντα την συμβουλή που του έδωσε το 1952 να μην πίνει με τους θαμώνες. Αποκτούνε δικαιώματα και θα σε ξεφτυλίσουνε στο σανίδι. Έκτοτε το αμάρτημά του ήταν ο καφές και το τσιγάρο, στη χάση και στη φέξη. Για τον Τιτσάνι έλεγε πως ήταν πολύ παροπηδοφόρος. Δεν ήθελε κανένα, μόνο με τις γυναίκες δεν είχε πρόβλημα γιατί εκεί δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Αλλά παραδεχόταν ότι ήταν μεγάλος, κολόνα μεγάλη, καριάτιδα έλεγε. Τραγουδιστής ο Γιώργος Ζαμπέτας. Τραγουδιστής ο οποίος όμως έγινε με προτροπή του Μίνου Μάτσα. Αυτός με έβγαλε στη γραμμοφωνία έλεγε. Και η διορατικότητα της αργυρός της γυναίκας του, η οποία ήταν αυταρχική, ζηλιάρα σύζυγος, αλλά τον γλίτωσε από κακοτοπιές και πολλές λανθασμένες κινήσεις.

Η συνεργασία του Γιάννη Πουλόπουλου με τον πολύ μεγάλο συνθέτη και δάσκαλο του Μπουζουκιού Γιώργο Ζαμπέτα υπήρξε από τις σημαντικότερες της καριέρας του μεγάλου επίσης ερμηνευτή. Ο Γιάννης Πουλόπουλος συνάντησε πρώτη φορά τον Ζαμπέτα το 1963, όντας πρωτοεμφανιζόμενος τότε στο θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η γειτονιά των Αγγέλων» με την Τζένι Καρέζη και τον Νίκο Κούρκουλο, που είχε ανέβει στο θέατρο Ρεξ Κοτοπούλη. Την μουσική υπέγραφε ο Μίκης Θεοδωράκης. Να πούμε ότι εκείνη την εποχή ο Θεοδωράκης ήταν στο απόγειο της καριέρας του και ο Ζαμπέτας ήταν το σόλο μπουζούκι του. Στα πρώτα τρία τραγούδια του Θεοδωράκη που ερμήνευσε ο Πουλόπουλος, το «Στρώσε το στρώμα σου για δυο», το «Ψωμίνε στο τραπέζι» και «Δόξα το Θεό», μπουζούκι έπαιζε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ο καθένας χάραξε τον δρόμο του μουσικά. Ο Γιώργος Ζαμπέτας κοντά στην Βίκη Μοσχολιού, περισσότερο τουλάχιστον ερμηνευτικά, αλλά και στον Τόλι Βοσκόπουλο, και ο Γιάννης Πουλόπουλος με περισσότερες επιτυχίες να γνωρίσει από τον Μίμη Πλέσσα. Το 1970 όμως ο Γιώργος Ζαμπέτας καλεί τον Γιάννη Πουλόπουλο στο σπίτι του στο Εγάλεο για να του δώσει δύο τραγούδια να βγουν μαζί σε δίσκο 45 στροφών. Το πρώτο που του έδειξε ήταν σε στίχους του Αλέκου Καγιάντα και του Πουλόπουλου του άρεσαν πολύ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία του Διδήμου, το διαχρονικό «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Το δεύτερο τραγούδι που του έδειξε ο Ζαμπέτας δεν άρεσε στο μεγάλο ερμηνευτή και αποφάσισε να μην το πει. Ο Ζαμπέτας, επειδή έπρεπε να συμπληρώσουν δίσκο 45 στροφών, σκέφτηκε κάποιους στίχους που του είχε στείλει από τη Γαλλία ο ποιητής Δημήτρης Χριστοδούλου, τους μελοποίησε και τους έδωσε στο Γιάννη Πουλόπουλο για να τους ερμηνεύσει εν τέλει. Αυτό το τραγούδι ήταν το λιγότερο γνωστό, με δύο τραγούδια βάλσαμο.

Το τραγούδι που απέρριψε ο Πουλόπουλος, ο Ζαμπέτας το έδωσε το 71 στον Σταμάτη Κόκοτα και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ερμηνευτή. Φυσικά πρόκειται για το «Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά».

Το 1965 μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο που σε πάρα πολλές ταινίες έδωσε το παρόν ο Γιώργος Ζαμπέτας γράφει ένα τραγούδι το οποίο έμελε 50 χρόνια μετά να εξακολουθεί να ακούγεται και να χορεύεται εξίσου το ίδιο. Ένα τραγούδι που μας προτρέπει και μας λέει «Σήκω χόρεψε σιρτάκι».

Στις 10 Μαρτίου του 1992 ο πιο καλός σου μαθητής έφυγε από κοντά μας. Άφησε όμως πάρα πολλά όμορφα τραγούδια, γέννησε και καταξίωσε μεγάλους τραγουδιστές και με τον πιο καλό το μαθητή που πήγε για έναν άλλο καλύτερο ίσως κόσμο, πολλά παιδιά τον γνώρισαν μουσικά. Με το θηλυκό τραγούδι όλων των Ελλήνων μαθητών. Ένα καιρό που με έστελνε η μάνα μου σχολείο και ο δάσκαλός μου με έβαζε στο πρώτο το θρανείο.

Από το ξεκίνημά του στη δισκογραφία στα πρώτα χρόνια του 1950 μέχρι και τις 10 του Μάρτη του 1992, όταν ξεκίνησε το τελευταίο του Σεργιάννη για τον άλλο κόσμο, ο Ζαμπέτας δεν σταμάτησε να εμπλουτίζει το ελληνικό τραγούδι με μοναδικές μελωδίες και ανεπανάληπτα δείγματα δεξιοτεχνίας και μουσικής ευφυΐας. Τους στίχους της Ιωάννα Κλιάσιου εμπιστεύτηκε και ντύνοντας με μουσική το τελευταίο του τραγούδι το 1991, μας είπε καληνύχτα. «Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ». Προσπαθήσαμε να ξετυλίξουμε στίχους και ήχους, τα συνοδεύσαμε με μικρές κουβεντούλες για τον μεγάλο τραγουδοποιό, τον Γιώργο Ζαμπέτα, όπου και κινηθήκαμε απόψε. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Κρήτη.